ό,τι ζήταγες σου τα έφερνε ο αλήτης. Όταν πόναγες μαζί σου πόναγε

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Diamonds are forever.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν.
1: Και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν.

0: συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις εκτάκτως μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε πει ότι Ιούλιος και Αύγουστος θα πάνε κάπως έτσι αποσπασματικά οι ενημερωτικές εκπομπές, μία εγώ, μία ο Γιώργος Οφάκος. Κάνει διακοπές και η ενημερωτική ζώνη του σταθμού. Με τέτοια ζέστη που να τρέχεις να κάνεις εκπομπές, τέλος πάντων. Αυτή είναι η ουσία. Όμως τα γεγονότα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν. Τα γεγονότα τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν μείνει πίσω. Όμως πριν πάμε σε κάποια από αυτά τα πράγματα, από αυτά τα ζητήματα, τα οποία αγγίζουν και την πολιτική επικαιρότητα, ήθελα να πω δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. 21 Ιουλίου 1974. Κύπρος. Η προδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο μέγιστο βαθμό έναντι των Κυπρίων και έναντι της Ελλάδας. Οι προδότες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους οποίους προσκυνά σήμερα ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Και μάλιστα χωρίς κανέναν ενδιασμό. Έτοιμοι για ένα σήμα που δεν ήλθε ποτέ. Όλοι οι πιλότοι των Phantom από την 117 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας, εδώ δίπλα μας, ήταν εκλεκτοί αεροπόροι τότε και περίμεναν μέσα στα αεροσκάφη τους καθυλωμένοι τη διαταγή για να επιτεθούν στον τουρκικό αποβατικό στόλο μεταξύ Μικράς Ασίας και Κύπρου. Κάτι που θα άλλαζε το χάρτη των εξελίξεων. Οι Τούρκοι τότε δεν διέθεταν ανάλογα μέσα ανασχέσεως και η επιτυχία θα ήταν με τη μεριά των Ελλήνων. Η διαταγή της επίθεσης δεν ήλθε ποτέ. Τα Phantom που είχαν ξεκινήσει από την Ανδραβίδα έμειναν αδρανοί στο Ηράκλειο της Κρήτης και η Κύπρος έμεινε αβοήθητη στις σορδές του Ατίλα. Η ευκαιρία χάθηκε μέσα σε κλίμα ήττας και προδοσίας. Αν τα Phantom της Ανδραβίδας, τα αεροσκάφη αναχαιτήσεως, διατάσσονταν να προσβάλλουν τότε την αποβατική δύναμη των Τούρκων στην Κυρίνια, θα επέφεραν μεγάλες καταστροφές, όπως λένε πολιτικοί αναλυτές, τις οποίες θα ολοκλήρωναν τα δύο ελληνικά υποβρύχια, τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή της Ρόδου. Οι τουρκικές δυνάμεις δεν θα κατόρθωναν να δημιουργήσουν προγεφύρωμα στην Κυρίνια. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, ούτε τα Phantom από την γειτονική 117 πτέρυγα μάχης Ανδραβίδας, ούτε τα δύο υποβρύχια που βρίσκονταν τότε στη Ρόδο, στάλθηκαν τελικά για να μείνει μόνη της η Κύπρος, η Εθνική Φρουρά και η Ελδίκ σε έναν άνισο αγώνα με τα γνωστά αποτελέσματα. Το σήμα να απογειωθούν τα Phantom από την Ανδραβίδα και να πάνε να χτυπήσουν τους εισβολείς δεν ήρθε ποτέ. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, οφείλεται στο βρώμικο προδοτικό παιχνίδι της ηγεσίας της στρατιωτικής χούντας των συνταγματαρχών τότε, το οποίο ήταν βρώμικο παιχνίδι με την αγαστή συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσα έτσι να πω στη σημερινή ημέρα και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, της έκτακτης έτσι, εκπομπής, αποκαλύψεις μέσα από το Ionion FM, για τη σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, η οποία είναι μια μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία, όχι γιατί η Ελλάδα ιτήθηκε, γιατί οι Τούρκοι πήγανε και μπήκανε στην Κύπρο και πήρανε τη μισή Κύπρο, αλλά για την προδοσία, για την προδοσία εκείνων οι οποίοι είχαν ταχθεί να φυλάτουν Θερμοπύλες και μόνο αυτό δεν έκαναν. Οι πιλότοι της 117 πτέρυγας μάχης Ανδραβίδας, πολλοί από τους οποίους τώρα είναι πλέον συνταξιούχοι, έχουν πολλά έτσι να πουν σε κατηδίαν συνομιλίες με συγγενείς, φίλους και γνωστούς για εκείνες τις

0: ώρες. Περίμεναν, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ, υπομονετικά μέσα στα αεροσκάφη τους. Σηκώθηκαν κάποια στιγμή φορτωμένα με καύσιμα και με πυρομαχικά να χτυπήσουν τους εισβολείς, και όχι μία ώρα τη δύναμη, αλλά η Χούντα των Συνταγματαρχών με την συνεργασία των προδοτών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αυτοί που πάντα είναι απέναντι στη χώρα μας, τα καθήλωσαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως καθήλωσαν και τα δύο ελληνικά υποβρύχια τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή της Ρόδου. Και έτσι ήλθε η ήττα. Με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι μπήκαν, έσφαξαν Ελληνοκύπριους, σκότωσαν Έλληνες της ΕΛΔΙΚ, τους δολοφόνησαν τέλος πάντων και πήραν και τη μισή Κύπρο. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, κυρίως για αυτούς οι οποίοι είναι μικρότεροι σε ηλικία και ακούνε πιθανόν την εκπομπή μου αυτή τη στιγμή, έτσι να γνωρίζουν τι σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα και τι είχε γίνει κατά το παρελθόν με όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται ως νόμος και τάξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το χωροφύλακα έτσι του κόσμου, προσπαθεί να επιβληθεί ως χωροφύλακας για το καλό δήθεν, στο όνομα της ελευθερίας. Ποιας ελευθερίας? Και της δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Αυτές τις έννοιες που οι ίδιοι τις είχαν καταπατήσει τότε με τον πλέον εσχρό τρόπο και με τον πλέον προδοτικό και προσβλητικό απέναντι στον ελληνισμό. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
2: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
3: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
2: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
3: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
2: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
4: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
5: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
6: Αποκαλύψεις.
0: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Ο συνάδελφος και εκλεκτός φίλος, ο Κώστας Βαξεβάνης, κυρίες και κύριοι, ο εκδότης εφημερίδας Documento, αθωώθηκε για μια ακόμα φορά πανηγυρικά μετά από μια διαδικασία στα δικαστήρια 2 και πλέον μηνών. Μηνυτής ήταν η πρώην αεροπαγήτης Κωνσταντίνα Λεβιζοπούλου. Αυτή η περιβόητη κυρία, η οποία έθαψε, αφού έθαψε την υπόθεση της Νοβάρτης, στράφηκε και κατά του Βαξεβάνη, προσπαθώντας να τον τιμωρήσει, να τον δικάσει με κατηγορίες οι οποίες ήταν ανυπόστατες. Στο δίπλα της ήταν ένας άλλος δικαστικός, ο σύζυγός της, ο οποίος πήγε και κατέθεσε του κόσμου τα ψέματα και του κόσμου της ανακρίβειας σε συγκεκριμένη δίκη, στη δίκη η οποία η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την ενοχή του Κώστα του Βαξεβάνη, αλλά το δικαστήριο με μια γενναία απόφαση τον αθώωσε και έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε είδους λαμόγια και τροκτικά της διαπλοκής και της απείλας εδώ στη χώρα μας, ότι ένα κομμάτι της ελληνικής δικαιοσύνης δεν έχει καμία σχέση με τη διαφθορά και τη σαπίλα που υπάρχει στα ανώτατα κλιμάκια, αν θέλετε, της ελληνικής δικαιοσύνης που ελέγχονται από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Για αυτή την περιπέτεια μίλησε δημόσια ο Κώστας Βαξεβάνης, θεωρώ όχι καθήκον ως επαγγελματίας δημοσιογράφος, αλλά γενικότερα σωστό να μάθετε, να ακούσετε πώς αθωώθηκε ο Βαξεβάνης και τι ακριβώς αφορούσε αυτή η υπόθεση, αφού τα τοπικά και τα περιφερειακά διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης, γενικά μιλάω για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχουν βγάλει κιχ για αυτά τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ελευθεροτυπία, την ελευθερία του τύπου δηλαδή, και τη δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε πώς περιγράφει την περιπέτειά του και την αθώωσή του στη συνέχεια ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Κώστας Βαξεβάνης.
7: Για μια ακόμα φορά αθώος. Αυτή τη φορά η αθωωτική απόφαση δεν είναι μια δικαίωση προσωπική ή δημοσιογραφική. δεν είναι μια δικαίωση του ντοκουμέντου, αν θέλετε. Το διακύβευμα και ο συμβολισμός είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα. Μηνύτριά μου ήταν η πρώην αεροπαγή της κυρία Κωνσταντίνα Λευζοπούλου, τη θυμάστε? Η ανακρίτρια που μου άσκησε δίωξη για την υπόθεση της Νοβάρτης χωρίς στοιχεία, χωρίς νομική βάση και τη συμπορεύτηκε με τον Μητσοτάκη, ο οποίος μετά τη δίωξη, μερικές ώρες μετά τη δίωξη, με αποκάλεσε μέσα στη Βουλή συμμορήτη και εγκληματία. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο είχε διαψεύσει τότε την ανακρίτρια και με αθώωσε. Και αυτή τι έκανε? Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το πόδι. Αντί να ζητήσει συγγνώμη, έστω δια της σιωπής, η ανακρίτρια και διώκτης, αν το θυμόμαστε αυτό, μου έκανε μηνύσεις και αγωγές, γιατί έγραψα τότε ότι στήθηκε κατηγορητήριο εναντίον μου χωρίς στοιχεία. Επειδή υπεράσπισα τον εαυτό μου ως κατηγορούμενος, αλλά και τη δημοσιογραφία. Επειδή δεν σιώπησα και δεν υπάκουσα τους πολιτικούς σχεδιασμούς που ήθελαν να με εξοντώσουν. Μάρτυρας κατηγορίας ήταν εναντίον μου και ο σύζυγος Τσαλευζοπούλου, πρώην αεροπαγήτης κι αυτός, κύριος Μαχαίρας. Ζήτησα να καταδικαστώ και μάλιστα επειδή τόλμησα να γράψω για την ανακρίτρια που άσκησε δίωξη εναντίον μου με ψευδή ανυπόστατα στοιχεία. Οδήγησαν στο εδόλιο ακόμα και τον δικηγόρο μου Γιάννη Ματζουράνη, γιατί με είχε υπερασπιστεί. Το δικαστήριο είχε άλλη άποψη, με αθώωσε. Δεν είναι μια δίκη της δημοσιογραφίας όπως συνηθίζουμε να λέμε. Είναι και μια νίκη και καταγραφή ηθικού αναστήματος και αξιοπρέπειας για το κομμάτι των δικαστών που έχουν το θάρρος της γνώμης. Ας μην γελιόμαστε. Η απόφαση αυτή πάρθηκε με την εφέτη δικαστή που με αθώωσε να υπερασπίζεται την αλήθεια και μόνο την αλήθεια και το δίκιο. Και όχι την ανώτατη δικαστή μηνύτρια. Με αυτή την έννοια είναι και μια νίκη της δικαιοσύνης στους δύσκολους καιρούς που το κύρος της απειλείται και η κοινή γνώμη γίνεται εχθρική απέναντί της. Σας ευχαριστώ.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Βιολίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
9: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Το έλα να δεις γίνεται, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε όλα τα επίπεδα, σε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε συνεχή αποσύνθεση και παρακμή, θα έλεγα. Όπου και να κοιτάξεις, από όπου και να το πιάσεις, βλέπεις πράγματα πολύ δυσάρεστα για τους πολίτες. Εγώ θα μείνω λίγο στον τόπο μου, εκεί στο χώρο που, στην πόλη που έχω γεννηθεί και ζω, στα Λεχενά, του Δήμου Αντραβίδας Χιλίνης. Οι κάτοικοι εκεί είναι δυσαρεστημένοι και στα κάγκελα, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική παρέμβαση που δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί τα Λεχενά ανέκαθεν ήταν ένα μέρος, ένας τόπος όπου είχε δημόσιες υπηρεσίες, είχε τα πάντα και ξαφνικά βρέθηκε χωρίς τίποτα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πήραν και το υποκατάστημα του ΔΔΕ, αν δεν κάνω λάθος. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται, να πρέπει να αναγκάζεται να πηγαίνει στην Αμαλιάδα. Πήραν την εφορία, πήραν το ταμείο, πήραν τον ΟΤΕ, τα ξυλώσαν όλα. Πήραν το ταχυδρομείο, πήραν τις τράπεζες. Ετοιμάζονται τώρα να πάρουν και μία από τις δύο τράπεζες, από ό,τι μαθαίνουμε. Τραγική κατάσταση, κυρίες και κύριοι, και όλο αυτό έχει συνέπειες, δυσάρεστες συνέπειες και στην τοπική οικονομία. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου των Λεχενών, τον κύριο Αντώνη Τσαγρή. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Τσαγρή.
10: Καλημέρα, κύριε Λοδάρη. Καλημέρα και στους κουράτες σας.
9: Εσείς, εκτός από την ιδιότητα που έχετε ως πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών, έχετε και την ιδιβούλου στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας.
10: Ακριβώς.
9: Οπότε γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα γύρω από αυτά τα οποία προανέφερα, τέλος πάντων. Δηλαδή για την προσπάθεια απαξίωσης της ελληνικής επαρχίας από κάποια κέντρα, να πάρουμε τις υπηρεσίες, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, χωρίς να ρωτηθεί ούτε ο κόσμος, ούτε ο εμπορικός κόσμος, ούτε οι πολίτες. Τι σημαίνουν όλα αυτά, κύριε Τσάγρη, για τον τόπο εκεί, για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής πρώτον, και δεύτερον, πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί με τη ΔΕΗ, με το ΔΔΕ.
10: Ωραία. Όσο αναφέρατε, σε αυτό που αναφέρατε, τι σημαίνουν όλα αυτά, σημαίνει μια μεγάλη συρρήκνωση της τοπικής οικονομίας. Φανταστείτε δηλαδή ότι κάποιος που ερχόταν να πληρώσει τη ΔΕΗ μπορούσε να πάρει έστω ένα μπουκαλάκι νερό, να πάρει κάτι. Ήταν μια τόνωση της τοπικής οικονομίας. Τώρα, απ' την άλλη, κρατήστε και ότι ο κάτοικος της Βάρδας αυτή τη στιγμή πρέπει να φτάσει για να πληρώσει τη ΔΕΗ σε αυτό που αναφέρατε, στην Αμαλιάδα. Είναι μια τραγική κατάσταση. Τα καταστήματα αυτή τη στιγμή ασφιχτιούν. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
11: Οικονομικά,
10: το εισπράττουμε καθημερινά δηλαδή. Ο κόσμος μας ρωτάει πού είναι, γιατί είναι κλειστή, σήμερα είναι κλειστή, αύριο είναι κλειστή, τι γίνεται. Δηλαδή δεν γνωρίζει ότι έχει κλείσει, δεν είναι στα λιγενά. Και όλο αυτό είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την τοπική οικονομία, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω, όχι δεν μπορώ να καταλάβω, μπορώ να καταλάβω γιατί δεν είμαι χαζός, αλλά προσπαθώ να δω τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή θέλουν να οδηγήσουν την επαρχία να σβήσει και να μείνουν κάποια συγκεκριμένα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εμάς έχουν κλείσει υπηρεσίες, έχει κλείσει η ΔΕΗ, έχει κλείσει το Ελληνοδικείο, έχουν κλείσει τα ΛΤΑ. Τώρα έκλεισαν τη ΔΕΗ.
11: Εδώ η παλιότερα η αφορία.
10: Ναι. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε ότι κάτι φεύγει. Ό,τι φεύγει δεν γυρνάει πίσω, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, δεν αλλάζει. Και ό,τι φεύγει είναι πλήγμα για την τοπική οικονομία. Κατά τα άλλα θέλουμε οι νέοι να γυρίσουν στην επαρχία, να ασχοληθούν με τον τόπο τους, εδώ να ασχοληθούν στον τόπο τους. Δεν μπορεί να συμβεί όλο αυτό με όλη αυτή την κατάσταση.
11: Υπάρχει μια πίεση προς τους πολιτικούς, τέλος πάντων, οι οποίοι μας εκπροσωπούν στη Βουλή, κύριε Τσαχρή. Δηλαδή έχετε ενημερώσει, ας πούμε, τους πέντε βουλευτές ότι ρε παιδιά, εδώ βέβαια δεν είναι μόνο τα Λέχενα, είναι και οι άλλες πόλεις που έχουν μπει σε τέτοιες διαδικασίες. Έχει γίνει τίποτα σε πολιτικό επίπεδο?
10: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει διαμαρτυρίες και προς τους πολιτικούς και προς τις διοικήσεις και τον ΕΛΤΑ και τις ΔΕΗ και όλα αυτά. Έχουμε κάνει ειδικά για τη ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Έχουμε ενημερώσει τους πολιτικούς. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μία τάση της κυβέρνησης, να το πω έτσι.
11: Μία γενικότερη πολιτική, ναι.
10: Ναι, η οποία θέλει να οδηγήσει σε απαξίωση.
11: Την ελληνική επαρχία, έτσι.
10: Ναι, θέλουν να φύγουν τα ΕΛΤΑ, δηλαδή φύγαν τα ΕΛΤΑ από εδώ και μας λένε ότι θα εξυπηρετήσει από τα ΕΛΤΑ κούριε. Και έρχεται κάποιος κύριος και λέει θέλω το IBAN.
11: Ναι.
10: Το IBAN μου από τα ΕΛΤΑ για να τα πάω στο λογιστή μου που το χρειάζεται, ας πούμε, μια περίπτωση που έμαθα, και του λένε δεν το δίνουμε εμείς τα ΕΛΤΑ κούριε, εδώ είναι ιδιωτικό, πρέπει να πάω στη Βάρβα.
11: Άλλη ταλαιπωρία.
10: Δηλαδή φανταστείτε ο άνθρωπος να φύγει για την Κυλλήνη να φτάσει στη Βάρδα. Ναι. Να μην έρθει στο κέντρο του Δήμου που είναι τα Λεχενά.
11: Κύριε Σαγρή, να ρωτήσω κάτι σχετικά με το θέμα της ΔΕΗ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη Βάρδα, ξέρω εγώ, στη Μανολάδα και θέλει να κάνει συμβόλαια τώρα. Δεν μπορεί να έρθει στα Λεχενά, έτσι δεν είναι?
10: Όχι.
11: Θα πρέπει να πάει στην Αμαλιάδα δηλαδή, έτσι.
10: Ακριβώς.
11: Μάλιστα.
10: Αλλιώς λένε, ας πούμε, του πατέρα του δικού μου, ο οποίος είναι 75 χρονών,
11: ναι,
10: του λένε μπες μέσα ηλεκτρονικά να το κάνεις.
11: Ναι.
10: Λες και οι μεγάλοι άνθρωποι.
11: Τι να κάνει ηλεκτρονικά τώρα, η γιαγιά ή ο παππούς, έτσι είναι. Τι σχέση έχουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας πούμε, με όλα αυτά, με τα social media και με τα. Τέλος πάντων.
10: Το θέμα είναι όλο αυτό είναι μεγάλο πλήγμα για την οικονομία του τόπου μου, εδώ που ζω και εργάζομαι. Και η κατάσταση που βιώνουν τα καταστήματα αυτή τη στιγμή είναι τραγική.
11: Είναι τραγική, ναι, είναι τραγική. Το καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος. Είναι αυτό που λέτε, ότι δεν μπαίνει πλέον κόσμος στην πόλη. Δεν μπαίνει να αφήσει έστω να αγοράσει ένα μπουκαλάκι νερό, κάπου κάτι να κάνει, να πιει έναν καφέ. Δεν είναι πλήρης απαξίωση, ας πούμε, της τοπικής οικονομίας. Να δούμε πού θα οδηγήσει.
10: Αναμένουμε να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει.
11: Βέβαια. Τώρα, το αντίδοτο σε όλα αυτά, θα μου πεις, εντάξει, θα μου πείτε αντίδοτο, μπορεί τώρα με μία νύχτα, ξέρω εγώ, να διορθωθεί η κατάσταση, εντάξει, υπάρχει όμως, προκειμένου άλλος να έχει, ξέρω εγώ, ένα χρέος, ένα χιλιάρικο, μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να τσιπήσει, ξέρω εγώ, 2-3 εκατοστάρικα, να ξεχρεωθεί κατά το ίμιση. Τα λέω έτσι λαϊκά κατά κάποιο τρόπο για να καταλάβει ο κόσμος. Αναφέρομαι στη Λευκή Νύχτα, την οποία προγραμματίζεται την 1η Αυγούστου. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε τεράστια επιτυχία, γιατί θυμάμαι ότι όλος ο κόσμος είχε βγει έξω, διασκέδαζε, τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά μέχρι πολύ αργά. Κάτι αντίστοιχο ετοιμάζεται και φέτος, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Πέρυσι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή υπήρχε κόσμος χρόνια που έχουν καταστήματα στα Λεχενά και μας είπαν ότι τόσο κόσμο δεν είχε δει πάλι στα Λεχενά. Τα καταστήματα κινήθηκαν πάρα πολύ καλά. Και φέτος ευελπιστούμε σε μια αντίστοιχη εκδήλωση, έτσι, να πάει τόσο καλά όπως πήγε πέρυσι. Θα έχουμε τα καταστήματά μας ανοιχτά, τα εμπορικά καταστήματα, από τις 7 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε δύο καλλιτέχνες οι οποίοι πιστεύουμε θα βοηθήσουν πολύ στο να έρθει κόσμος. Είναι ο Δίξιμος και ο Βαρδής. Και ελπίζουμε μέσα από αυτό να μπορέσουμε έστω και μέσα σε μία μέρα, όπως το είπα, σε μία νύχτα στην ουσία, σε κάποιες ώρες, να τονώσουμε λίγο την τοπική οικονομία.
11: Πώς να βγάλουν τα σπασμένα, μέρος από τα σπασμένα, τέλος πάντων, οι επαγγελματίες. Έτσι ακριβώς.
10: Απλά ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά όπως πήγαν πέρυσι, γιατί πέρυσι πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Μας στήριξε ο κόσμος και τον ευχαριστούμε. Μας στήριξαν οι επαγγελματίες και φέτος θα έχουν προσφορές. Θα προσπαθήσουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο για τη στήριξή τους και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά όπως πήγαν.
11: Είναι, η εκδήλωση είναι η Λευκή Νύχτα, να το επαναλάβουμε, είναι την 1η Αυγούστου. Έτσι ξεκινάει από τις 7 η ώρα το απόγευμα, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά από τις 7 το απόγευμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, όσο κρατήσει τέλος πάντων η Λευκή Νύχτα.
10: Ακριβώς,
11: με καλλιτέχνες κλπ.
10: Με κλειστούς δρόμους.
11: Ωραία.
10: Αυτό πιστεύω ότι δίνει άλλη έγκλη στην πόλη. Γιατί ο κόσμος κινείται. Κυκλοφορεί, ψωνίζει.
11: Ναι, με κλειστούς δρόμους βεβαίως, έτσι.
10: Ναι, είναι κάτι όμορφο.
11: Και είναι και ένας προορισμός κατά κάποιο τρόπο για μια οικογένεια η οποία θέλει κάπου κάτι να ψωνίσει σε χαμηλή τιμή και να διασκεδάσει συγχρόνως, δηλαδή να πιει ένα καφέ, ένα ποτό αργότερα ή να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις με τους δύο καλλιτέχνες.
10: Ακριβώς. Και αυτό που θέλω να ενημερώσω κιόλας είναι ότι εντός των ημερών θα υπάρχει και ανακοίνωση για τις προσφορές των καταστημάτων στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook,
11: ώστε
10: ο κόσμος να ξέρει πώς θα κινηθεί.
11: Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία που θεωρείται δεδομένη, να ευχηθώ κύριε Τσαχρή. Και βέβαια στο άλλο θέμα, στο θέμα της απομάκρυνσης των υπηρεσιών, θέλω να πω ότι εδώ ο σταθμός και προσωπικά αλλά και γενικότερα είμαστε δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που διαμαρτύρονται, γιατί όλο αυτό το οποίο συμβαίνει είναι άδικο από την κυβέρνηση να... αντί να τονώνει, ας πούμε, να τονώσει την ελληνική επαρχία, να προσπαθεί να την απαξιώσει με αυτόν τον τρόπο και να την μαραζώσει. Πάντα είμαστε δίπλα έτσι σε όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνετε για να παραμείνουν οι υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Ευχαριστώ και εγώ,
10: Γιατζάρη.
11: Γεια σας.
10: Γεια σας. Γεια σας.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
13: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
14: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
13: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
14: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
13: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
14: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
15: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
16: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
17: Αποκαλύψεις.
11: Και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, μέσα στο καλοκαίρι και λίγο πριν τις εκλογές, ο Χρυσοχοΐδης και η παρέα του ανακαλύπτουν τους δράστες της επίθεσης στη Μαρφίν, που είχε το αποτέλεσμα, είχε φρικτό αποτέλεσμα να καούν 3 άτομα τότε, αν θυμάμαι καλά, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης. Αυτά τα οποία όμως παρουσιάζονται ως επιτυχία από τις αρμόδιες αρχές, διοκτικές αρχές, την ελληνική αστυνομία, μόνο γέλιο προκαλούν, κυρίες και κύριοι, αλλά και μεγάλο προβληματισμό για το πώς μπορεί να καταληθεί η έννοια της δημοκρατίας και η έννοια της δικαιοσύνης μπροστά σε πολιτικά συμφέροντα, μπροστά σε συμφέροντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να δείξει ότι και καλά βρήκε αυτούς οι οποίοι είχαν κάψει τότε τη Μαρφίν. Τα λέω αυτά γιατί κατά το παρελθόν είχαν οδηγηθεί σε δίκη άλλα άτομα τα οποία αθώθηκαν πανηγυρικά, όμως αυτοί οι άνθρωποι τότε είχαν παραμείνει στη φυλακή για 18 μήνες. Τώρα ο Χρυσοχοΐδης και η παρέα το ανακάλυψε κάποιους άλλους
9: Ένας μάλιστα εκ των οποίων ήταν και στη φυλακή τότε για ζητήματα, επειδή ανήκει στον αναρχικό χώρο. Δηλαδή τότε που του χρεώνουν ότι κάει και η Μαρφίν, ο άνθρωπος αυτός αποδεδειγμένα ήταν στη φυλακή. Όλο αυτό το πράγμα έχει καταντήσει γελίο και βέβαια έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και του νομικού κόσμου και του πολιτικού κόσμου της χώρας, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με αυτή τη φρίκη που έζησαν τότε με την φωτιά στην Μαρφίν. Η πιο ουσιαστική παρέμβαση μετά τις τελευταίες εξελίξεις λοιπόν στην υπόθεση Μαρφίν δεν έγινε από την κυβέρνηση ούτε από την ελληνική αστυνομία, αλλά από την επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Μέγκα. «Δεν με πείθει, έχω κενά, θέλω να δω στοιχεία που να ακουμπάνε τη λογική μου», είπε αναφερόμενη στο email που φέρεται να άνοιξε το δρόμο για τις συλλήψεις. Αναρωτήθηκε επίσης γιατί η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από 16 χρόνια και γιατί κάποιος επέλεξε τώρα να αποκαλύψει όσα γνώριζε. Και μαζί διατύπωσε το αυτονόητο, θέλουμε να αποκαλυφθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη φυλακή. Πρόκειται για μια τοποθέτηση που δύσκολα χωρά στην κυβερνητική αφήγηση των πανηγυρισμών, γιατί την ώρα που η κυβέρνηση σπέβδει να πιστωθεί την εξέλιξη, η ίδια η επιζήσασα ζητά πρώτα αποδείξεις και μετά βεβαιότητες. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η Μαρφίν επιστρέφει στο δημόσιο πεδίο, περισσότερο ως πολιτικό σύμβολο παρά ως ανοιχτή δικαστική υπόθεση, μέχρι και τα θύματα της Μαρφίν επιχειρεί να οικειοποιηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μακάρι βέβαια οι συγγενείς και οι επιζήσαντες να προστατεύσουν τη μνήμη των ανθρώπων τους και να μην επιτρέψουν το πένθος τους να γίνει βορρά σε αμοραλιστές και αδίσταχτους, γιατί όπως φαίνεται κάθε φορά που η άρχουσα τάξη αποτυγχάνει να μην νομιμοποιηθεί και συσπυρώνεται γύρω από τις ανάγκες εξουσίας, ξερνάει Μαρφίν, λέει το πολιτικό σχόλιο. Και υπάρχει και ο συνήγορος υπεράσπισης του ενός εκ των κατηγορουμένων, ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης, γνωστός ποινικολόγος στην Αθήνα, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση και χαρακτηρίζει αναξιόπιστο το email. Για μια ακόμα φορά ο κύριος Καμπαγιάννης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση εμπειρισμού της Μαρφίν το 10, μιλώντας στο Sky, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση του εντολέα του σε επίπεδο προσώπου και ότι τα στοιχεία της δικογραφίας εξαντλούνται σε αντικείμενα. Επειδή είμαστε στη φάση της προδικασίας, η οποία είναι μυστική, η δική μου υποχρέωση επιτάσσει ότι δεν μπορώ να πω περισσότερα. Δεν μπορώ να φέρω εγώ στη δημοσιότητα στοιχεία της δικογραφίας. Επειδή όμως έχουν διαρρεύσει αρκετά, μπορώ να τοποθετηθώ εκ των πραγμάτων τα οποία έχουν υποθεί και να μεταφέρω τη γραμμή του εντολέα μου. Πάντοτε με σεβασμό στην αναγκαιότητα που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση να αποδοθεί δικαιοσύνη, και εννοώ αυτή την υπόθεση που θα πρέπει να εξεχνιαστεί. Έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτεία να την εξεχνιάσει, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξεχνιαστεί μέσα από μια δίκη που θα εξελιχθεί σε δίκη σκοπιμότητας. Χρειάζονται στοιχεία, σημείωσε μεταξύ άλλων. Ο κ. Καμπαγιάννης δήλωσε πως το όνομα του εντολέα του αναφέρεται στο ανώνυμο email και πρόσθεσε πως ναι μεν ήταν στη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, ωστόσο δεν συμμετείχε σε επεισόδια, ούτε βρισκόταν καν στο σημείο που έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό. Χαρακτήρισε δε το email αναξιόπιστο, τονίζοντας πως το πρώτο όνομα που αναφέρεται στη δικογραφία ως δράστη του εμπρισμού είναι ενός ατόμου που το 2010 ήταν φυλακισμένο για άλλη υπόθεση. Αντικρούοντας τον κύριο Καλιακμάνη, ο κύριος Καμπαγιάννης τόνισε εκ νέου ότι δεν υπάρχει καμία ταυτοποίηση από την ΔΕΕ. Αυτή τη στιγμή τέτοια στοιχεία ταυτοποίηση των προσώπων που κατηγορούνται δεν υπάρχουν. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος που μας ακούει. Το λέω γιατί αν υπάρχει κάποιος που έχει από το ρεπορτάζ του κάποια πληροφορία ότι υπάρχει σε αυτή τη δικογραφία οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποίησης προσώπου, εγώ τον καλώ να το πει. Και αναφερόμενος στον άνθρωπο που απεικονίζεται στις φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Πιστήρη ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος ρόλος στην επίθεση έχει αποδοθεί εδώ και 16 χρόνια σε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Και όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, αυτό το φιάσκο, γιατί εγώ φιάσκο το χαρακτηρίζω ως δημοσιογράφος, το έχει καθαρά στήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη για λόγους εντυπωσιασμού εν ώψη εκλογών και για να πάρει τα πάνω του ο Χρυσοχοΐδης και η παρέα του. Δεν είναι εξάλλου η πρώτη φορά. Παλιά είχαν εφεύρει ένα στικάκι που βρήκανε κάποιοι αστυνομικοί σε ένα παγκάκι, τώρα βρήκανε ένα email. Και βέβαια οι δικαστικές αρχές θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σπάσουν το απορρίτο και να δούμε ποιος το έστειλε αυτό το email. Και γιατί επί 16 χρόνια δεν μιλούσε αφού του γνώριζε. Γιατί προφανώς έχει και ποινικές ευθύνες. Δηλαδή εγώ αν ξέρω ότι για παράδειγμα ο Κολόκας σκότωσε το Φάκο, λέω τώρα εδώ τα πρόσωπα για να καταλάβετε, και δεν το λέω σε κανένα και έρχομαι μετά από 16 χρόνια να το πω στις αρχές, εννοείται ότι έχω ποινικές ευθύνες και μάλιστα σοβαρότατες ευθύνες. Σοβαρότατες ευθύνες. Για να δούμε ποιος ήταν αυτός με το email που έστειλε αυτά τα στοιχεία. τα οποία στοιχεία είναι της πλάκας, γιατί ένας εκ των τριών που έχουν συλληφθεί ήταν στη φυλακή ο άνθρωπος. Το είπε και ο κύριος Καμπαγιάννης, ο ποινικολόγος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
19: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
20: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
19: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
20: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
19: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
21: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
22: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
23: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
24: Αποκαλύψεις.
9: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο. Για πάρτε ρε παιδιά τον κύριο Κοροβέση. Έχουμε κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού από χθες για να βγει σήμερα στην εκπομπή, να τον ρωτήσουμε για διάφορα ζητήματα. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, μέχρι να τον βρούμε, αν τον βρούμε σήμερα, ήθελα να σας διαβάσω τη θέση του αρχαιολόγου του κυρίου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου σχετικά με τη σύσταση Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ανώνυμης Εταιρείας, που αφορά τα μεγάλα μνημεία όπως την Αρχαία Ολυμπία. Δηλαδή ουσιαστικά πάνε να ιδιωτικοποιήσουν όλα αυτά τα μνημεία, να τα δώσουν σε ιδιώτες και μάλιστα με ένα περίεργο τρόπο, όπου θα πηγαίνει κάθε κυράτζα να κάνει, ξέρω εγώ, τη λεζάντα της εκεί, θα πηγαίνει να κάνει, ξέρω εγώ, το τραπέζι με καλεσμένους, με χίλια δυο έτσι, με άλλους ανθρώπους που στα μνημεία της χώρας. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε χρόνο στο τέλος της εκπομπής να σας διαβάσω την ανακοίνωση του κυρίου Αντωνόπουλου. Όμως βρήκαμε τον κύριο Κοροβέση, οπότε πάμε στο θέμα με τον Αντιπεριφερειάρχη Λίας, τον κύριο Κοροβέση, θα τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Κοροβέση.
25: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Νοδάρο.
9: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε έτσι να σας έχω για λίγα λεπτά στην εκπομπή μου. Ήθελα να σας πω καταρχήν ότι είμαι έτσι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε στα μισά περίπου του καλοκαιριού και δεν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές όπως είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και νομίζω ότι σε αυτό έχετε συμβάλει και εσείς ως περιφέρεια σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και όλα αυτά.
25: Θα σας πω, κύριε Νοδάρο, φωτιές, θανεστίες έχουμε και μπορώ να σας πω ανά 2-3 μέρες. Όμως η επέμβαση κυρίως των περιφερειστικών υπηρεσιών αλλά και η δουλειά που έχουμε κάνει και εμείς με το μικρό λιθαράκι που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε βάλει στην πολιτική προστασία δείχνει να αποδίδει. Βέβαια το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Η επικινδυνότητα είναι μεγάλη και αυτές τις μέρες πάλι πρέπει να προσέξουμε γιατί οι θερμοκρασίες είναι σε υψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και όσον αφορά τα μέτρα που εμείς οι ίδιοι παίρνουμε για να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας, να προστατεύσουμε τις καλλιεργίες μας, να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας. Γιατί το έχω πει πολλές φορές και η ατομική ευθύνη σε αυτή την περίπτωση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
9: Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, κύριε Κοροβέση, και σχετικά με την Όχια, υπάρχει μια κινητικότητα. Βλέπω εδώ ότι μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπάρχει μια προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Ζαχάρος.
25: Και όχι μόνο.
9: Υπάρχει μια κινητικότητα σε όλους τους Δήμους. Θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μας πείτε δύο-τρία πράγματα.
25: Αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς. Θα έλεγα η προσπάθεια που έχουμε κάνει με όλους τους Δήμους. Με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που λέγονται ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, που λέγονται ΒΑΑ, αρχίζουν οι Δήμοι και μας στέλνουν τις μελέτες που τις είχαμε ζητήσει, τις οποίες χρηματοδοτεί η περιφέρεια για να γίνουν έργα τα οποία θα αλλάξουν την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Έτσι την περασμένη εβδομάδα ανακοινώσαμε σε συνεργασία με το Δήμο Ανδραβίδας Κιμήνης τη χρηματοδότηση 100.000 ευρώ, όπου γίνονται αναπλάσεις σε πάρα πολλά δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα και έργα ουσίας στην περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Εχθές ανακοινώσαμε την προμήθεια 500.000 ευρώ για να αλλάξει ο Δήμος Ζαχάρος όλο τον εξοπλισμό σε αυτοκίνητα και ηλεκτροκίνηση. Ήδη εκεί προχωράμε στο Δήμο, είναι ένας Δήμος, ξέρετε, που κατάγομαι και την ανάπλαση της πλατείας της Φυγαλίας. Προχωράμε την, το έργο το μεγάλο της κορακοφολιάς, της καινούργιας γέφυρας και διάνοιξης ενός νέου δρόμου που συνδέει τη Φυγαλία, τη Ζαχάρο με την παραλία. Γενικά και το επόμενο διάστημα θα ανακοινώνουμε τέτοια έργα σε όλους τους Δήμους, όπως και τις προάλλες. Πάλι σε συνεργασία με το Δήμο Πηνιού ανακοινώσαμε έργα μεγάλα στο Δήμο Πηνιού, ναι, που αφορά την όχη του παραλιακού μετόπου. Είναι πρώτη φορά, θα έλεγα, δομημένες ενέργειες που κάνουμε, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χωρικών επενδύσεων που αφορά όλη την Ηλία, όλους τους Δήμους και όλους τους πολίτες.
11: Αν όλα αυτά υλοποιηθούν, βέβαια, κύριε Κοροβέση, θα αλλάξει και η εικόνα, έτσι, σε όλους τους Δήμους. Έτσι.
25: Αυτό προσδοκούμε και θα έχει ισχυρό αποτύπωμα της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια, επαναλαμβάνω, ήταν μια ισχυρή μας πεποίθηση, μια ισχυρή μας διεκδίκηση και επιθυμία του ίδιου του Περιφερειάρχη, ότι οι πόροι κατανέμονται πλέον και η Ηλία έχει περίπου το 1 τρίτο και δεν πάει πια αναλογικά με τον πληθυσμό που αυτό αδικούσε την περιοχή, και οι ανάγκες είναι μεγάλες, επιτακτικές, και προσπαθούμε να λύνουμε λύσεις και να αλλάζουμε την εικόνα της Ηλίας προς το καλύτερο ή καλύτερο από ό,τι την παραλάβαμε.
11: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Δεν ξέρω τι έχετε πει στο Γιώργο το Φάκο ή στο Δημήτρη τον Κολόκα ή κάπου αλλού. Εγώ ήθελα να σας κάνω αυτή την ερώτηση και μέσα από τη δική μου την εκπομπή, γιατί έχει σημασία. Διάβασα τις προάλλες ότι σας προτάθηκε να είστε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος βουλευτής, και εσείς είπατε ότι καλύτερα μάλλον όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρνηθήκατε δηλαδή ευγενικά. Θα συνεχίσω το έργο μου από το πόστο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ισχύει ακριβώς αυτό? Ισχύει.
25: Κύριε Νοδάρο, έμεινα πιστός στη δήλωση τη δημόσια που είχα κάνει μέσα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ότι θα συνεχίσω και θα είμαι εκ νέου υποψήφιος με τον Περιφερειάρχη τον Εκτάριο το Φαρμάκι. Όσο δελεαστικές είναι οι θέσεις ενός βουλευτού, θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να κλείνεις ένα κύκλο για να ανοίξει τον επόμενο. Άρα ο κύκλος μου στην τοπική αυτοδιοίκηση θεωρώ ότι θα κλείσει την επόμενη, ναι, την επομένη των εκλογών, γιατί ο κόσμος με ένα μεγάλο ποσοστό, 13.500 και πλέον άνθρωποι, μου έδωσαν την εντολή να τους υπηρετήσω για μια πενταετία. Θα τελειώσω την πενταετία μου και μετά θα σκεφτώ εάν και εφόσον και οι συνθήκες επιτρέπουν το επόμενο βήμα στην πολιτική.
11: Μάλιστα.
25: Νομίζω ότι εδώ αυτή τη στιγμή, στην δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, είμαι πιο χρήσιμος.
11: Μάλιστα. Κύριε Κοροβέση, σας ευχαριστώ πολύ και για την είδηση που βγάλαμε στο τέλος, αλλά και για τα υπόλοιπα, και για τις πυρκαγιές και για τις όχια και για όλα αυτά τα οποία τρέχει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
25: Εγώ να ευχηθώ καλό
11: υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
25: Ήρεμο καλοκαίρι. Έτσι. Να πάρει καλά και τα μαγαζιά και επιχειρήσεις, mm-hmm, για να κάνουμε και ένα καλό χειμώνα και στη ζεύη και στις καρδιές μας.
11: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
25: Μάλιστα καλά, κύριε Νοδάρο.
11: Λοιπόν, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Κοροβέσης. Δεν δέχθηκε, τέλος πάντων, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να είναι υποψήφιος βουλευτής εδώ στο νομό Ηλίας. Θα συνεχίσει μέσα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το είπε και στις αποκαλύψεις, το έχει πει και τις προηγούμενες ημέρες, νομίζω, στο Γιώργο το Φάκο πρώτα, και το δήλωσε και στον τοπικό τύπο. Ξεκάθαρος ο κύριος Κοροβέσης. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Γίνονται διάφορα πράγματα που είχα γράψει διάφορα πράγματα. Ήθελα έτσι να σας πω αρκετά πράγματα τα οποία είχαν συμβεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα που είμαστε σε μικρές διακοπές. Ένα αυτά, και να κλείσουμε με αυτό, ήθελα... Είχα απευθύνει ένα δημόσιο ερώτημα πριν από 6 μέρες προς τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πύργου, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο. Και ένα δημόσιο ερώτημα προς τον δήμαρχο του Πύργου, κύριο Κανή. Τα 14.400 ευρώ για τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου σε εταιρεία που έχει ως κύριο ΚΑΔ υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά, και μεταξύ άλλων δευτερευόντων ΚΑΔ, άλλες υπηρεσίες διασκέδασης, τι ακριβώς αφορούν, κύριοι? Τι ακριβώς αφορούν και πώς δίνετε εσείς 14.000 ευρώ για συμβουλευτική υποστήριξη σε μια εταιρεία η οποία σχετίζεται με υπηρεσίες διασκέδασης και με υπηρεσίες καταχώρησης αγγελιών σε εφημερίδες? Τα 14.400, κύριε Κανή και κύριε Νικολούτσο, δεν είναι από την τσέπη σας.
9: Αν ήταν από την τσέπη σας, δεν θα βγάζαμε άχνα, δεν θα βγάζαμε μιλιά. Είναι από τη δική μου την τσέπη. Είναι από την τσέπη της γιαγιάς και του παππού που με ακούνε αυτή τη στιγμή. Είναι από την τσέπη του φουκαρά που δουλεύει ήλιο με ήλιο στα χωράφια για 25 και για 30 ευρώ για να ζήσουν την οικογένειά τους. Και είστε κύριοι υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσετε δημόσια, όπως και δημόσια το αναφέρω, τι ακριβώς αφορούν αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από μια εταιρεία η οποία έχει ως κύριο καθ, το ξαναλέω, καταχώρηση αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και δευτερεύοντα ΚΑΔ άλλες υπηρεσίες διασκέδασης. 14.400 ευρώ. Ας ελπίσουμε ότι θα απαντήσουν. Δημόσια απευθύνουμε το ερώτημα. Ας ελπίσουμε ότι θα απαντήσουν ο κύριος Κανής και ο κύριος Νικολούτσος. Γιατί τα χρήματα, το ξαναλέω, δεν είναι δικά τους. Λοιπόν, στο σημείο αυτό η εκπομπή Αποκαλύψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: καλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
0: Ακούτε

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι άνεμοι και τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρο στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Μυστήριο με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε γυμνός σε εμβριακή στάση μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας την κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης που θα υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέσεις βαθιά στην επικράτεια του Ιράν και στην Τεχεράνη έπληξαν οι αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις, επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις της φορολογίας ως τις 5 το απόγευμα. Μυστήριο με το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας βρέθηκε γυμνός σε εμβριακή στάση μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας την κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης που θα υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέσεις βαθιά στην επικράτεια του Ιράν και στην Τεχεράνη έπληξαν οι αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις, επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ.

0: Θέσεις βαθιά στην επικράτεια του Ιράν και στην Τεχεράνη. Έπληξαν οι αμερικανικές άνοπλες δυνάμεις. Επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 5.346 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρχών της Βενεζουέλας από το διπλό σεισμό. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ για το Champions League γυναικών. Δημοσιεύματα ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα αποκτήσει τον MVP του Μουντιάλ και παγκόσμιου πρωταθλητή Ρόδρυ.
1: Ο καιρός. Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

σου, κοπελάρα μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό 22 Ιουλίου του 2026 γράφει το ημερολόγιο. 22 Ιουλίου του 1988 ήταν όταν ο μεγάλος Τόνης Μαρούδας, ο τροβαδούρος του έρωτα, του ελληνικού ελαφρολαϊκού τραγουδιού, έφυγε από τον μάτιο του το κόσμο. Δεν είχε τελειώσει το δημοτικό λόγω οικονομικής ένδυας, κι όμως αν το έχεις μέσα σου γίνεσαι και μεγάλος τραγουδιστής και μεγάλος συνθέτης, γιατί έγραψε πολλά από τα τραγούδια που ο ίδιος τραγούδισε και τα έκανε επιτυχίες.

0: της μουσικής ιστορίας και της ιστορίας του rock and roll, χωρίς ποτέ να κρατήσουν κιθάρα πάνω στη σκηνή. Ο Jerry Leiber ήταν ένας από αυτούς, μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη του, τον Mike Stoller, αποτέλεσαν ίσως το σημαντικότερο δίδυμο δημιουργών στη δεκαετία του 50 και του 60, γράφοντας τραγούδια που σημάδεψαν ολόκληρη τη μουσική εποχή. Ο Leiber που αγαπούσε πολύ τα blues και τη μαύρη μουσική, πολύ πριν αυτά γίνουν μέρος της pop κουλτούρας, έγραψε ορισμένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια, αυτό που ακούμε τώρα από την τεράστια Big Mama Thornton, το Hound Dog, το Jailhouse Rock του Elvis, το Kansas City, το Stand By Me, το Love Poison, το Number 9 και πολλά ακόμα τραγούδια. Το μεγάλο του χάρισμα ήταν ότι έγραφε μικρές ιστορίες 3 λεπτών, γεμάτες είτε με χιούμορ, είτε με συνέστημα, είτε με εικόνες της καθημερινής ζωής. Γι' αυτό και τα τραγούδια του έμειναν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή όσων τα άκουγαν τότε. Ζητώ συγγνώμη από τη Big Mama που θα την διακόψω έτσι απότομα, αλλά έχουμε εξελίξεις να τρέχουν, διότι έχουμε ένα έγκλημα, όπως όλα δείχνουν, πολύ περίεργο, στον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, εδώ μαζί μου η Άννα Εμέη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Τι έχουμε?
1: Χθες αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 11, πληροφορηθήκαμε ότι ένας γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο. Ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος, το δικηγορικό του γραφείο είναι επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εντοπίστηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, με τα ρούχα του να είναι σκορπισμένα στο χώρο. Δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο, οπότε καταλαβαίνεις ότι προφανώς
0: ότι μπήκε μέσα κάποιος ή κάποιοι
1: του
0: κανονικά
1: άνοιξε, του για άνοιξε, να μπει μέσα. Τον αναζητούσαν για πολλές ώρες οι κόρες του, οι δίδυμες κόρες του. Αυτές ήταν που έφτασαν και στο γραφείο του και τον εντόπισαν νεκρό, άνοιξαν με τη βοήθεια του θυρωρού και το γραφείο. Ο χώρος αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε η σωρός για να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τον ιατροδικαστή και τα στελέχη της Ελλάς. Να θυμίσουμε ότι είχε αναλάβει πολύκλωτες υποθέσεις, όπως
0: μεγάλες δίκες,
1: όπως ήταν η υπόθεση της μικρής Άννη, που την είχε σκοτώσει ο πατέρας της.
0: Σκοτώσει είναι λίγο για να περιγράψει, είχε περάσει αυτό το κορίτσι
1: ακριβώς. Και την εξαφάνιση του μικρού Άλεξ, και εκεί ήταν δικηγόρος της μητέρας του. Και την εκπροσωπούσε σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες και γενικά είχε αναλάβει και άλλες πολύκλωτες υποθέσεις.
0: Πολύ μεγάλες υποθέσεις. Τον ξέρουμε τον Σταύρο Γεωργίου από τηλεοπτικές εκπομπές πολλές, από πολύκλωτες υποθέσεις, από μεγάλες δίκες. Πολύ περίεργο, οι αρχές εξετάζουν τι έχει γίνει. Πάντως, όπως λες και εσύ, η εικόνα είναι
1: για εγκληματική ενέργεια.
0: Μάλιστα. Άννα, ευχαριστώ. Οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε για να μας ενημερώσεις. Κακή είδηση, δύσκολη.

Αυτή είναι η Τσάκα Καν, τραγουδάει το I'm Every Woman, αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που έγραψε ο Νίκολας Άσφορντ, ο δημιουργός του τραγουδίου, έγραφε μαζί με την σύζυγό του, την Βαλέρη Σίμψον. Ο Νίκολας Άσφορντ έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2010, γεννημένος το 1941, μεγάλες επιτυχίες και αυτός έχει γράψει στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ίσως αυτό να είναι και από τις μεγαλύτερες του. Είπαμε, η μέρα που ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο καύσωνας, η ζέστη που θα κορυφωθεί σήμερα σε ολόκληρη την χώρα. Η Αθήνα θα είναι σήμερα από τις περιοχές που θα δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα το μεσημέρι, τις μεσημεριανές ώρες. Πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου θα χτυπήσει. Εντάξει, τώρα τα ξέρετε, μην τα πούμε. Ο καύσωνας είναι πλέον μόνιμος επισκέπτης στην χώρα μας. Καλά μας έχει πάει, διότι τα προηγούμενα χρόνια οι καύσωνες ξεκινάγαν από τον Μάιο. Τώρα έφτασε ο πρώτος καύσωνας να είναι στις 22 του Ιουλίου. Οπότε καλά μας έχει πάει. Προστατευτείτε, μείνετε μέσα στα δροσερά αν δεν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να βγείτε έξω. Αν πρέπει να βγείτε έξω, ντυθείτε ελαφρά και πάρτε νεράκια μαζί σας. Κατά τα λοιπά, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για την κλιμάκωση στο σκληρό πόκερ που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ της Αμερικής, 11η μέρα του νέου κύκλου χτυπημάτων από τις ΗΠΑ προς το Ιράν. Από τη μία κλιμάκωση και από την άλλη ελπίδα ότι μπορεί στο παρασκήνιο να υπάρχουν επαφές για να υπάρξει μια νέα εκεχηρία. Όλο αυτό προφανώς στοιχίζει σε υποδομές, στοιχίζει σε ζωές, στοιχίζει όμως και στην ενέργεια. Το πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα στα 92,28 δολάρια το βαρέλι. Χτύπω το καμπανάκι κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό για το τι γίνεται στο φυσικό αέριο. Στα 58,58 ευρώ η μεγαβατόρα. Χθες το είδαμε να πλησιάζει τα 60 ευρώ την μεγαβατόρα. Το λέω γιατί με φυσικό αέριο ζεσταίνεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νοικοκυριών. Με φυσικό αέριο παράγεται ένα μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας. Με φυσικό αέριο λειτουργεί ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανίας. Άρα αυτή την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου θα τη δούμε στη θέρμανσή μας, θα τη δούμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, θα τη δούμε και στις τιμές των προϊόντων που δεν σβήνει ο κίνδυνος της ακρίβειας όσο δεν σβήνει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Θεωρητικά και για αυτό το κομμάτι περιμένουμε ανακοινώσεις στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, όπου εκεί σχεδόν έχουν κλειδώσει παροχές για τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, αλλά θα είναι μια ΔΕΘ όπου θα αναπτύξει το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας ο Πρωθυπουργός, μια και μπροστά έχουμε εκλογές αργά ή γρήγορα.

0: Και η Emily Siles έχει πει πως το καλύτερο τραγούδι είναι εκείνο που κάνει τον ακροατή να αισθάνεται λιγότερο μόνος. Σήμερα η τραγουδίστρια από το ντουέτο Indigo Girls που ακούμε τώρα να τραγουδούν το Closer του Fine γίνεται 63 ετών. Έχουμε και μια αναθεώρηση του συντάγματος να τρέχει, να είναι σε εξέλιξη. Αναθεώρηση του συντάγματος που τα διαδικαστικά της μας έκαναν να συζητάμε μήπως καθαρίζει το τραπέζι ο Πρωθυπουργός για να πάει σε εκλογές το φθινόπωρο, διότι θα τρέξουν οι διαδικασίες στο τέλος του καλοκαιριού, το είπε και ο Νικήτας Κακλαμάνης, για να έχει όλες τις δυνατότητες και όλα τα σενάρια ανοιχτά και πιθανά. Και να μην υπάρχουν προβλήματα που θα τον κρατάνε πίσω τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει εκλογές νωρίτερα, το φθινόπωρο. Η αναθεώρηση του συντάγματος που η κυβέρνηση έφερε 75 άρθρα, συζήτησε τελικά τα 35, κατεβάζει τα 30. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης, εδώ στα παραπολιτικά, στον Σωτήρη και στον Βασίλη, μίλησε για την διαδικασία της αναθεώρησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι το θέμα της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά, της μίας θητείας για 6 χρόνια. Θυμίζω ότι αυτό ήταν ο λόγος που θεωρητικά άλλαξε την κυρία Σακελαροπούλου, γιατί μία θητεία και θα τα αλλάξουμε και στο Σύνταγμα. Μοιάζει να τσινάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το μία θητεία. Σου λέει ποιος ο λόγος να είναι μία θητεία αφού δεν έχει πλέον καμία εξουσία ο Προέδρος της Δημοκρατίας. Γιατί δηλαδή, τι θα γίνει αν είναι δύο οι θητείες, αν είναι ένας καλός πρόεδρος, τι θα μπορεί να αλλάξει. Το ίδιο και με το ασυμβίβαστο που πηγαίνει και αυτό καλιά του. Θυμάστε, είχε βγει τότε ο Πρωθυπουργός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν είχαν σκάσει οι πρώτες ενδείξεις ότι υπάρχει εμπλοκή 11 στελεχών με τα κονδύλια του ΟΠΕΚΕΠΕ, που μετά πανηγυρίζαμε γιατί είναι 7 αθώοι και 4, ενώ έχει και το 7 με το 4 κερδίζει. Δεν μας νοιάζει το 4 που είναι, θα πάνε να ελεγχθούν, τέλος πάντων δεν είναι ένοχοι άνθρωποι, αλλά θα ελεγχθούν. Αλλά το 7 που δεν ελέγχονται είναι μεγαλύτερο του 4, οπότε καταλαβαίνεις κάπως έτσι. Τέλος πάντων, μια και άνοιξα την παρένθεση, ούτε είναι ζήτημα αν είναι 1 ευρώ ή 100 εκατομμύρια ευρώ. Για μένα ο πολιτικός θα πρέπει να ελεγχθεί και να ζητήσει το λιγότερο συγγνώμη, ακόμα και αν υπάρχει θέμα για 1 ευρώ, επειδή ακούω πάρα πολλούς που λένε, έλα τώρα για 12.000 ευρώ και 15.000 ευρώ το κάνουμε θέμα. Ναι ρε αδερφέ, για 12.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ θα το κάνουμε θέμα. Τέλος πάντων, μοιάζει να μην προχωράει αυτή η διαδικασία με το ασυμβίβαστο, διότι τσινάνε πολλοί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, αυτό ταιριάζει περισσότερο σε ένα ημιπροεδρικό σύστημα και όχι εδώ στην Ελλάδα. Άρα πάει καλιά του και αυτό με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτών, που έλεγε ότι δεν πρέπει να είναι και βουλευτής και υπουργός γιατί τα συμφέροντα δεν βοηθούν. Αυτό πάει καλιά του και αυτό. Αλλά είπαμε, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον καύσωνα, γι' αυτό και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, διευθυντή ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του ΜΕΤΕΟ, για να δούμε τι μας περιμένει. Καλημέρα κύριε Λαγουβάρδο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα είναι σήμερα η δυσκολότερη μέρα του καύσωνα?
1: Ναι, θα είναι η πιο θερμή ημέρα και αρκετά επικίνδυνη, γιατί αυτή πολύ ψηλή θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, όπως θα πούμε τώρα, συνδυάζονται και με ισχυρούς ανέμους, ισχυρούς δυτικούς ανέμους. Mm-hmm. Επομένως, επειδή περιμένουμε το μεσημέρι και μετά σημαντική νύχτα των δυτικών ανέμων σε περιοχές Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τεράς, δηλαδή Φτιώτιδες, Βιωτίας, αλλά και στήμα της Αττικής, όπως και της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι έχουν το χαρακτηριστικό να σε αρκετές από αυτές τις περιοχές να το πούν ως καταβάτες, δηλαδή άνεμοι που θερμαίνουν όπως κατεβαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Όγκους προ τις πεδιάδες, να ανεβάζουν πολύ τη θερμοκρασία και αυτό σε αυτές τις περιοχές, όπως είπαμε, Θεσσαλίας, ένα μεγάλο τμήμα της, στην Φτιώτιδα, Βιωτία, στην Αττική, σε κάποια στιγμή κυρίως στα βορειοανατολικά, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Πελοποννήσου, θα δούμε σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Εκτιμούμε ότι θα δούμε 42 με 43 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, γιατί θα ξεπεραστεί το 41-42 βαθμών, που τις δύο τελευταίες ημέρες το είχαμε σε περιορισμένες περιοχές.
0: Ναι, αυτό είναι που λένε υποσκιάν το
1: 42-43. Πάντα, πάντα, υποσκιάν, δεν μιλάμε, έκτης που έχουμε στην άμεση ηλικία εθνοβολία, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και να κάνουμε τις σωστές συγκρίσεις. Πάντα στις θερμοκρασίες αναφέρονται υποσκιάν και σε συγκεκριμένες συνθήκες που μετρούνται και στους μετρολογικούς σταθμούς.
0: Άρα στο κέντρο της Αθήνας, με την άσφαλτο να καίει και τα αυτοκίνητα να λειτουργούν, οι θερμοκρασίες πολύ υψηλότερες.
1: Εντάξει, η αίσθηση που έχουμε μείνει χειρότερη. Η θερμοκρασία μέσα στην πόλη τη Αθήνα θα έχει περίπου 38 βαθμών. Ναι. Εκτιμώ, δεν θα είναι υψηλότερη, δηλαδή μέσα στην πόλη. Οι περιοχές που θα έχουν φοβούμε σε ρόλο τη θερμοκρασία θα είναι Βιωτία και Φθιώτιδα, όπως και στην Θεσσαλία, όπως και με το πόσο θα πάρουμε τις Αργολίδες, Σκωτίες, αλλά και τις Λακωνίες, κυρίως στην περιοχή της Σπάρτης. Αυτό λοιπόν το ανατολικό τμήμα της περιοχής χώρας θα θερμαθεί ιδιαίτερα και θα έχουμε σήμερα τις υψηλότερες θερμοκρασίες που είναι και η τελευταία ημέρα του καύσωνα. Σε άλλες περιοχές, όπως είπαμε στα νησιά, στην Κρήτη, θα έχουμε επίσης πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όχι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά και έχουμε και σχετική υγρασία και τα αυξημένη. Επομένως και στις δυσφορίες, γιατί η δυσφορία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, αλλά και της υγρασίας του ανέμου, όταν έχουμε, η ηλιακή ακτινοβολία θα είναι πιο έντονη. Μόνο θέλει προσοχή σήμερα κυρίως για τις πυρκαγιές, γι' αυτό υπάρχει και μια αναστάτωση και από την υπουργεία. Και λογικό είναι, επειδή μιλάμε για μια πολύ δύσκολη μέρα, που θέλει πάρα πολύ προσοχή. Γιατί τις περιοχές που επαναφέρθηκαμε, κρατήκαμε, αν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, τις συνθήκες θα περικρατούν τις επόμενες ώρες, θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Μέσα να πάρα πολύ να προσέξουμε, να μην έχουμε κάποια έναρξη και να απέχουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα, τονίζουμε αυτό που μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από κάποια αμέλεια, η οποία θα είναι εγκληματική σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί σήμερα.
0: Ναι, γιατί το ξέρουμε ότι σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Δεν κάνουμε εργασίες, δεν κάνουμε.
1: Απαγορεύονται τέτοια γιόνια, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα και πούμε κάτι μικρό θα κάνω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
0: Και στο μάτι είχαν απαγορευτεί οι εργασίες, αλλά βγήκε ο άλλος και έκανε.
1: Έκυγε. Ναι, δηλαδή. Είδαμε την καταστροφή, την τρομερή καταστροφή. Θα έχουμε και πέρα από τις ψηλές θερμοκρασίες, να τονίσουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα έχουμε και το μεσημέρι απόγευμα και προς το βράδυ πάλι έτσι βροχές και κάποια μπουρίνια και αυτά θέλουν προσοχή, θα έχουν και χαλαζοπτώσεις και πιθανόν και ισχυρούς ανέμους από τα καθοδικά ρεύματα των κατοικίδων. Θέλει και αυτό την προσοχή του. Είναι, συνδέεται με τον καύσωνα, αλλά είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο τμήμα, μια άλλη παράμετρο που έχουμε αυτή τη σημερινή που θέλει προσοχή. Από την Πέμπτη αύριο πλέον οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν γρήγορα προς τα κανονικά. Παρασκευή πιθανότατα θα έχουμε και τέντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές χώρες, δηλαδή βροχές και κατοικίδες, κυρίως στη βόρεια κεντρική και ίσως και νοτιότερα. Θα το δούμε αυτό με καλύτερες λεπτομέρειες να περάσει λίγο και σήμερα με τον καύσωνα και θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την Παρασκευή. Γιατί η Παρασκευή πάλι θα είναι μια μέρα που δεν θα έχουμε να απασχολήσουμε τις θερμοκρασίες, θα πιθανότατα όμως απασχολήσουν τα έντονα φαινόμενα και μπουρίνια σε κάποιες περιοχές. Και επειδή είναι μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ κόσμο βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους, σε παραλίες, σε κάμπινγκ, θέλει προσοχή γιατί είμαστε πιο εκτεθειμένοι, πιο ευάλωτοι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό όμως θα επανέλθουμε. Και να πούμε ότι Σάββατο και εκεί οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά καλές, δηλαδή θα είναι λίγο κάτω από τα κανονικά, θα έχουμε δροσιά δηλαδή, μετά από αυτό τον τετραήμερο πενθήμερο καύσωνα, με μια τάση κυριακλώς από την επόμενη Δευτέρα οι θερμοκρασίες να αρχίσουν να ανεβαίνουν και πάλι. Θα είναι πιθανότατα μια ζεστή εβδομάδα η επόμενη εβδομάδα. Δεν φαίνεται όμως να είναι τόσο ζεστή όσο αυτές οι μέρες οι οποίες διανύουμε τώρα.
0: Ναι. Το καλοκαίρι, όταν έχουμε βροχές και τέτοια, συνήθως είναι σε μορφή μπουρινιού.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έντονες.
1: Είναι έντονες, κρατούν μικρό χρονικό διάστημα. Είναι και πιο δύσκολο να προβλεφθούν, γνωρίζετε, και μάλιστα ακούμε και παράπονο από τους πολίτες και το κατανοούμε απολύτως. Αν δεν προβλέψει μια ισχυρή καταιγίδα, δεν είναι πάντα εύκολο να προβλέψει που θα χτυπήσει μια ισχυρή καταιγίδα. Η καταιγίδα σημαίνει εξορισμό κεραυνική δραστηριότητα, άρα κίνδυνο από τους κεραυνούς. Θέλει λοιπόν προσοχή, γιατί το παραλαμβάνω, είναι στην εποχή που βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους, σε περπατήματα, στις παραλίες. Θέλει προσοχή πάρα πολύ αυτό. Οι ισχυρές καταιγίδες είναι εδώ και που χαλάζει, το οποίο λοιπόν προβλήματα κυρίως στην αγροτική καλλιέργεια. Όπως επίσης και ισχυρούς ανέμους, όπως αυτό που είδαμε από χθες το βράδυ σε περιοχές κυρίως της Δράμας, όπου τα ισχυρά καθοδικά ρεύματα από μια ισχυρή καταιγίδα που επηρεάζει την περιοχή δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα με ξυριζώματα δέντρων, πτώσεις δέντρων. Αυτά μπορεί να χτυπήσουν άνθρωπο, την περιουσία μας, να ρίξουν κολόνες ρεύματος. Επομένως, είναι και αυτός μια άλλη παράμετρος. Θα το δούμε όμως για την Παρασκευή. Νομίζω ότι σήμερα, με σημερινά στοιχεία και τα απογευματινά, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την κακοκαιρία αυτή της Παρασκευής.
0: Ναι. Κύριε Λαγουάρδε, πριν σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία για το Cool Roots, θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες, γιατί και το Εθνικό Αστεροσκοπείο παίζει ρόλο σε όλο αυτό.
1: Είναι μια συνεργασία ακριβώς που έχουμε και με τους ανθρώπους του Cool Roots, αλλά και με το Δήμο Αθηναίων, είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσα στις μεγάλες πόλεις που είναι πιο εκτεθειμένες στους καύσωνες. Το γνωρίζουμε όσοι μένουμε στην Αθήνα ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα και την ημέρα. Έχουμε λίγους χώρους πρασίνου, λίγους χώρους που μπορούμε να αισθανθούμε δροσερά, είναι οι δρόμοι της δροσιάς. Πρέπει να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους δρόμους της δροσιάς, να μεγαλώσουμε τους χώρους πρασίνου. Το πράσινο δεν θα δροσίσει όλη την πόλη, όμως τοπικά δημιουργεί εστίες, τα οποία κατεβάζουν την υπηρεσία και μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ευχάριστα. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από αυτές τις δροσερές δρομές, έχουμε ανάγκη από αυτά τα δροσερά σημεία μέσα στις πόλεις και να δουλέψουν και οι Δήμοι και οι περιφέρειες σε αυτό. Γιατί οι καύσωνες είναι ένα πρόβλημα που σας αντιλαμβάνεστε, θα το συζητάμε κάθε χρόνο.
0: Βέβαια. Έχουν έρθει και έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας.
1: Βέβαια. Είχαμε και στο παρελθόν, αλλά πλέον τώρα είναι σχεδόν κάθε χρόνο.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της ομάδας του ΜΕΤΕΟ, για τον καύσωνα μερικών ωρών στην πραγματικότητα που ήρθε στην χώρα για αυτήν την φορά. Όχι όπως οι κουτόφραγκοι που καίγονται κάνα μήνα. Πλάκα κάνουν.

Αυτός είναι ο μεγάλος Τζόνι Κας. Μια μέρα σαν σήμερα το 2006, 20 χρόνια πριν δηλαδή, κυκλοφορεί το American 500 Highways του Τζόνι Κας. Τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, γιατί η τεχνολογία την έχει αυτή την δυνατότητα, και γίνεται το δεύτερο και προφανώς τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, που έφτασε στην κορυφή του Billboard, αποδεικνύοντας ότι η φωνή του εξακολουθούσε και τότε και τώρα και για πάντα να συγκινεί τον κόσμο.

γνωστό το θαύμα, το οφείλουμε βέβαια στον Rick Rubin, τον παραγωγό του, που τον έπεισε τον Johnny Cash εκεί στα τελευταία χρόνια της καριέρας του να μείνει στη μουσική γυμνός. Αυτός και η φωνή του και οι κιθάρες, και αυτό μας έδωσε μεγάλες ερμηνείες που μπήκαν ευτυχώς σε δίσκους και μας συντροφεύουν όλα αυτά τα χρόνια.

Ορθής. Ο Αργύρης ορθός λέει. Όλα μαζί. Ο Αργύρης ορθός λέει ότι Άσφορντ και Σίμψον είχαν και ακόμα μια μεγάλη επιτυχία, το Solid του 85. Ορθός. Από τις μεγάλες τους επιτυχίες.

0: Πριν από ακριβώς ένα χρόνο ήταν που μαθαίναμε ότι ο Όζι Όσμπορν έφυγε, ταξίδεψε, έκανε πράξη το τραγούδι που ακούμε, το Mama I'm Coming Home. Είχε προλάβει να κάνει την τελευταία του συναυλία και αυτό είναι ευλογία για έναν τόσο μεγάλο δημιουργό, τραγουδιστή, να καταφέρει να αποχαιρετήσει το κοινό του. Πραγματικά ήταν η συναυλία που αποχαιρέτησε τους φίλους, τραγούδησε και αυτό το τραγούδι καθισμένο σε μια πολυθρόνα, γιατί η αρρώστια τον είχε δυσκολέψει, αλλά παρόλα αυτά μπορούσε να τραγουδήσει και να τα σπάσει με τα καλά του και τα κακά του. Ο Όζι, άμα ξεκινήσουμε να λέμε για τη ζωή του, έχει και πολλά κακά, αλλά έχει και πολλά καλά. Και γι' αυτό με Όζι θα πάμε σε διαφημίσεις. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, τα κρατώ, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλλιώς στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Επιστρέφουμε. Όχι, δεν επιστρέφω, περίμενε. Έχω και ένα διαφημιστικό περιβάλλον να μπω. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πολλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Επιλέγεις τον πρώτο, επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

0: Αυτή είναι η Μέρι Λίντα, το θα μου βάλεις και κουλούρα, σε μουσική του μεγάλου Μανώλη Χιώτη και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1987, πριν από 39 χρόνια, από τον καύσωνα του 87, την αποθερμοπληξία έφυγε, μαζί με ακόμα περίπου 1.300 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους τότε, στον μεγάλο καύσωνα του 1987, τότε που η χώρα δεν ήταν προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλους καύσωνες. Δεν ήταν στην καθημερινότητά μας ο καύσωνας όπως είναι τώρα, που έχουμε ξανά και ξανά και ξανά και έχουμε και κλιματιζόμενες αίθουσες και έχουμε και κλιματιζόμενα σπίτια και παίρνουμε και μέτρα για να μην κυκλοφορούν στους δρόμους ή να μην δουλεύουν όσοι κάνουν εργασίες που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη επιβάρυνση από τον καύσωνα. Να σας θυμίζω, από τη μία το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα υπάρχει απαγόρευση, παύση υπεύθυνων χειρονακτικών εργασιών σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και τα delivery, το λέω για να προγραμματίσετε αν θέλετε κάτι να παραγγείλετε ή πριν τη μία ή μετά τις 5.
1: Τα παυτές που ξέρεις του γλυκού νερού.
0: Τι σημαίνει καύσωνας, όπως τι σημαίνει και κρύο. Σημαίνει ότι καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και η ενέργεια κοστίζει, ειδικά τώρα πια που έχει φτάσει και τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στις διεθνείς αγορές και τα 90 και πλέον πάλι δολάρια το βαρέλι, το Brent. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη, τον Ενεργειακό Σύμβουλο Μηχανολόγο Μηχανικό, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο θα πληρώσουμε το μαλλί του καύσωνα και της ζέστης. Καλημέρα Μιχάλη, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα Αλέξανδρα, απλά να πω ότι σαν σήμερα το 87 έπαιρνα την πρώτη μου μετάθεση στη Λάρισα, στο Θεσσαλικό κάμπο και είδα τη θερμοκρασία 49 υποσκιά. 49 υποσκιά, δηλαδή η πρώτη μου εμπειρία ήταν αυτή από την πρώτη μετάθεση. Έτσι.
0: Αυτό είναι δυσμενής μετάθεση, δεν είναι. Πώς λέγανε στο στρατό, θα σας στείλω στην Πινέζα.
2: Μια νεκρή πόλη, φίλε, δεν υπήρχε ψυχή, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, είχαν φύγει όλοι. Άνθρωποι, όλοι οι λαριστές για να πάνε σε παραλίες.
0: Λογικό.
2: Το θυμάμαι σαν χτες.
0: Λογικό, λογικό. Τότε ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ από τον καύσωνα, που οι θερμοκρασίες ναι μεν ήταν υψηλές, αλλά από τότε τις έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, απλά έχουμε τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε λίγο πώς...
2: Ξέρεις τότε, τη δεκαετία του 80 δεν είχαν όλα τα σπίτια κλιματιστικά, να ξέρεις, Αλεξάνδρε. Έτσι. Δεν είχαν όλα τα σπίτια, δηλαδή ήταν ακριβό το κλιματιστικό και ειδικά στην επαρχία δεν έβλεπες.
0: Βέβαια. Έτσι. Και επίσης ήταν κάτι κλιματιστικά τα παλιότερα που ήταν σαν ένα μηχάνημα από ψυγείο...
2: Σαν ένα φορτηγό.
0: Ναι, δηλαδή είχε στο παλιό της σπίτι ο αδερφός μου στο σαλόνι, είχε ένα παλιό το μηχάνημα που το συντηρούσαν, το κρατούσαν ακόμα, όταν άνοιγες το μηχάνημα και έκλεινες τις πόρτες, έβαζες κρέατα και τα συντηρούσε κανονικά, δηλαδή δεν είχε ζήτημα.
2: Καταρχήν, όπως είπες πολύ σωστά, ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ανωδική πορεία αναφορικά με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, ενώ και του πετρελαίου, αλλά και κυρίως του φυσικού αερίου. Χτύπησε 60 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, που σημαίνει ότι 1 Αυγούστου θα δούμε αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος έως και 22-23%. Σκέψου ότι τον προηγούμενο μήνα η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ήταν στα 92 ευρώ, ναι, ηλεκτρική μεγαβατόρα, και τώρα κινείται στα 115 ευρώ. Αυτό φυσικά δεν θα αφήσει τα τιμολόγια των παρόχων. Άρα έχουμε αυτό τον Αύγουστο και αυξημένες θερμοκρασίες, άρα μεγάλη χρήση των κλιματιστικών και υψηλότερες τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, θα έρθουν λογαριασμοί στα ύψη. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε και να βρούμε έξυπνους τρόπους, προκειμένου τουλάχιστον να μην βάλουμε πολύ, πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Mm-hmm.
2: Διότι όπως έχουμε πει πολλές φορές, φίλε Αλέξανδρε, το ρεύμα δεν είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι ένα χρηματιστηριακό αγαθό και μάλιστα πολυτελείας εμπόρευμα.
0: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα πρέπει να κάνουμε και εμείς κάποια κουμάντα, να βρούμε κάποιους έξυπνους τρόπους χειρισμού, ναι, και του κλιματιστικού αλλά κυρίως του σπιτιού μας.
0: Ναι.
2: Γιατί ξέρεις κάτι, βαριόμαστε πολλές φορές, το λέω και εγώ από τον εαυτό μου. Όταν φεύγεις το πρωί από το σπίτι, πρέπει να το σκιάζεις το σπίτι σου, δηλαδή να κατεβάζεις τις τέντες σου.
0: Σωστό.
2: Να κλείνεις τα ρολά, τα παντζούρια, να μην αφήνεις όλη την ημέρα να εκτίθεται το ιστορικό του σπιτιού σου στην ηλιακή ακτινοβολία. Διότι όταν θα βάλεις εσύ το απόγευμα το κλιματιστικό, όταν γυρίσεις από τη δουλειά, μιλάμε, θα δουλεύεις τα κόκκινα μέχρι να.
0: Βέβαια, μέχρι να ρίξει τη θερμοκρασία.
2: Μέχρι να ρίξει, ναι. Δεν
0: πρέπει. Άμα μπεις μέσα στο σπίτι και έχει 29-30 βαθμούς Κελσίου, για να το φέρεις σε μια ισορροπία, πρέπει να δουλεύεις το μηχάνημα.
2: Λοιπόν, για να ξέρεις, το 60% του κτηριακού αποθέματος της χώρας είναι αμόνωτα τα σπίτια, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία όταν είναι έξω 40 βαθμούς, μέσα η θερμοκρασία είναι 32-33 βαθμούς, θα το έχεις υπόψη, και 34 βαθμούς. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες και το κλιματιστικό θα δουλεύει στα κόκκινα, στο πούμε, μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία που επιθυμείς.
0: Η κανονική θερμοκρασία που θα πρέπει να φτάσει το σπίτι για να πεις ότι είσαι ok, ούτε κρυώνεις, ούτε ζεσταίνεσαι, ούτε καταναλώνεις απίθανες...
2: Λοιπόν, η κανονική θερμοκρασία που πρέπει να αριθμίσουμε το κλιματιστικό από το κοντρόλερ είναι 26 βαθμούς. Για κάθε ένα βαθμό κάτω από τους 26 αυξάνει την κατανάλωση του ρεύματος από 8 έως 10%. Κάτι το βάζουν στους 20 βαθμούς. Δηλαδή, δηλαδή έως και 50% μπορείς να αυξήσεις την κατανάλωση του ρεύματος. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αν τα έχεις τα λεφτά, δικά σου είναι να τα χέρεις εδώ στα.
0: Κάφτα, ναι. Σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, υπάρχει επίσης ένας άλλος χρυσός κανόνας, τον οποίο εγώ συμβουλεύω τους φίλους ακροατές. Όταν λειτουργούν το κλιματιστικό, να λειτουργούν ταυτόχρονα και έναν ανεμιστήρα κατά προτίμηση οροφή.
0: Ναι.
2: Αριστερόστροφο όμως. Ναι. Δηλαδή να κινείται με αντίθετη φορά των δρολογίων.
0: Δεν είναι πολιτικό το μήνυμα.
2: Τώρα εντάξει, αν θέλετε το πολιτικοποιήσουμε, ευχαρίστω. Λοιπόν, κοίταξε, το χειμώνα δεξιόστροφα, γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να ανασηκώνουμε όπως κινείται ο ίδιος στο ανεμιστήρα το βαρύ ψυχρό αέρα από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω. Και εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις την αίσθηση ότι η θερμοκρασία δεν είναι 26 βαθμούς, αλλά είναι 23 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
2: Μπορείς να βάλεις στους 29 τη θερμοκρασία το κοντρόλερ και εσύ να έχεις την αίσθηση ότι είναι 26, ενώ η πραγματική θερμοκρασία του χώρου θα είναι στους 29.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι ένας έξυπνος τρόπος και για να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και για να μην βάζεις και βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δροσίστεσαι. Επίσης υπάρχει ένας άλλος χρυσός κανόνας. Θα πρέπει, αν θέλεις να πετύχεις βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να δροσιστείς, δεν πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου και εσωτερικού να υπερβαίνει τους 10 βαθμούς. Ναι. Δηλαδή αν έχει 36, εσύ 26.
0: Ναι.
2: Για κάθε ένα βαθμό πάνω από τους 26 εξοικονομείς 6-8%.
0: Ναι, αλλά τώρα που έχει καύσωνα και έξω μπορεί να έχει 38-39, θα το βάλω στο 28-29 το air conditioning.
2: Όχι, θα βάλεις και ανεμιστήρα, οπότε εσύ θα κατέβεις και 3 βαθμούς. Ο ανεμιστήρας δεν καταναλώνει ρεύμα, έτσι κι αλλιώς 50 βάτ είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτός ο συνδυασμός ανεμιστήρα και κλιματιστικό πετυχαίνει στο βέλτιστο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Λοιπόν, αυτό εγώ το θεωρώ σημαντικό. Το έχω κάνει εγώ, δηλαδή στα δύο δωμάτια του σπιτιού μου έχω βάλει ανεμιστήρες. Και οπότε,
0: βοηθάνε πάρα πολύ, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Επίσης, αυτό που έχω πει, πρέπει να αξιοποιούμε τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Δηλαδή πρέπει να φτιάχνουμε τις συνθήκες στο σπίτι μας έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η κατανάλωση του ρεύματος, η κατανάλωση του κλιματιστικού όταν μπαίνει σε λειτουργία. Αυτό που πάμε ότι πρέπει να το σκιάζουμε. Δεύτερο, μετά τη δύση του ηλίου, καλό είναι το βραδάκι μια ώρα περίπου να ανοίγουμε τα κουφώματα, ειδικά αν είναι διαμπερή, να προκαλούμε ένα φυσικό αερισμό. Διότι εκτονώνεις το θερμικό φορτίο από μέσα προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το βράδυ η θερμοκρασία έτσι κι αλλιώς πέφτει λίγο, να καταβρέχουμε τις βεράντες, γιατί τα δάπεδα των βεραντών όλη την μέρα έχουν πιάσει μια, θα έλεγα, μεγάλη θερμοκρασία, οπότε εξατμίζεται το νερό και οι υδρασμοί περνάνε μαζί με τον αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού και έτσι έχει χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό. Αυτό όμως με τις σίτες, γιατί υπάρχουν και τα κουνούπια.
0: Βέβαια. Και κάνουν πάρτι τώρα με τη διαζέστη.
2: Πάρτι δεν λες τίποτα. Εν τω μεταξύ, καλό είναι, βλέπουμε σε πολλά σπίτια ότι ακόμα χρησιμοποιούν παλιές λάμπες, δηλαδή συμβατικούς λαμπτήρες φθορείου, αλογών κλπ. Να βάλουμε ενεργειακούς λαμπτήρες LED. Ναι. Διότι οι λαμπτήρες LED δεν εκπέμπουν θερμότητα όπως οι συμβατικές λάμπες, με αποτέλεσμα όταν το βράδυ βάλει σε λειτουργία το κλιματιστικό να μην παραλαμβάνει το κλιματιστικό και το φορτίο από τη θερμότητα των λαμπτήρων. Αυτό είναι σημαντικό. Πραγματικά σου μιλάω. Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Και δεν κοστίζουν πια σήμερα οι λάμπες LED να πιστεύουν.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που ήταν παλιά που δεν μπορούσε να τις αγοράσει. Τώρα υπάρχουν λάμπες που είναι σε εντελώς κανονική τιμή.
2: Και πολύ καλό φωτισμό.
0: Ναι.
2: Επίσης θα πρέπει να πούμε το εξής. Ότι όλα αυτά τα ενεργειακά ωφέλη που συζητήσαμε προηγουμένως δεν έχουν καμία αξία αν δεν έχει συντηρήσει προηγουμένως τα μηχανήματα. Το κλιματιστικό μηχάνημα θέλει συντήρηση. Κάθε χρόνο πρέπει να φωνάζει στο ψυχτικό πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδος για να κάνει μια συντήρηση που είναι να καθαρίσει τα φίλτρα, να καθαρίσει τα στοιχεία, να κάνει κάποιες μετρήσεις, ηλεκτρικές μετρήσεις, αμπερομετρήσεις κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πακέτο εργασιών το οποίο θα σου γλιτώσει χρήματα.
0: Όπου αυτό το 20άρικο ή ξέρω εγώ 50άρικο που θα δώσει ανάλογα με τα μηχανήματα που έχεις, θα σου γλιτώσει πολλά χρήματα από την κατανάλωση.
2: Για ένα 9.000 BTU, πρόσεχε, inverter σου λέω,
0: ναι.
2: Το οποίο το κες 8 με 10 ώρες στο σπίτι, πληρώνεις περίπου 25 με 30 ευρώ το μήνα με τιμή 18 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ εάν δεν το συντηρήσεις, αυτό πάει στα 27 ευρώ.
0: Ναι, σωστό.
2: 28.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Πρέπει
2: και αυτό να τα λάβεις υπόψη.
0: Εμείς
2: εδώ στη χώρα, στην Ελλάδα, δεν έχουμε ιδιαίτερη κουλτούρα συντήρησης. Παίρνουμε ένα μηχάνημα και όταν χαλάσει τότε αποφασίζουμε να το επισκευάσουμε για να το επαναφέρουμε σε κανονική λειτουργία. Αυτό όμως είναι λάθος, έτσι, γενικά.
0: Ναι, βέβαια. Κλείνοντας, Μιχάλη, διάβαζα χθες για το καπέλο που τρώμε στους λογαριασμούς του ρεύματος εξαιτίας των απλήρωτων λογαριασμών. Δηλαδή, λίγο σαν να μοιραζόμαστε τα απλήρωτα των εταιριών.
2: Αλέξανδρε, άκου να σου εξηγήσω. Λοιπόν, εδώ το 2022 οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος προς τους πάροχους ήταν 800 εκατομμύρια. Από το 2022 μέχρι σήμερα έχει φτάσει τα 3 δις. Αλλά αυτά τα λεφτά δεν πάνε σε κανένα κουβά, να ξέρεις. Πρόσεξε. Επιμερίζονται στο κόστος της προμήθειας της κιλοβατόρας. Δηλαδή, εσύ όταν χρεώνεσαι με 18 λεπτά την κιλοβατόρα, μέσα εκεί οι πάροχοι έχουν ενσωματώσει και τη χασούρα. Το θέσει από τους απλήρωτους λογαριασμούς. Και λέτε κάποιοι, μα καλά, γιατί αυτοί συνεχίζουν, ας πούμε, και μεταπηδούν από τη μια εταιρεία στην άλλη και δεν τους κόβουν το ρεύμα να τελειώνουν. Αυτό όμως δεν υπάρχει προστασία για το ρεύμα. Δεν είναι όπως είναι στην κινητή τηλεφωνία, ξέρεις ότι δεν μπορεί να
0: κλείσει.
2: Ναι, άλλο πράγμα είναι όμως το ρεύμα, διότι χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να ζήσεις. Και άλλο πράγμα είναι η κινητή τηλεφωνία που μπορείς να ζήσεις και χωρίς κινητό.
0: Σωστό.
2: Εγώ δεν μπορώ, αλλά λέω, ας πούμε.
0: Καλά, ούτε εγώ μπορώ, αλλά λέμε τώρα. Ότι θα μπορούσαμε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρητικά, ναι. Αυτά που λες γενικά θέλει προσοχή. Μεταξύ, κάτι σημαντικό. Δεν ανοιγοκλίνουμε το κλιματιστικό ενώ βρισκόμαστε στο χώρο που δροσιζόμαστε.
0: Α, ναι.
2: Διότι μερικοί νομίζουν ότι όταν πιάσει στη θερμοκρασία που
0: το κλείνω να κάνει οικονομία και μετά θα το ξανανοίξω.
2: Αυτό αυξάνει στην κατανάλωση του ρεύματος. Σκέψου ότι το ρεύμα εκκίνησης είναι 7 φορές μεγαλύτερο από το ρεύμα λειτουργίας.
0: Ναι, σωστό. Οπότε και αν πούμε ότι θα λείψουμε για ένα τεταρτάκι 20 λεπτά, τα αφήνουμε, ρε παιδί μου, και επιστρέφουμε πάλι πίσω.
2: Τα νέα τεχνολογία, τα inverter και ειδικά υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Αυτό το κάνουν μόνο το μηχάνημα.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, μόλις πιάσει θερμοκρασία, κόβει στροφές σιγά-σιγά. Μόλις ανέβει θερμοκρασία, ξαναμπαίνει μπροστά. Δηλαδή, αυτό το άνοιξε, το κάνει μόνο το, ας το πούμε, το μηχάνημα, έτσι, το inverter.
0: Σωστά.
2: Και δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ τίποτα. Και το βάζεις στο ότο. Ότο 26 βαθμούς, κλειστά παντζούρια, ρολά κτλ. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τις συμβουλές μέσα στον καύσωνα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος, μηχανικός.

εντελώς στοιχεία μετά από αυτό το θέμα. Πέφτουν ντυπές, Everything Counts, ένα τραγούδι που κάνει καυστική κριτική στην απληστία των πολυεθνικών και στον ανεξέλεγκτο καπιταλισμό. Τυχαία.

0: Η αλήθεια είναι ότι το διαλέξαμε γιατί σαν σήμερα το 83 οι Depeche Mode κυκλοφορούν το Construction Time Again, το άλμπουμ που άλλαξε τον ήχο τους. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά μαζί με τον Alan Wilder, όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία των Depeche. Μάλλον από τα ωραιότερα άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει στην ιστορία. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το άλμπουμ που γέννησε τους Depeche Mode. Διαφημίσεις, πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου, οι Τροάδες στο Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακούτε Ionian FM

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Επίποδος ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Στους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα το 2030 θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας την κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και τη στήριξη των μικρομεσαίων με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης που θα υπερβούν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Πάνω από 2,5 φορές εκτιμάται ότι καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ της Actor που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα. Πηγές της αγοράς αναφέρουν πως οι προσφορές την πρώτη μέρα ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, 3-1 επανδρωμένα αεροσκάφη οπλισμένα με εκρηκτικούς μηχανισμούς κατερρύφθησαν κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην πόλη Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Στα αθλητικά, βέβαιο παραμένει το μέλλον του Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο της Εθνικής Αργεντινής. Ο εμβληματικός θερματοφύλακας του Μεξικού, Γκιγέρμο Τσόα, ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την ενεργό δράση.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Ιόνιον FM.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Σταύρος.

0: Χιουμτζής.
1: Νταλάρας και η φωνούλα πίσω ποια ήταν, ξέρετε.
0: Ανάβης.
1: Ανάβης. Όταν τραγουδούσε αυτό ήταν λίγο πιο έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Τον Νταλάρα. Στην πρώτη νιώτη. Στην πρώτη νιώτη, όχι τώρα, στην τελευταία νιώτη.
1: Δεκαετία 70. Πετάει και τώρα.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Πετάει, πετάει. Μια χαρά είναι. Γεμίζει τα μαγαζιά, μια χαρά είναι.
0: Τι μαγαζιά, εδώ γεμίζει το κάνει μάρμαρο.
1: Εδώ γεμίζει το κάνει μάρμαρο.
0: Και τέσσερι φορέ.
1: Σωστό,
0: σαν χαμάρα.
1: Ναι, τα μαγαζιά είναι τίποτα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριο Βασίλη Κουρή.
0: Ο κύριο Ξενάκη.
1: Έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα μαζί μα. Για λίγο, έτσι, τα
0: πρώτα, ήρθε, επίσκεψε και λέμε μπες.
1: Από τη Βόρεια Ελλάδα, ακροατής μας πιστός όταν ήμασταν το πρωί, τώρα μας τον έχουμε, μας έχει χάσει για λίγο. Γιατί...
2: Αυτό ήρθα να εκφράσω τα παράπονα.
1: Ο κύριος Γιάννης Αμσούρης. Νωρίς ήρθες, να τελειώνει η σεζόν.
2: Τώρα που ο κύριος Κουρίς θα προγραμματίσει τη νέα σεζόν, να σας βάλει πάλι 6 με 8 να σας απολαμβάνουμε στο περπάτημα. Τη ηλικία
1: σα. Μετά με 9,
0: μην το παρακάνει
1: κι
0: εσύ.
2: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλό καλοκαίρι. Και καλό καλοκαίρι και σε όλους τους ακροατές σας, ναι, στην παρέα του
1: Παναγιώτη. Για δουλειά είσαι, βέβαια, εδώ στην Αθήνα.
2: Για δουλειά. Αλλά είμαι πολύ κοντά σας, οπότε είπα να πω ότι είναι την καλημέρα από κοντά, όχι μόνο διαδικτυακά μέσω το mail.
1: Ναι, μας λέει και το ξενοδοχείο που μένει, νόμιζα εμείς ότι είναι στο μεγάλο. Λέει στο Χίλτον. Εμάς στο δικό μας μυαλό, πάντα το Χίλτον θα ένιξε αυτό.
0: Πήρε διαμέρισμα εκεί.
2: Παραλίγο, Βασίλη, παραλίγο. Κάτι μηδενικά μου λείπανε.
1: Έχω πει και τα κοντά μας.
0: Να σου πω τώρα. Τώρα που γνωρίζεις κομμουνιστή από κοντά.
2: Κάνεις λάθος.
0: Να σου πω, έχεις γνωρίσει κι άλλον.
2: Σου έχω πει ότι μπορώ να. Έχω πει και το Σωτήριο.
1: Το βρίσκει. Έχεις πει, για πες.
2: Λοιπόν, εγώ έχω εμπειρία με κομμουνιστές. Με αριστερούς. Έχω το γαμπρό κομμουνιστή.
1: Αριστερό. Έβαλε κομμουνιστή στο σπίτι.
0: Χαμός, άλλαξε.
3: Εγώ που το ψήφισα, τι να πω.
4: Τι.
3: Ναι. Αλλά μην το πείτε στον μπαμπά μου, γιατί εκείνος νομίζει ότι ψήφισα ΚΚ.
4: Οι κομμουνιστές είστε!
3: Ναι. Πρώτη φορά βλέπω από κοντά. Στις Σέρες δεν έχετε.
4: Είσαι τρελός, καλέ. Πού να τους βρουν. Όλη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Από όλα γιατί ψηφίζουν. Στα Σέρες οι εκλογές είναι σαν το Πάτσχα. Πάμε όλοι. Βάζουμε τα καλά μας, περιμένουν. Στις 12 βγει ο Δεσπότης και λέει Χριστός Ανέστη. Είναι δυνατόν ποτέ να βγει και να πει συγγνώμη, χριστιανοί, τα 6 πόλη δείχνουν ότι φέτος δεν θα αναστηθεί!
5: Ζουμπουλιά, πάλι βγαίνεις από το θέμα.
6: Τελικά την καλύτερη δουλειά έκανα από που ψήφισα τα κουμέλια.
2: Κοίτα, κάπως έτσι είναι και στο χωρίο. Έτσι μιλάμε, το χωρίο καταγωγής είναι το τελευταίο πριν τα σύνορα με τα Σκόπια. Ουσιαστικά εγώ τους δουλεύω, λέω είστε χουντοβασιλικοί versus βασιλοχουντικούς. Ποιος είναι καλύτερος?
1: Είναι τα χωριά στα οποία ο φίλος ήταν
0: πολύ. Ναι.
2: Και μπήκαν Σωτήρι στο χωριό, δεν μπήκαν κομμουνιστές. Θεωρείται τιμητικό ότι δεν μπήκαν οι αντάρτες.
1: Μην του λέτε τέτοια, θα κάνουμε εκπομπή.
2: Θα εφορμήσεις τους προμάχους.
0: Μην το πεις στο κουτσούμα ότι είναι κομμουνιστής. Αυτό μόνο, αλλά
2: σνίκη αυτό. Διότι θα του πει ότι.
1: Το λέει στα αστεία, αλλά εσύ θα το
2: άρεσε. Μάλλον θα του πει ότι άμα κρεμούσε τους κομμουνιστές, θα το πήγαινε.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε τον κόπο να μπει.
2: Καλό καλοκαίρι.
1: Γιάννης Αμσούρης, φίλος μας από τη Βόρεια Ελλάδα, ένας από τους πολλούς. Εδώ είμαστε, παιδιά. Θα είμαστε για μερικές μέρες ακόμα. Εγώ θα είμαι και μια εβδομάδα ακόμα.
0: Νομίζω την Παρασκευή. Θα έχουμε πολύ χιούμορ, θα έχουμε, πώς να σας πω, θα γελάσουμε την τελευταία μέρα όπως είμαστε για φέτος.
1: Έχει ετοιμάσει εδώ και οι δύο. Ο Κάτσιος, πώς το λένε.
0: Ηχητικά, να... ωραία πράγματα. Θα πάρουμε και φίλους μας να βγουν στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι.
0: Πολιτικούς και άλλους εδώ να τους χαιρετήσουμε για το καλοκαίρι.
1: Ναι. Και σήμερα όμως έχουμε πλούσιο πρόγραμμα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιώργος Θεωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Για πολιτική συνέντευξη, παρακαλώ.
1: Ναι. Βάση Αναστασίου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ. Που θα μας πει πώς το λένε, έχουν μια προγραμματάρα, να έχουν στελεχάρες, πώς το λένε, θα μας πει και πόσο έχουν κοστολογήσει το πρόγραμμα, να μας δείξει ακριβώς τι θέλουμε, γιατί είπε να τόσο έχουν κοστολογήσει, να μας πει πώς είναι το τόσο. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα, λέει, ως τώρα του καλοκαιριού θα είναι, και χθες δεν το έλεγε ότι δεν είναι και ζεστή, και σήμερα είναι ζεστή. Οπότε το νου σας, όσοι δεν χρειάζεται.
0: Ραμάλια, όπως λέει το νου σας, ραμάλια.
1: Παραλίες, δροσερές, καπελάκι, νερό πολύ. Όσοι χρειάζεται κυκλοφορούν μέσα, ή κυρίως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι μέσα. Τα γνωστά. Πώς το λένε, νερό πολύ, όχι πολύ φαΐ, όχι αλκοόλ. Τα έχουμε μάθει και απ' έξω στην εκατοντά. Δεν χρειάζεται τα.
7: Το νου σας, ραμάλια.
0: Αυτό.
1: Και χρειάζεται γιατρό να πάρουμε.
0: Να εφαρμόζονται οι νόμοι για αυτούς που λένε ότι δεν πρέπει να δουλεύουν σήμερα σε τέτοιους καύσωνες. Παιδιά, να το ελέγξετε και να γίνει πράξη, γιατί μεταξύ μας τώρα υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν.
1: Βέβαια.
0: Διπλά και τριπλά και τετραπλά. Σκέψη τώρα.
1: Βέβαια.
0: Να ρίχνει άσφαλτο, για παράδειγμα. Να στην οικοδομή.
1: Λοιπόν. Παλιά μας τραγουδούσαν, γύρω τώρα δεν τραγουδά, το έχουν κόψει.
0: στηρίζει την οικοδομή.
1: Βέβαια.
0: Από τον Μιχαήλ.
1: Ναι, αλλά γυρνά στην κανονική ζωή. Έχοντα ζήσει τα χρόνια τη ανοικοδόμηση του 70 και το 80.
0: 30 χρόνια την Παρασκευή από το
1: Όλοι τραγουδούσαν
0: γύρω. Από το θάνατο τη Βιουκλάκη.
1: 30 χρόνια.
0: Κάτι να κάνουμε.
1: Θυμάμαι τον συντάκτη μου, επειδή ήμουν στη Βουλή τότε, κοινοβουλευτικό συντάκτη. Και έμενε στη Στισιχώρη συγχωρεμένη, δίπλα. Και δεν έβρισκε συντάκτη να πάει. Μου λέει να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Λέω τι θε. Μπορεί να πα στο σπίτι τη Βιουκλάκη. Πολιτικό συντάκτη εγώ εδώ μεταξύ. Λέω. Κάτι βρίσκει κανέναν άλλον.
0: Είμαι σίγουρος ότι ο Ξανάκης είπε ναι, δεν μιλάμε.
1: Όχι, δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί μετά από λίγο. Μετά από λίγο βρέθηκε άλλο. Όχι, εντάξει. Λέω, ψάξε και αν δεν βρει, θα πάω. Ναι, ναι, ναι, αλλά τελικά βρήκε και πήγε. 30 χρόνια πέρασαν, είσαι πολύ σκλανό.
0: Μετά από λίγο βρέθηκε άλλο, δεν παρεξηγήσαμε, εντάξει.
1: Βρέθηκε και συντάξει, μπαίνει ελεύθερο. Πρώτα και πήγε, αυτό θέλω να πω, να κάνει δουλειά του. Τι θα έβγαινα να λέγα εγώ. Έχουμε ψηφοφορία ονομαστική και σε λίγο θα είναι αυτό που λέει. Πώς το είπε η Μπουζουμπουλία πριν, λέει. Θα βγει ο παπάς και θα πει. Θα έξει και πολύ δείχνω ότι δεν αστείχε ο Χριστός φέτος. Ναι, λοιπόν, θα έχουμε το Θοδωρή του Κολυδά.
0: Βεβαίως.
1: Για τον καιρό και θα έχουμε και ένα πολύ σημαντικό στέλεχο τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, την εκπρόσωπο τύπου και από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι από τα κορυφαία στέλεχη του κόμματο στην πορεία και προ εκλογέ και μετά από αυτέ.
0: Twitter Δημήτρη Κανελόπουλο, ναι. Είσαι Οδυσσέα, γυρνά σπίτι, μπαίνει στο μπάνιο, βρίσκει το ποτηράκι, 41 οδοντόβρουτσε. Κάπου τρελαίνε.
1: Παίρνει το τόξο.
0: Α σου πω. Και δεύτερο. Πήγα να βγω στη βεράντα, αλλά μάλλον μπερδεύτηκα και μπήκα στο φούρνο. Τέτοια ζέστη λέει ο άνθρωπο.
1: Έχει πολύ ζεστή.
0: Λοιπόν,
1: το πρωί ακόμα έχει πολύ ζεστή. Έχουμε και αυτέ τι τροπικέ νύχτε που δεν πέφτει θερμοκρασία το βράδυ. Δεν πειράζει, παιδιά. Α! Το πιο σημαντικό όμως που άκουσα ήταν από τον κύριο Τουρνά, τον υφυπουργό, υπουργό
0: του Ιωσή. Σωστό, το σωστό το επισημαίνεις.
1: Πολιτικής προστασίας, ναι, ο οποίος είπε ότι οι συνθήκες, το έχεις αυτό, για να το βάζεις το κόσμο, χθες το είπε, ναι.
7: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
1: Θέλω να σου πω ότι μόλις χθες το κανάλι μου άκουσα τη δήλωση, ανατρίχιασα. Mm. Δηλαδή. Σου έρχεται στο μυαλό όλη αυτή η ιστορία και πρέπει να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός όταν ακούσω ότι οι άνεμοι θα είναι έτσι. Σας θυμίζω ότι η φωτιά ξεκίνησε από μια πυρκαγιά που στην Πεντέλη, ψηλά, και κατέβηκε κάτω εν ρηπή οφθαλμού. Λοιπόν, και είχαμε αυτή την τεράστια τραγωδία. Άρα λοιπόν, όλοι το νου μας να έχουμε. Δεν πετάμε τσιγάρα τα αυτοκίνητα, το οποίο είναι μια συνηθισμένη κίνηση που κάνουν όσοι καπνίζουν. Ξέρεις, από συνήθεια, από μικρή, μετά το σκέφτονται ίσως, αλλά ίσως είναι αργά.
0: Τίποτα από όλα αυτά.
1: Όχι εργασίες όπως λέει εξωτερικούς
0: κόσμους. Να πάψουν μπριστές αυτά από. Δεν το πίστευα. Και ενωτάρχες που βάζαν φωτιά, που δηλαδή κάτι πράγματα που πραγματικά δεν τα συνέβη. Αλλά ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ μας, για πιέστε λίγο τους Δήμους, τις περιφέρειες, δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι να μαζεύουν τα κλαδιά. Βλέπαμε ρεπορτάζ στις τηλεοράσεις χθες, τα οποία είναι.
1: Αδιανόητα.
0: Τα ρεπορτάζ μια χαρά ήταν. Αδιανόητα, ξέρω
1: τι. Αδιανόητα αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι, βλέπεις δηλαδή να έχουν εκεί καύσιμη ύλη πρώτη.
1: Και πρώτη, να μην έχει μαζευτεί, παιδιά. Οι δήμαρχοι είναι κυρίως για αυτά, έτσι.
0: Ναι, πρωτίστως.
1: Η βαριά πολιτική ή τα πολύ. Όλα ωραία είναι, αλλά τα σημαντικά είναι αυτά για τον κόσμο. Ο κόσμος γι' αυτό ψηφίζει δήμαρχο, έτσι. Άμα θέλει, ψηφίζει τους άλλους για τις άλλες δουλειές που δεν κάνουν επίσης, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς τα λέω σήμερα, Βάτιμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο θα έχουμε σήμερα. Εντάξει, αυτά θα έχουμε από τακτικά. Εκτάκτως τώρα θα δούμε τι θα μας προκύψει μπροστά μας. Μπράβο, χαιρόμαστε που είστε πρωί-πρωί εδώ πέρα και στέλνετε και τα μηνυματάκια σας. Και ασχολείστε και με τις εκλογές που δεν θα γίνουν. Ή θα γίνουν. Θα γίνουν κάποια στιγμή δηλαδή. Ενώ που. Δεν βλέπω με τα καύσιμα. Χθες η Goldman Sachs είπε ότι το Σεπτέμβριο θα έχει $120 το βαρέλι το πετρέλαιο. Αυτό σημαίνει σε απλά ελληνικά, σύμφωνα με τους βενζινάδες. Ότι θα φτάσει στην Αθήνα, στην Αττική 2,20-2,30 ίσως και στα νησιά 2,50 που και παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι από 1,70 αυτό. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια αύξηση της τάξης του. Πόσο είναι αυτό, ρε φίλε, είναι 50-60% πάνω. Εντάξει. Δεν είναι αδιανόητο αυτό που ακούγεται και δεν φαίνεται και πουθενά και κάποια τρύπα ότι μπορεί η κατάσταση να διαφοροποιηθεί. Προς το θετικό ενώ στη Μέση Ανατολή. Δεν βλέπω.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Το πιθανότερο είναι κλιμάκωση.
1: Ναι,
0: Ναι, αυτή ναι. τη στιγμή, έτσι δεν είναι. Στον επόμενο τόνο, τώρα δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο Τραμπ, ο οποίος απειλεί και με δεσμούς 60 χώρες, νέους οικονομικούς.
1: Κουράστηκα, δεν μπορώ να. Κουράστηκα, δεν θέλω να πω.
0: Σε κούρασε.
1: Όχι εσύ, ρε.
0: Όχι, δεν σε κούρασε όλο αυτό.
1: Το να ακούω μια επανάληψη των ίδιων πραγμάτων ασταμάτητα. Τι λέει ο Γκατζόλης, κύριε Σκουρή, λέτε ότι με 42 βαθμούς δεν πρέπει να δουλεύει κανείς έξω. Οι ανεμιστήρες επιτρέπεται να δουλεύουν. Οι ανεμιστήρες όχι επιτρέπεται, πρέπει να δουλεύουν. Παιδιά, όταν βλέπουμε αυτά τα μηχανήματα στα μαζεία και πάμε και καθόμαστε να πιούμε καφέ, να δουλεύουν κιόλα έτσι. Όχι μόνο να τα βλέπουμε για να υπάρχει. Γιατί αυτά είναι πολύ, ξέρει και είναι πάρα πολύ και αυτά. Δουλεύουν με μπουκάλε, με αέριο. Εντάξει, κάνουν και τις οικονομίες σου και εκεί, γιατί και αυτό κοστίζει, μην νομίζεις. Αλλά γι' αυτό μπαίνουμε στα μαγαζιά για να. Γεια σου, ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Τι λέει, καλημέρα, παιδάκια. Ο ήλιος και. Όχι, δεν το διαβάζω το υπόλοιπο. Λέει, επειδή ο κύριος.
0: Για εμάς τους γκέι τώρα.
1: Μπράβο, αυτό λέει. Το διάβασα αυτό.
0: Δεν το διάβασα, το σκέφτηκα.
1: Επειδή ο κύριος Καρδαλιάς ακούει πέρα από το να κάνει πολύ στρών την Αθηνών με κατεύθυνση στην Ελευσίνα, σαν επαγγελματίας οδηγός που περνάω 20 φορές τη μέρα από εκεί, να τον ενημερώσω πως τη δουλειά που κάνουν εκεί με τη δεύτερη βροχή θα είναι ξανά μούτι. Και να βγουν να καθαρίσουν τα φανάρια, είναι μέσα στη λάσπη με αποτέλεσμα να πέφτει ο ήλιος πάνω και δεν ξέρει αν είναι κόκκινο ή πράσινο. Ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη Τριφυλάρα, καλημέρα. Φέτος θα έχετε και πολύ καλή ομάδα από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Αύριο παίζουν.
0: Ναι, διαλέγε και πέρυσι. Μην του γλωσσοτρώσει.
1: Του γλωσσοτρώω. Το κατάλαβε εσύ. Νομίζω ότι αρχίζουμε γύρω σαν τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί.
0: Πρώτο θέμα, το προηγούμενο που έλεγε στην Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργεια. Οι τρεις λόγοι που φέρουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Έτσι. Στο μετεμποδίον τώρα το βάζει η τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο του ορμού προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ. Επίσης η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων όπως και για ρεύμα προκειμένου να δουλέψουν τα αρκοντήσεων και για φυσικό αέρο για να γεμίσουν οι άδειες αποθήκες της Ευρώπης ενώπιση του χειμώνα. Δηλαδή γίνεται το μεγάλο το πρόβλημα σιγά σιγά. Ξανά.
1: Τι λέει εδώ, φαντάσου τι λεφτά χάνει κάθε φορτηγό ταξί, μηχάνημα έργο. Ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί όμως τον ευχαριστείς, δεν έχω καταλάβει. Σενάρια για εκλογές, τέλος μας λέει. Καλημέρα κύριε Ζαμάνη, έχετε καιρό να μας στείλετε μήνυμα. Ο έμπορος, το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα γίνονται, τελειώνει αφού γίνεται κάθε μέρα και πιο φανερό ότι όλα εξαρτάται από το αν ο Μητσοτάκης πάρει την περίφημη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θέση θα πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν υπάρχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή που έχει ο Κώστα λέει. Και έχει μισή θητεία λίγη σε 2,5 χρόνια. Του τεστ είναι Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Ισχύει αυτό, ρε Βασίλη, δεν το ξέρω.
0: Ισχύει για 2,5 χρόνια.
1: Και τώρα 2,5 δεν έχουμε βγάλει ακόμα ποιο θα είναι.
0: Όχι, θα πάρει να πω.
1: Θα πάει στη θέση του Κώστα. Τι θέση έχει ο Κώστα, είναι πρόεδρο.
0: Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο.
1: Ναι, πολύ σημαντική θέση.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά όχι, δεν το συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν υπάρχει. Ναι. Τι λέω, Μητσοτάκης παίρνει τη θέση, πάμε στις εκλογές με αρχηγό Δένδια, άρα όλοι ευχαριστημένοι και ο Σαμαράς που με Δένδια αρχηγό δεν κατεβαίνει με δικό του κόμμα. Καλημέρα κύριε Ελευθέρη, να είστε καλά.
0: Απλώς είναι.
1: Ωραία να κάνουμε σενάρια.
0: Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου αυτό, το μη πραγματικόν.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπως έτσι θα γινόταν, αν γινόταν.
1: Καλημέρα στη Λίνα. Τι λέει, καλημέρα μετά την καταστροφική καταιγίδα. Η δράμα μαζεύει τα σημάδια στο Βασίλη.
0: Έριξε πράγμα.
1: Ναι. Φιλοξενώ το δημοτικό σύμβουλο και Σαριανή Κώστα Γαβριλάκη. Λέει. Αναφέρθηκε στην κοινοποίηση που έκανε και μου είπε ότι τα έργα είναι τη ΔΕΔΙΕ και ο Δήμο είναι στα κάγκελα εναντίον τη γιατί τα κάνουν ό,τι θέλουν χωρί να λογαριάζουν κανέναν. Βγάλετε και κανέναν κομμουνιστή. Ελάτε εδώ. Χθε το βράδυ είχαμε λέει πικέ κουβέρτα. Έχουν δροσούλα στη δράμα.
0: Συγγνώμη λίγο, ξέρεις, λέει, έκανα μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Έχουν σκάψει όλα τα πεζοδρόμια και δεν έχουν αφήσει χώρο καθόλου για πεζούς. Και βλέπεις γιαγιάδες ή μαμάδες με καροτσάκια που περνούν και πάνε στο δρόμο μέσα. Και είναι κτηνώδης, ας πούμε. Είναι αδιανόητο. Και σου επιτέθηκε και σου λέει: μα γιατί το κάνεις θέμα? Είναι το. Μα γι' αυτό όμως είναι, παιδιά, να πάρω δήμαρχος αστυνομία. Να κάνει κινητοποίηση, κάτι γίνεται. Έχει ένα θέμα σήμερα, σε ποια εφημερίδα το είδα, δεν θυμάμαι, για το θέμα των πεζοδρομίων. Έτσι, είναι, λέει, υπεύθυνοι τώρα αυτοί που έχουν την πολυκατοικία μπροστά στο πεζοδρόμιο. Ναι. Στους δρόμους που είναι μέσα από τις κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι πράγματα αυτά να συμβαίνουν σε μια πόλη?
1: Όχι, δεν είναι δίκιο, όχι. Και κάνουν τα έργα καλοκαίρι συνήθως.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στο παλαιό φαλήρο, το κεντρικό φαλήρο, 100 για να βρεις να παρκάρεις αυτόν τον καιρό. Πρέπει να. Δεν υπάρχει να σε παρκάρεις γιατί κάνουν κορδέλες έχει παντού. Έχουν σκάψει δεξιά και αριστερά σε πολύ κεντρικούς δρόμους. Και βλέπεις κάτι με αυτοκινητάρες που κάνουν 60-70 χιλιάδες ευρώ, 80 χιλιάδες ευρώ και τα πάνε και τα αφήνουν πάνω στη γωνία, έτσι. Δεν τους νοιάζει πια, σου λέει σου τα
0: ναι.
1: Και τα παρατάνε που να είναι.
0: Θα το ξαναπώ. Νεαρός δημοσιογράφος στο Έθνος, δεν υπάρχει πια. Κάναμε ένα πρωτοσέλιδο μεγάλο ότι να μια μεγάλη εξυγχρονιστική κίνηση, όλοι θα δει ΔΕΗ που ήταν τότε μικρή, ήταν ΟΤΕ και λοιπά, θα δίνουν τα έργα και θα ξέρουν και θα τα κάνουν όλοι μαζί και τελειώσανε, πάπαλα. Θα γίνουν δηλαδή τα έργα, μετά λες το Μάρτιο, εδώ θα γίνουν όλα τα έργα, τελειώσαμε. Και το υπόλοιπο της χρονιάς δεν θα γίνεται. Έχουν περάσει χρόνια, θα πάρουμε σύνταξη, θα πεθάνουμε και ακόμα το πρόβλημα θα είναι ίδιο και χειρότερο.
1: Συμφωνώ. Η Φωτεινή λέει: παίζει την Οδύσσια στο θερινό κινηματογράφο στην Έγκληση. Σήμερα η ζέστη, μάλλον δεν θα μας αφήσει να πάμε να το δούμε. Νομίζω ότι βάζουν μηχανήματα, δεν βάζουν μηχανήματα.
0: Έχει sold out σχεδόν σε όλα. Ορισμένοι κινηματογράφοι, παιδιά, έχουν βάλει και πρωινές παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Έχει μεγάλη ζήτηση, δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να μπορέσω να το δω.
1: Να πάνε στην Οδύσσια. Ωραία, να μπει και έτσι τυπώσει και εγώ θέλω πάντω.
0: Ναι, ναι.
1: Για το πετρέλαιο, ρε σύντροφε, λέει: έβαζε ένα 45 και τώρα βάζω ένα 93. Ψήλωση από ένα 45-93. Γιατί βάζεις ένα και 93 καταρχάς, θέλω να σου πω, διότι ο φίλος μας ο οδηγός ταξί λέει βάζει 2 και 39. Όχι 2, πώς το είπε, 2-0-39. Θυμάμαι ένα πολυτελείας πετρέλαιο είναι.
0: Λέει. Άλλο πετρέλαιο.
1: Κρίσταλ, λέει, λέγεται αυτό, κρυσταλλικό. Είναι σαν τη σαμπάνια την Ντον Περινιόν και τις άλλες, τις πιο ακριβές.
0: Το μεταξύ αυτό έχει επίπτωση και στον τουρισμό των Ελλήνων, στο εσωτερικό, έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι τα δύο τελευταία χρόνια συνήθως δεν πηγαίνανε οι άνθρωποι με πλοία. Είχαν πέσει στα νησιά, πηγαίνανε σε θάλασσες, σε ακτές, έτσι. Λοιπόν, της υπηρετικής χώρας. Τώρα, με τη βενζίνη έχουν και άλλο πρόβλημα.
1: Τεράστιο.
0: Με την τιμή, ναι, ναι, με το μετράει ο άλλος. Μην κοιτάτε, δηλαδή.
1: Τελειώνει γρήγορα.
0: Μην νομίζετε. Εγώ και ο Σωτηρής πιθανόν να μην έχουμε το ίδιο πρόβλημα με έναν άλλον που μετράει τα λεφτά. Γιατί όλοι δεν έχουν ποτέ το ίδιο πρόβλημα. Άλλος μπορεί να πάει μια χαρά, δεν υπολογίζει τίποτα. Άλλος δεν το σκέφτεται.
1: Αλλά να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κανονίσει τη ζωή του με έναν τρόπο και ξαφνικά και αυτό ανατρέπεται. Όπως έγινε με τα μνημόνια που ανατρέπει η ζωή όλων των ανθρώπων.
0: Καλά, δεν σε τέτοιο βαθμό. Πιέζεται όμως. Συμφωνώ.
1: Αλλιώς είναι ο άλλος να μετράει τα 50 γραμμάρια φέτας.
0: Ναι, δεν το συζητάω.
1: Και αλλιώς αν θα πάει διακοπές στην Ίδρα ή θα πάει κάπου αλλού. Δεν είναι το ίδιο δίλημα προφανώς. Τα διλήμματα είναι διαφορετικά. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Φτάνει. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της Ανατολίτικης και Μεσογειακής Μουσικής στην Αθήνα, ο Μαρ Φάρουκ Τεκπιλέκ στο Ζάπιο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, σε 9 το βράδυ, ο διεθνής φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η Ανατολίτικη και η Μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Είπαμε Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα, με είσοδο ελεύθερη, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, η εφεδιά μας δηλαδή, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega. Και για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα.
0: Α, παιδιά, πιθανόν τώρα είναι τελευταία στιγμή. Αύριο 11 το πρωί οι βάσεις, το είπε ο υπουργός. 11 το πρωί αύριο ανακοίνωση των βάσεων.
1: Καλά. Έστειλε φωτογραφία ο Βασίλης ο Δούκας.
0: Ναι.
1: Άμα τη δεις θα πάρει να καταλάβεις τι γίνεται. Εμείς είμαστε οι αλήτες που χαλάμε τα πεζοδρόμια. Επειδή δουλεύει στον χώρο αυτόν και, και δείχνει ένα δρόμο, δεν ξέρω πού είναι ο δρόμος. Λέει οδός Αρετής, νομίζω λέει. Θα μας πει πού είναι. Πού είναι έργα σε μια διασταύρωση, ας πούμε είναι, και γίνονται έργα και στις δύο πλευρές του δρόμου.
0: Έτσι,
1: δεν γίνεται
0: ακριβώς.
1: Και στην απέναντι. Δεν υπάρχει αμάξι παρκαρισμένο και πού να παρκάρει, αφού.
0: Πού να περάσει ένα άνθρωπο, ρε παιδί. Μια γιαγιά μέσα στη ζέστη. Πού θα πάει, ρε αδειοφοβή.
1: Ναι. Ποιο κάνει έργα εκεί, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Μια μητέρα με ένα καρότσι να πάει το παιδάκι. Αλήθεια. Μπράβο, Βασίλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία. Είμαστε από του αλήτε που χαλάμε τα πεζοδρόμια, λέει εμεί. Υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά, έτσι. Τι μεταφέρουμε για την άλλη πλευρά. Πάμε για

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
8: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πολλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Κοινή ωφελία. Καλά το πήγα αυτό.
14: Έξοχα. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Και αν τους κάνετε και εκείνη τη γεωργική σχολή.
15: Αγαρπατώπες.
14: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
15: Μάλιστα.
14: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
15: Ναι, καλά το πήγα και αυτό, ε, κύριε Υπουργέ.
14: Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
6: φοβερή ταινία.
16: Φοβερή, φοβερή.
6: Λοιπόν, σοβαρέψουμε. Στη Βάρη είναι η ταρία που μας έστειλε, για να ξέρεις.
16: Στη Βάρη, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και το προηγούμενο ηχητικό δεν έχει καμία σχέση με τον καλασμένο μας, να πούμε.
6: Όχι, έχουμε στην τηλεφωνική. Να το άκουσε κιόλας το μισό, γιατί είδα ότι ήταν στον αέρα. Να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
17: Καλή σας πέρα, καλή σας πέρα.
16: Λέγαμε να κάνουμε και μια πολιτική συνέντευξη το τελευταίο διάστημα, τώρα λίγο πριν τελειώσει η σεζόν. Ας την κάνουμε. Ήταν δίκιο, όπως λέει, έγινε πράξη.
17: Για να δούμε.
16: Για να δούμε. Λοιπόν, χθες είχαμε τον κύριο Γιώργο Βλάχο εδώ που λέει ναι, αν το αποτέλεσμα το εκλογικό είναι τέτοιο και μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
6: Ναι, δεν το πεις κοντρουκωμένα, αλλά το άφησε ανοιχτό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
17: Λοιπόν, ας πούμε το βασικό για να. Πώς να σας πω, για να το τελειώνουμε αυτό. Ο κόσμος όταν πάει να ψηφίζει, ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτά είναι διάσπαστα μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, λοιπόν, οι εκλογές αποδίδουν ένα συμπαγές αποτέλεσμα και με βάση αυτό προχωράμε. Τώρα, όσον αφορά την εκτίμηση τη δική μου για το τι θα συμβεί εκλογικά, και δεν είναι το λέω καθήκον του συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, αλλά είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος απολύτως επιδιώξιμος, απολύτως. Προφανώς δεν αμφισβητείται η άνετη και πολύ άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους, διότι αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις μετρήσεις, ό,τι και αν αποδίδουν αυτές στους εκλογικούς συσχετισμούς που αποτυπώνονται τώρα, ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί. Και επειδή θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, με την έννοια όχι ότι υφίσταται και ξέρετε δεν μας αρέσει, αλλά δεν υπάρχει. Όπως είναι αποτυπωμένη η εκλογική σχετισμή μέχρι τώρα. Άρα τα πράγματα θα ακολουθήσουν, νομίζω, αυτόν τον, πώς να σας πω, τον απόλυτα συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο απόλυτα σωστός πολιτικός δρόμος. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραπανήσεις.
16: Να επιμείνω μόνο λίγο, θέλω να πω, συνταγματικά επιτρέπεται το οτιδήποτε. Η κυβέρνηση συνεργασίας επιτρέπεται, η κυβέρνηση μειοψηφίας, οικουμενικές, οτιδήποτε. Είναι πολλά που επιτρέπεται.
17: Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό. Όταν τα πράγματα δείχνουν αδιαφεσβήτητη πρωτιά, αδιαφεσβήτητη τη νύχη, και ο κόσμος ψηφίζει, επαναλαμβάνω, ενιαία. Ενιαία. Όταν ψηφίζει ένα κόμμα, το ψηφίζει ενιαία.
16: Αυτό θέλω να το εξειδικεύσουμε. Αυτό ακριβώς ήθελα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι σε μια κυβέρνηση που δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
17: Αυτά τα σενάρια είναι, αφού τα παρακολουθώ εδώ και τρία χρόνια, τέλος πάντων, που συμμετέχω στην κυβέρνηση και στην προηγούμενη τετραετία που δεν συμμετείχα, δεν είχα κάποια ιδιότητα. Είναι, αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Τώρα αυτά ο κόσμος δεν είναι χαζός. Τα καταλαβαίνει. Άρα μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει άπειρα σενάρια, να δοκιμάσουμε με αυτόν αντίπαλο του Μητσοτάκη, να δοκιμάσουμε έναν άλλο αντίπαλο του Μητσοτάκη, έναν τρίτο, έναν τέταρτο, δεν βγαίνει τίποτα. Μέχρι στιγμής κουβά όλα. Κατά συνέπεια τα πράγματα οδηγούνται με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, του εκλογικού σώματος και πρωτίστως της χώρας.
6: Τώρα όμως υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα να αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία. Εκτός από όλα τα κόμματα που έχει στα δεξιά της, έτσι κι αλλιώς τα έχει και στις τελευταίες εκλογές, βέβαια είναι αλήθεια, θα έχει και το κόμμα Σαμαρά.
17: Τώρα για να το δούμε λίγο αυτό. Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε.
6: Θα το δούμε, φαίνεται.
17: Καθίστε τώρα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ μέσα σε αυτό το σενάριο που περιγράψα νωρίτερα, το οποίο έχουμε παρακολουθήσει αυτά τα χρόνια, να βρούμε κάποιον να νικήσει το Μητσοτάκη, να βρούμε κάποιον να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, είναι και αυτό το σενάριο ότι θα έρθει ο Σαμαράς να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, διότι εμφανίζεται πρώτη φορά μία προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία. Δηλαδή, κάνουν ένα κόμμα να κάνουν ζημιά σε κάποιον. Τουλάχιστον έτσι όπως το εμφανίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παρατηρώ.
6: Η τέτοια δουλειά, πώς το λένε, η στόχευση αυτή είναι κεντρική, δεν θα το πει ποτέ δημοσίως. Προφανώς και ο
17: κόσμος το καταλαβαίνει αυτό. Διότι μέχρι στιγμής παρουσιάζεται και τροφοδοτείται και φουσκώνει ένα υποτιθέμενο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο λέει έχει στρατηγικό στόχο να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τώρα, τι κόμμα θα είναι αυτό και τι προσφορά θα έχει στη δημοκρατία, δεν ξέρω. Αλλά προς το παρόν το αφήνω. Λέω το εξής. Ότι κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε. Mm-hmm. Τώρα, ποιος ο λόγος που δεν το βλέπουμε, μάλλον είναι, εγώ θα μπορούσα να εκτιμήσω από την εμπειρία μου, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου εκεί πάνω και τα λοιπά, ότι πρέπει να συναντά τρομακτικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών αλλά και ψηφοφόρων. Εν πάση όμως περιπτώσει, κάτι το οποίο είναι παρατηρημένο, ότι κάτι το οποίο φουσκώνεται όταν είναι να δημιουργηθεί, δίθεν να δημιουργηθεί, όταν εμφανίζεται προσγειώνεται στην πραγματικότητα, και η πραγματικότητα πολλές φορές, και δεν έχουμε ζήσει.
16: Ναι, αλλά βλέπουμε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, και βουλευτές και λοιπά, που λένε ναι, θα μας κάνει μια ζημιά. Θα μας κάνει μια ζημιά παίρνοντας και ποσοστό, αλλά και εμποδίζοντας ανθρώπους που είναι σήμερα στους αναμφισβήτητες, στους αναποφάσεις τους, να επιστρέψουν.
17: Αυτό είναι μια, επαναλαμβάνω, θεωρητική συζήτηση σε μια περίοδο που κάποιοι εύχονται να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ποιο είναι να συμβεί, να πάθει και βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε ζημιά στο Μητσοτάκη. Αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και κυρίως, προσέξτε, εν ώψη του ότι νομίζω ξεκαθάρισε το τοπίο, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν ξέρω τι τελικώς θα εμφανιστεί εκεί και πώς θα εμφανιστεί.
16: Πιστεύετε τον κύριο Σαμαρά τον προωθούν και συμφέροντα, κύριε Υπουργέ?
17: Δείτε λίγο, εγώ δεν είμαι πάντα υπέρ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας. Προτιμώ να κρίνω πολιτικά τους ανθρώπους. Τώρα το τι κρύβεται, τι δεν κρύβεται, σε ένα σημείο ο κόσμος το καταλαβαίνει αν κρύβεται κάτι. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια συζήτηση πάνω σε μια εικασία ότι κάτι μπορεί να γίνει, ενδεχομένως να γίνει, πότε θα γίνει και πού θα γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει και τι θα λέει αυτό που θα γίνει. Μέχρι στιγμής είναι όλα στο επίπεδο μιας θεωρητικής συζήτησης. Γι' αυτό λέω ότι όταν εμφανιστεί κάτι το οποίο συζητιέται από πριν, αυτό προσγειώνεται στην πραγματικότητα και προσγειώνεται συνήθως έτσι πολύ άρθρα.
16: Ένα άλλο κόμμα που έγινε, Τσίπρας για παράδειγμα, ΣΥΡΙΖΑ που έκανα από πάλι, Ελλάς, δεν φαίνεται να προσγειώνεται, φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι δημοσκοπικά.
17: Ό,τι απογειώνεται βέβαια.
16: Δημοσκοπικά η αξιωματική αντιπολίτευση.
17: Ναι. Τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο εδώ πέρα. Mm-hmm. Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Mm-hmm. Δηλαδή. Είναι. Τώρα γελάω, αλλά δεν είναι για γέλια αυτό. Είναι,
16: όχι, δείχνει μια μεγάλη κρίση του συστήματος. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές τείνουν να φτάσουν αυτές του 12 του μνημονίου.
17: Εγώ βλέπω, ας πούμε, τώρα μια βουλή όπου προσέρχεται η κυβέρνηση, και αν εξαιρέσει το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντιμετωπίζει και αυτό του κόσμου τα προβλήματα, δεν έχει μια δομημένη κατάσταση να μπορεί να συνομιλήσει εκεί μέσα, δηλαδή να αντιπαρατεθεί, δεν είναι μπορεί, ή να συμφωνήσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι αυτό, είναι πρωτοφανές στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Τώρα έχουμε μια αντιπολίτευση, λέτε εσείς, εκτός Βουλής. Πρωτότυπο είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μένει να δούμε. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια απογείωση. Όμως η διαφορά, ας πούμε, του κυρίου Τσίπρα με όλες τις άλλες τους υποτιθέμενους σχηματισμούς που θα γίνουν κτλ. Είναι ότι ο Τσίπρας λέει, εγώ κυβέρνησα, επανέρχομαι, φτιάχνω ένα κόμμα όπως το φτιάχνω και διεκδικώ, εν πάση περιπτώσει, να πάρω καταρχάς τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή και μετά θέλω να κυβερνήσω. Εδώ έχεις ένα σαφή πολιτικό στόχο, πώς να σας πω. Ένα στόχο όμως το οποίο συνάδει με την δυνατότητα διακυβέρνησης της χώρας.
18: Να σας ρωτήσω κάτι.
16: Και ο Ανδρουλάκης το έχει. Λέει πρώτο κόμμα. Έστω και με μια ψήφο διαφορά.
18: Δεν του λέει πια.
17: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα.
18: Ναι, δεν του λέει πια πολύ συχνά καταρχήν.
17: Τι να κάνω τώρα, ξέρω εγώ.
18: Μισό λεπτό γίνω. Εγώ με ένα τελευταίο θέλω να κάνω. Αν υποθέσουμε όμως ότι γίνονται εκλογές, θα γίνουν κάποιες εκλογές, και αν υποθέσουμε, θα γίνουν κάποιες εκλογές και δεν πετυχαίνει το στόχο της αυτοδυναμίας στη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται δύσκολο, δεν το πετυχαίνει. Βλέπετε εσείς κόμμα με το οποίο μπορείτε να συνεργαστείτε?
17: Δείτε λίγο. Η κυβέρνηση από την ώρα που έχει σαφή στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας και η αυτοδυναμία φαίνεται στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, τότε κάθε τέτοια συζήτηση είναι έξω από κάθε πολιτική λογική. Ναι. Έχει ένα στόχο, έχει ηγεσία, με έτσι πορεύεται.
16: Συγνώμη, και αν θέλετε την εκτίμηση μου,
17: τον στόχο αυτό να το πετύχει.
16: Ναι.
17: Θα το πετύχει.
16: Λέω το εξής, ο Πρωθυπουργός λέει μία εκλογή και μόνο. Δεν λέει δεύτερη δηλαδή για αυτοδυναμία αν χρειαστεί. Προφανώς το λέει για άλλους λόγους.
17: Λέει μία εκλογή και μόνο για να πάρω την αυτοδυναμία και να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε με δεύτερες εκλογές. Αυτό.
16: Μπράβο. Αν αυτό δεν γίνει.
17: Κοιτάξτε λίγο, τι θα πει δε.
16: Θα πει και ο κόσμος ψηφίζει.
17: Βάζεις ένα στόχο.
16: Δεν υπάρχουν πάντα συζητήσεις σε αυτό προεκλογικά.
17: Με συγχωρείτε λίγο, το προηγούμενο του 23 τι μας λέει? Έγιναν εκλογές. Ξανά έγιναν εκλογές σε ένα μήνα. Και πήρε μια άνετη αυτοδυναμία η κυβέρνηση και τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν, λες και συζητάμε τώρα για κάτι που δεν υπήρξε.
16: Μπορούν να γίνουν δεύτερες εκλογές, αυτό λέω. Σε αυτή την περίπτωση.
17: Συγγνώμη λίγο, όταν δεν πετυχαίνει το 23, επαναλαμβάνω, λόγω του εκλογικού νόμου, αν θυμόσαστε, παρότι είχε πάρει υψηλό ποσοστό, δεν μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και επομένως πήγαμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν τις πήρε με πανηγυρικά.
18: Αυτό που λέει το Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει.
17: Ναι, ωραία. Ναι, άρα, είναι, κατά συνέπεια, τώρα το να συζητάμε για κάτι το οποίο συνέβη πριν από 3 χρόνια, ότι τι θα γίνει. Ναι. Τι θα γίνει. Ναι. Εάν τα πράγματα είναι, δείχνουν ότι πρέπει να πάει σε δεύτερες εκλογές, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Ο στόχος είναι αυτοδυναμία και θα την πάρει.
18: Ναι. Είστε κόμμα ανάδελφων, όπως έλεγε ο αείμνηστος Χρήστος Σαρτζετάκης. Ναι,
17: δείτε
18: χώρα
17: λίγο,
18: δείτε λίγο.
17: Η Νέα Δημοκρατία είναι μία, όπως εκφράζεται υπό την ηγεσία Μητσοτάκη, είναι μία εκλογική και κοινωνική συμμαχία, η οποία είναι ευρεία. Επομένως δεν είναι αν έχεις ένα άλλο κομματίδιο δίπλα σου να συνεργαστεί.
18: Κάποιοι την κατηγορούν παρά είναι ευρεία.
17: Έχεις λοιπόν μία συμμαχία η οποία είναι κέντρο, κέντρο, δεξιά, δεξιά. Αυτός είναι ο χώρος. Λοιπόν, και αυτό που ορίζεται ως κέντρο δεξιά, ας πούμε, και αυτό είναι μία, είναι κάτι το οποίο αποτυφώνεται και στο κυβερνητικό σχήμα. Άρα λοιπόν έχεις μία εκλογική κοινωνική συμμαχία, η οποία είναι
16: λεπτό.
17: Πολύ ευρύτερη από το να κάνεις μία συμμαχία.
16: Σε μισό λεπτό.
17: Παρακαλώ.
16: Μας είπατε εδώ κατηγορηματικά ότι θέλετε να είσαστε υποψήφιος βουλευτής. Υπάρχουν ρεπορτάζ και είναι αληθινά, το γνωρίζουμε, που λένε επιμένουν το Φλωρίδη στη Θεσσαλονίκη για να ενισχυθεί το κυβερνών κόμμα.
18: Ναι. Αυτό το ακούω και εγώ, επειδή έτυχε να μιλάμε με ανθρώπους από το Σαββατοκύριακο, που θεωρούν ότι πρέπει να συμμετέχετε γιατί θα βοηθήσετε την Νέα Δημοκρατία.
17: Σωστά τα ακούτε όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, εγώ έχω δηλώσει μέχρι τώρα 5 φορές το λιγότερο, ότι δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Μάλιστα. Δεν αγνοώ ταυτόχρονα, αυτή ήταν η τελευταία δήλωση που έκανα, ότι αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν έναν ιδιαίτερα εξαιρετικά, πώς να σου πω, σημαντικό χαρακτήρα για την Ελλάδα. Επομένως, θα κάνω μία στάθμιση όταν έρθει ο καιρός.
16: Έχει ενδιαφέρον. Να το.
17: Λοιπόν.
18: Ωραία. Εντάξει. Ναι, μας απαντήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
16: κύριε Φλωρίδη.
18: Να είστε καλά.
17: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ
16: κι
17: εγώ.
16: Ο Γιώργος εδώ. Α, πρέπει να μιλήσουμε. Μην το ακούς αυτό ο Σαμαράς.
18: Θα μην διαλύσαμε. Λοιπόν, όταν σου λένε ότι οι εκλογές θα γίνονται 27, ετοιμάσου γιατί είναι πολύ κοντά. Γιώργος Λουτράκη. Γιώργο, θυμάμαι ότι μου λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 26. Δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στο όμορφο Λουτράκη, να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα, γρήγορα. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech, θερό της Κοσμοτέ Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr/telecom-roadshow.

0: μας το μεταφέρει η Κατερίνα Πλατή.
1: Μια επίσης πολύ δυσάρεστη είδηση. Η Μερλίντα είναι σπουδαία τραγουδίστρια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Μια από τις πιο σημαντικές τραγουδίστριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Θα την ακούσουμε επιστρέφοντας, έτσι, σε αναφορό τιμής. Περισσότερα όμως γυρίσουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ιόνια FM.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε με.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 μελές. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν για στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Βάση Αναστασίου, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι η πρώτη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής και την βλέπουμε πολύ συχνά και στις τηλεοπτικές.
2: Καλημέρα σας,
1: καλημέρα σας, κυρία Αναστασίου.
3: Καλημέρα και στους δύο και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Λίτα. Ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια, μια σπουδαία καλλιτέχνη.
1: Όντως. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας τώρα. Τι σκέφτεστε κάθε φορά που βλέπετε το τελευταίο διάστημα δημοσκόπηση μπροστά σας?
3: Εντάξει, κοιτάξτε, αρχικά σίγουρα δεν χαιρόμαστε. Αυτό θα ήταν, ναι, νομίζω, παρανοϊκό να συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι πηγαίνοντας ο κόσμος προς την κάλπη, προς τις εκλογές, θα συγκρίνει πια προγράμματα και κοστολογημένες προτάσεις. Μέχρι στιγμής, περιμένουμε βεβαίως να δούμε, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα δεν έχει ανακοινώσει το επίσημο πρόγραμμά της και τις κοστολογισμένες θέσεις της. Εμάς, αν μπει κάποιος στο site μας, στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα, μπορεί να δει αναλυτικά τι προτείνουμε και πώς κοστολογούμε το κάθε τι που λέμε. Ναι. Συνεπώς, επειδή ξέρετε, ο κόσμος ψηφίζει για πρωθυπουργό, ψηφίζει για μελλοντικούς υπουργούς, ψηφίζει κυβερνητικές προτάσεις, δεν ψηφίζει για αντιπολίτευση, αλλιώς θα είχαμε δύο ψηφοδέλτια. Ένα για πρωθυπουργό και ένα για πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
3: Θεωρώ ότι θα κοιτάξει την κυβερνησιμότητα. Εμείς, δύναμή μας, πιστεύω, στο προστάσιο μας είναι ο προγραμματικός λόγος. Δεν πρέπει να.
2: Ναι, μέχρι τώρα αναφέρεται μόνο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει ακόμα μπει στη Βουλή, θέλω να πω. Πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης.
3: Ναι,
2: και εκεί είναι η κόντρα για τα κοστολογημένα προγράμματα και αυτό συνεχώς σας λέει ότι δεν έχετε ποθενά κοστολογημένο πρόγραμμα.
3: Δεν ξέρω γιατί το λέω αυτό. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση πραγματικά, καθώς επανειλημμένα και εμείς, αλλά τα στελέχη, αλλά και οι επίσημες προτάσεις μας έχουν δίπλα την εκάστοτε κοστολόγηση και πρόταση. Άλλο αν δεν συμφωνεί κάποιος με αυτήν, ή άλλο αν δεν συμφωνεί κάποιος με το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι εκάστοτε πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά το ότι δεν έχουμε κοστολόγηση, τι να σας πω, εμένα μου κάνει εξαιρετική εντύπωση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε κάποια εξήγηση? Κινείστε στην Ανατολική Αττική και γενικότερα μιλάτε με κόσμο, είστε πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Έχετε καταλάβει για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ δείχνει να είναι κολλημένο εκεί που είναι και μάλιστα τόσο γρήγορα να έχει βρεθεί πάλι ξανά τρίτο στις δημοσκοπήσεις? Αλλά πέρα από το ότι είναι τρίτο, να μην μπορεί να κάνει ένα άλμα προς τα πάνω, έχοντας απέναντι μια κυβέρνηση με τόσα προβλήματα.
2: Κόμμα, ναι,
1: ναι, ναι. Ή να πλησιάσει, ας πούμε. Εγώ δεν λέω να είναι πρωτοκόλλημα, να πλησιάσει τουλάχιστον μπροστά. Δεν βλέπουμε. Σαν να είναι κολλημένο δείχνει, ναι.
3: Πράγματι, στην Ανατολική Αττική τουλάχιστον και παντού πιστεύω, ο κόσμος είναι εξαντλημένος, γιατί βιώνει μια τραγική κατάσταση, μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και με την ακρίβεια και με τα αυξημένα ενίκια. Μην τα επαναλαμβάνουμε, είναι γνωστά στον κόσμο.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα δεν είναι άλμα για το ΠΑΣΟΚ το να βρεθεί στη δεύτερη θέση. Ο στόχος είναι η κυβερνητική εναλλακτική την οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Στόχος δηλαδή του ΠΑΣΟΚ είναι να γίνει κυβέρνηση.
1: Ναι,
3: γι' αυτό εξάλλου έχουμε και αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε συντάξει με εκατοντάδες και χιλιάδες εργατοώρες. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος τότε, ίσως. Μήπως δεν το ξέρει ο κόσμος.
3: Η επικοινωνία του προγράμματος είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται. Αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά ότι, κοιτάξτε, θα δημιουργηθούν δύο πόλοι. Αντικειμενικά στην Ελλάδα ιστορικά υπήρχε πάντα το δίπολο. Γι' αυτό και πριν αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα. Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, του οποίου γνωρίζουμε την πολιτική. Την έχουμε βιώσει 7 χρόνια.
1: Σωστά.
3: Και θα είναι και εναλλακτική, σοβαρή πρόταση όμως, έτσι. Χωρίς ρίσκα και όχι που κάναμε ναι και ναι που κάναμε όχι και ναι μεν αλλά. Και πάμε να φέρουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και πάμε να καταργήσουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ξεκάθαρες εξηγήσεις. Εμείς προτείνουμε επαναφορά 13η σύνταξης. Προτείνουμε κοινωνικές κατοικίες για μείωση των ενοικίων. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ. Προτείνουμε κατάργηση 13ωρου. Αλλά αυτά όλα όχι στον αέρα. Με συγκεκριμένο κόστος δίπλα και πώς βγαίνουν.
1: Ναι.
3: Συνεπώς, αν ο κόσμος ζει καλά εδώ και 7 χρόνια με τον κύριο Μητσοτάκη, φυσικά μπορεί να τον επιλέξει εκ νέου. Αν ο κόσμος θέλει ένα άλλο σοβαρό, πατριωτικό, υπεύθυνο κόμμα στο τιμόνι της χώρας, το οποίο να έχει στο επίκεντρο τους μη προνομιούχους και τα λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη, μπορεί να προτιμήσει,
1: ναι,
3: το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά δεν μου έχετε απαντήσει το ερώτημα. Έχετε καταλάβει γιατί αυτή τη στιγμή αυτό δεν αποτυπώνεται? Μπορεί να είναι λάθος όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά πάντως δεν αποτυπώνεται σε αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
3: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι λάθος όλες τις δημοσκοπήσεις. Εγώ ουδέποτε τις έχω αμφισβητήσει.
1: Ναι,
3: θεωρώ,
1: ναι,
3: ότι σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι. Και το λένε και οι ίδιοι δημοσκόποι, δεν σας το λέω εγώ. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα προς την καταμέτρηση, γιατί πολλοί κόσμοι.
1: Καλά, για όλους ισχύει αυτό.
3: Διαμορφώνεται αλλιώς το δείγμα.
1: Ναι.
3: Από εκεί και ναι, για όλους, για όλους. Δεν ξέρω, ναι, αν έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα ως προς αυτό, αλλά,
1: ναι,
3: από εκεί και πέρα δείχνουν μία τάση. Θεωρώ συνεπώς ότι ναι, το πρόγραμμά μας πρέπει, όχι μπορεί, πρέπει να επικοινωνηθεί καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα από τα κορυφαία μας στελέχη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και εν μέσω καλοκαιριού. Και αυτό δεν είναι γιατί έχουμε κάποια αγωνία για την προσωπική καρέκλα του καθενός, αλλά γιατί έχουμε μια πρόταση αλλαγής σελίδας για τη χώρα. Συνεπώς, προγραμματικός λόγος, ξαναλέω, να μην πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού, γιατί από μόνο της η επάνωδος Τσίπρα και η πανεμφάνισή του θυμίζει μας, σε όλους κάποιες πιο εποχές, αν θέλετε, διχαστικού λόγου, λαϊκισμού. Εγώ θεωρώ ότι το δυνατό μας όπλο είναι τα στελέχη μας και αύριο μεθαύριο, αν θέλετε. Εγώ θεωρώ ότι να θέσουμε και στο δημόσιο διάλογο. Εμείς έχουμε κάνει μια υποτιθέμενη σκιώδη κυβέρνηση ως Πασόκ. Λέμε ότι υπεύθυνος για τα οικονομικά, ας πούμε, είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Υπεύθυνος για τα ενεργικά είναι ο κύριος Δούκας ή ο κύριος Γερουλάνος για την εξωτερική πολιτική. Λόγω άνθρωποι.
2: Να ρωτήσω κάτι, ποιος είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά? Εγώ αλήθεια δεν το ξέρω.
3: Η κυρία Διαμαντοπούλου, αν δεν απατώμα, είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά. Τώρα, εκτός αν δεν θυμάμαι εγώ καλά, αλλά από εκεί και πέρα.
2: Τώρα δεν θυμάστε εσείς όμως. Θέλω να πω για τα οικονομικά, πώς να θυμάται ο ψηφοφόρος.
3: Είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, αλλά από εκεί και πέρα, η οποία είναι και υπεύθυνη του προγράμματος. Αύριο μεθαύριο, ποιος θα είναι υπουργός εξωτερικής πολιτικής? Από το κάθε κόμμα. Ποιος θα είναι υπουργός υγείας? Ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών? Θέλω να πω ότι παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Και αν μου επιτρέπετε επίσης να πω ότι θεωρώ πολύ καλή την προσέγγιση που έχει δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο διάστημα, παρουσιάζοντας και ένα πιο νεανικό προφίλ, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τα social media, τα οποία τα είχαμε αφήσει πολύ πίσω, είναι η αλήθεια. Γιατί και το νεανικό κοινό είναι οι άνθρωποι που ψηφίζουν και έρχονται στην κάλπη. Γιατί νομίζω ότι πρέπει το οποιοδήποτε κόμμα να τους χαρίσει στο να μην συμμετέχουν, στη μη συμμετοχή.
2: Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ευχαριστούμε πολύ και να είστε σίγουροι να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Δεν ήξερα ότι είναι η κυρία Διαμαντοπούλου υπεύθυνη για τα οικονομικά του Πασόκ. Για να είμαι ειλικρινής, για τον κύριο Κουκουλόπουλο ήξερα ότι είναι αρμόδιος για θέματα οικονομίας.
2: Νομίζω η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ανάπτυξη. Όπως επιχειρηματίας
1: του ΤΕ Οικονομικών και γραμματέας του ΤΕ Οικονομικών είναι ο κύριος Γιώργος Παλιοδήμος, εγώ είχα ακούσει.
2: Αυτό είναι στη Βουλή. Είναι
1: εκτός Βουλής είναι ο Πάρης Κουκουλόπουλος.
2: Ναι,
1: Κουκουλόπουλος. Αλλά μπορεί να είναι λόγω του προγράμματος να το είπε, ας πούμε, επειδή έχει το γενικότερο πρόγραμμα.
2: Πια δεν το έχει ούτε το πρόγραμμα.
1: Ποιο το έχει?
2: Το έχει πια το πρόγραμμα, κυρία Διαμαντοπούλου. Είχε τον πολιτικό σχεδιασμό.
1: Ναι, ναι, το πρόγραμμα το έχει ο κύριος Σέρ.
2: Είναι όλα λάθος τα ονόματα.
1: Καρχημάκης.
2: Ο κύριος Καρχημάκης.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Λοιπόν, Βασίλης Τέτσικας, στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.
1: Μάλλον.
4: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
5: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο από το θάνατο της Μέρις Λίντα, μίας από τις πιο εμβληματικές ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής ηλικία 91 ετών, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, αποτέλεσαν ένα από τα πιο πετυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Στην πολυετή καριέρα της συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη, ερμηνεύοντας τραγούδια που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον δικηγόρο Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο σωρός έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο δράστης ξυλοκόπησε τον ποινικό λόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη. Ανέφερε ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Απολύτως επιδιώξιμη αυτοδυναμία. Δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 91. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως όταν ο κόσμος προσέρχεται στην κάλπη, ψηφίζει πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε: Σαμαρά, ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Σημείωσε ότι προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός συναντά σημαντικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Επανέλαβε πως δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος. Ωστόσο, όπως είπε, θα κάνει μια στάθμιση όταν έρθει ο καιρός. Σε επιφυλακή, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και νότια υπηρετικά. Ενώ αυτοδυναμία δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 91. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως όταν ο κόσμος προσέρχεται στην κάλπη, ψηφίζει πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε: Σαμαρά, ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Σημείωσε ότι προφανώς ο πρώην πρωθυπουργός συναντά σημαντικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Επανέλαβε πως δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος, ωστόσο, όπως είπε, θα κάνει μια στάθμιση όταν έρθει ο καιρός. Σε επιφυλακή, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει

0: πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό 14χρονου Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 νεκροί από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Αλγερία. Στα αθλητικά, απέρριψε ο Γάλλος Γκάρτεο Μαλεντόν την πρόταση του Παναθηναϊκού. Παρά την υψηλή οικονομική προσφορά των Πρασίνων, η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή, χωρίς να κλείνει οριστικά την υπόθεση Κάγκουα.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.
10: Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και μουσικές σκηνές. Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη ήταν καθοριστική, καθώς μαζί έφτιαξαν ένα από τα πιο ιστορικά καλλιτεχνικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Όσοι βλέπετε ελληνικές ταινίες της εποχής, φαντάζομαι το γνωρίζετε. Η σχέση τους δεν περιορίστηκε μόνο στη σκηνή, επεκτάθηκε και στην προσωπική του ζωή. Πρωταγωνίστησαν μαζί και σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές.

0: Παγωγίας. Το 1961 πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Απαγωγή». Η πρώτη της δημοσιογραφική εμφάνιση, ακριβώς αυτό που ακούσαμε, έτσι, έγινε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Mm. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες στιγμές της διεθνούς πορείας ήταν το 1964, όταν στη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Χιωτή τραγούδισε το «Λευκό οίκο» προς τιμή του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Λίτον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του δίδυμου.
1: Ήταν μεγάλη είδηση τότε που μπήκαν στο Λευκό Οίκο ο Χιώτης και η
0: Κώστα. Όπως ο Άντωνι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας, οι οποίοι ήταν παρόντες σε εκείνη την βραδιά. Συνεργάστηκε με Θοδωράκη, με Χατζηδάκη και επηρέασε πολλές νεότερες τραγουδίστριες, ανάμεσά τους Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Λυκερία, η Δήμητρα Γαλάνη και η Κωνσταντίνα. Τελευταία της εμφάνιση στη σκηνή, λέει, παρότι αποσύρθηκε σταδιακά από τη νύχτα. Δεν σταμάτησε ποτέ να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι. Οι τελευταίες μεγάλες εμφανίσεις ήταν δίπλα στη Χαρούλα Αλεξίου στον Νεφέλη τη σεζόν 96-97, στη Γλυκερία στο Χάραμα τη σεζόν 2002-2003 και τέλος δίπλα στην Άννα Βύση, αυτό το θυμάμαι, στο Ρεξ 2011-2012, όπου αποθεώθηκε από το κοινό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, έμενε στο γυροκομείο Αθηνών. Τι να πούμε άλλο, νομίζω ότι θα την βλέπουμε σήμερα στις οθόνες μας και θα τη βλέπουμε για πάντα όσο είμαστε σε αυτό τον κόσμο.
1: Θα την ακούμε
0: και θα τη βλέπουμε και στις ταινίες δίπλα στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη, ο οποίος πέθανε πάρα πολύ νέος ο Μανώλης Χιώτης. Νομίζω γύρω στα 50 του πρέπει να πέθανε ο Μανώλης Χιώτης, σε πολύ μικρή ηλικία, προδομένος από την καρδιά του νομίζω. Λοιπόν,
1: στο αυτά. Θέλω να πω κάτι για αυτόν τον άνθρωπο στην Ακρόπολη που έκανε την επίθεση χθες.
0: Ναι, για πες. 7 φορές ακόμα είχε κάνει αντίστοιχα περιστατικά. Δεν κυκλοφορούσε ελεύθερος, αυτό θα σας πει. Πες τα.
1: Μία στο Σύνταγμα το 19 για κατοχή μαχαιριού. Το πρόσφατο, το οποίο πρόσφατα στην Κυψέλη για εξύβριση κλπ. Είχε κάνει ακούσια νοσηλεία, είχε κλειστεί δηλαδή.
0: Τον έχουν πιάσει 2-3 φορές. Mm. Έχει κάνει περιστατικά, μπορεί να μην κάνει τόσο σοβαρό κανένα, αλλά έχει κάνει άλλα παρόμοια. Έχει προφανώς ψυχολογικά ζητήματα σοβαρά.
1: Εδώ το λέω μόνο και μόνο για να πω.
0: Όσοι ακόμα θα είναι έτσι έξω.
1: Για να πω ότι με το θέμα της ψυχιατρικής υγείας και της ψυχιατρικής νοσηλείας υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν.
0: Να μια εκδοχή άλλη, η οποία είναι τουλάχιστον ανώδυνη. Mm. Γυμνός άντρας στη Μύκονο πόζαρε δίπλα στο άγαλμα του Καραμαλή.
1: Δεν πόζαρε ακριβώς.
0: Τι έκανε.
1: Ούρισε.
0: Ούρισε. Απόζαρε, διάβασα εκεί. Συνειδητοποίησατε ότι οι boomers φεύγουν σιγά σιγά. Παίρνουμε σειρά εμείς οι Gen Xers για το μεγάλο δρόμο, ρε μάλια. Ναι, Generation X, αυτό λέει. Εμείς είμαστε στην X, δεν είμαστε boomers. Για 2 χρόνια την κλείτωσα εγώ.
1: Μέρα πάρα πολύ δύσκολη σήμερα. Επικίνδυνη για πυρκαγιές. Θα δωρήσει κολυδά στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλό πρωινό. Ακούσαμε μια δήλωση από τον αρμόδιο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά ότι οι καιρικές συνθήκες σημερινές θυμίζουν πολύ εκείνες τις μέρες και
1: καταστροφή
0: στο μάτι το 2018 της τραγωδίας τεράστιας. Για πες μας λοιπόν.
2: Δεν είναι τόσο πολύ έντονο ο άνεμος. Η μορφή βέβαια του δυτικού, βορειοδυτικού πράγματι είναι τέτοια. Ναι. Όχι όμως τότε είχαμε έναν άνεμο ο οποίος έφτανε. Και η μέση ένταση του έφτανε τα 50 μίλια την ώρα, δηλαδή έφτανε τα 10 μποφόρ. Ήταν τελείως διαφορετική κατάσταση. Μοιάζει όμως πάρα πολύ και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Κυρίως είχε το ρόλο, πιστεύω, της επισήμανσης της κατάστασης αυτής η οποία υπήρχε.
1: Μέσω της προβολής, ναι.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή και γιατί όλοι ο καθένας πιστεύω ότι θέλει και για το λόγο το δικό του να προβάλλει κάποια πράγματα και να καταλάβει και ο κόσμος την επικινδυνότητα της κατάστασης. Δηλαδή, καμία φορά δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Πολύ ότι υπάρχει κατηγορία 5, ότι είμαστε στο κόκκινο συναγερμό σε πολλές περιοχές και γι' αυτό το λόγο κιόλας για να το τονίσουμε περισσότερο θυμίσουμε και κάποια πράγματα από παλιότερες καταστάσεις. Κάθε περίπτωση πάντως είναι τελείως διαφορετική. Εκείνο που πρέπει να σας πω εγώ τώρα, κοιτάζοντας κάποια στοιχεία ανώτερης ατμόσφαιρας, είναι πράγματι ότι σήμερα είναι μια αρκετά δύσκολη ημέρα. Με την έννοια το ότι δεν θα συμβάλλει μόνο η ανώτερη ατμόσφαιρα αλλά και οι τοπικές συνθήκες στην επιφάνεια του εδάφους που θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία σε τοπικό βέβαια πάντα επίπεδο στα επίπεδα των 41-42 βαθμών Κελσίου. Τώρα βέβαια και από την ΕΜΗ είδαμε ότι υπάρχει και το 43 το οποίο κάποια πρωινά στοιχεία μάλλον το παίρνουν λίγα και πίσω. Δηλαδή τα μοντέλα έχουν γυρίσει ελαφρώς σε πιο συντηρητικές καταστάσεις, όχι χαμηλά.
0: Όχι, εννοείς χαμηλότερα από ό,τι ήταν.
2: Τα έχουν μαζέψει σε σχέση με τα χθεσινά προγνωστικά στοιχεία που ήταν πιο εκτεταμένες στις περιοχές οι οποίες θα επηρεαστούν. Ναι. Ενώ τώρα σήμερα φαίνεται ότι η τοπικό, δεν θα είναι η ευρεία επέκταση των θερμών μαζών, αλλά η τοπικότητα λόγω το, κυρίως της κατεύθυνσης του ανέμου. Ναι. Αυτό το ένα στοιχείο. Επιτρέψτε μου όμως να πω και κάτι άλλο, ότι επειδή είχαμε ήδη, δεν ξέρω αν γίνανε ζημίες κτλ. Είχαμε ένα πέρασμα μπουρινιού και από την περιοχή της Κέρκυρας στα ξημερώματα σήμερα με πολύ ενισχυμένους ανέμους. Πέρασε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς δεν ήταν πάνω στο νησί, δεν ήρθε ο κύριος πυρήνας. Αλλά επειδή περιμένουμε και ένα άλλο σύστημα σήμερα το απόγευμα προς βράδυ να περάσει από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, επειδή είναι ήδη το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για τον καύσωνα, υπάρχει δηλαδή μια σχετική προειδοποίηση, αυτή που είπαμε προηγουμένως, ότι θα έχουμε 41 με 42 βαθμούς και πιθανόν στην περιοχή της Θεσσαλίας 43. Πως θα ήταν καλό, επειδή μετακινείται ο κόσμος, επειδή υπάρχει κόσμος στις παραλίες, επειδή δεν θα είναι τόσο ισχυρές οι καταιγίδες, τα ύψη βροχής δεν είναι τόσο μεγάλα, είναι γύρω στα 20-25 χιλιοστά βροχής. Όμως θα έχουμε πάρα πολύ ενισχυμένους ανέμους, με ρηπές του ανέμου που μπορεί να πλησιάσουν ακόμη και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το είδαμε χθες, προχθές μάλλον, με το πέρασμα της κατάστασης το βράδυ προς τα ξημερώματα από την περιοχή της Καβάλας. Ναι. Στη Χρυσούπολη, στο αεροδρόμιο, έφτασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Ο άνεμος, οι ρηπές του ανέμου, γιατί κατεβαίνει ο ψυχρός αέρας από την ανώτερη ατμόσφαιρα, τη διαδικασία λέμε, και δημιουργεί πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα στην επιφάνεια και γι' αυτό είδαμε κιόλας να ξεριζώνται δέντρα, να γίνονται διάφορες καταστροφές στη Βόρεια Ελλάδα. Θέλει πολύ προσοχή κυρίως από αυτό και βέβαια με την έννοια ότι υπάρχει και πολλοί κόσμος που είναι έξω, απόγευμα, βραδάκι, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Από την Ασπροβάλτα θα έλεγα μέχρι περίπου και την περιοχή του Εύρου. Χρειάζεται αρκετή προσοχή, αν και φαίνεται σαν περιοχή που επηρεάζεται πιο πολύ είναι τα βόρεια κομμάτια του Εύρου, δηλαδή η περιοχή του Δημότυχου, της Οριστιάδος, τα βορειότερα τμήματα του νομού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αυτά σήμερα. Ναι. Διαβάζω ότι θα έχουμε μια βουτιά από αύριο της θερμοκρασίας.
2: Ναι, θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Συνολικά η θερμοκρασία εκτιμάται Παρασκευή προς Σάββατο να έχει πέσει γύρω στους 8 με 10 βαθμούς. Θα έχουμε μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πούμε.
0: Τώρα, και βροχές.
2: Και καταιγίδες, ναι, μεγάλα ύψη βροχής. Ειδικά έχουμε δύο περάσματα. Ένα σήμερα από τη Βόρεια Ελλάδα και ένα άλλο που θα πιάσει Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Με την περισσότερη βροχή στη θαλάσσια περιοχή των Σποράδων και Ανατολικής Θεσσαλίας. Δηλαδή έρχεται πιο βαρύ σύστημα την Παρασκευή. Ναι. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Παρασκευή, επειδή κόσμος θα ταξιδεύει Παρασκευή πρωί, βράδυ, μεσημέρι.
2: Και Παρασκευή από τις πρωινές ώρες, αλλά κυρίως μεσημέρι και απόγευμα θα είναι η πιο έντονη η κατάσταση.
1: Και εδώ στην Αθήνα, Θοδωρή.
2: Ναι, και στην Αθήνα. Δείχνει να πιάνει και την Αθήνα. Δεν δίνει μεγάλα ύψη για την Αθήνα, αλλά και η Αθήνα και με 10-15 χιλιοστά καμία φορά μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, γιατί αυτά έχουν μεγάλη ευακριότητα. Mm. Αυτά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ.
0: Έχει πολύ γρήγορα η βροχή και πολύ έντονα, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και για αυτούς που θα ταξιδεύσουν στα νησιά το τριήμερο, εννοώ που φεύγουν Παρασκευή, Σάββατο, οι άνεμοι.
2: Από Μποφόρ δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους. Θα βάλει βέβαια βοριάδες στα 6 και πρόσχερα στα 7 Μποφόρ. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Και λίγο τα 7 Μποφόρ, αλλά δεν φαίνεται να έχει ισχυρά έτσι, κάποια απαγορευτικά κτλ. Γιατί γυρίζει μετά Σάββατο προς Κυριακή. Οι βορειάδες κρατάνε μέχρι το Σάββατο στα 6-7 Μποφόρ και αρχίζουν σιγά σιγά και επικρατούν την Κυριακή προς Δευτέρα, δηλαδή 26-27 του μηνός, νοτιάδες. Οπότε ναι. Εντάξει.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δύο πράγματα θέλει ηρεμία. Εντάξει, στην Αθήνα, κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι. Στην Αθήνα, όπως και χθες, ήταν στο 38-39. Δύσκολα θα δούμε και σήμερα, αλλά δεν αποκλείεται λόγω της τοπικότητας να δούμε και κάποιο σαραντάρι. Για την περιοχή της Αθήνας ζει η μισή Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά,
0: σωστά.
2: Βέβαια, ότι η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα, αλλά θα το πούμε γιατί ζει και ο μισός πληθυσμός. Και δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Χθες έπαιξε σημαντικό ρόλο το αεράκι που φύσηξε, αλλά η ζέστη βέβαια ήταν αρκετά έντονη. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και η σχετική υγρασία είναι πολύ χαμηλή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, δυσκολεύει την κατάσταση από πλευράς εκπαίδευσης των πυρκαγιών, γιατί είναι πιο, η ξηρή μάζα είναι πολύ πιο ευπαθής και να πάρει πιο γρήγορα φωτιά. Αυτά έχουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Θοδωρή. Θοδωρή, να σε καλά. Καλημέρα, για χαρά.
1: Θοδωρής Κολυδάς, αν και η φωνή του είναι γνωστή, γνώριμη είναι η φωνή που ακούμε.
0: Και μη εξαιρετέα. Λοιπόν, τα πράγματα θα είναι λίγο ζόρικα μέχρι να μην είναι τόσο ζόρικα πια και να ξαναγίνουν μετά. Πολύ συγκεκριμένος, έτσι.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, ζέστη σήμερα και από αύριο πτώση θερμοκρασίας 10-12 βαθμούς και βροχές πολλές. Ιδιαίτερα στη Σποράδες, είπε νομίζω, και Δυτική Θεσσαλία θα ρίξει πολύ νερό. Και στην Αττική εδώ θα ρίξει νερό την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Λιγότερο
0: και θα έχει, λέει, λιγότερο θα ρίξει και θα έχει και καταιγίδες στην Αττική, που μπορεί κατά διαστήματα μικρά χρονικά να έχουν και αρκετή ένταση. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Πάρτε καμιά ομπρέλα μαζί. Και εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, ετοιμάστε τη μεγάλη σάλα, το μπουζουξίδικο που λέμε.
1: Εκεί, εκεί.
0: Γιατί δεν βλέπω να γίνονται. Έτσι τη λένε, ρε. Οι ίδιοι εργαζόμενοι τη λένε έτσι. Το μπουζουξίδικο τη λένε, γιατί είναι πολύ μεγάλο ο χώρο και βάζουν και ένα αυτό για να είναι ορχήστρε συνήθω. Βέβαια δεν ανεβαίνουν μπουζούκια, αλλά καμιά φορά και έκανα μπουζουκάκι. Συνάζει πιάνο. Μαζί με το φιλέτο και το λαβράκι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Έλληνες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι Έλληνες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Επιστρέψαμε πάρα πολιτικά 90,1. Κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Μερλίντα, έτσι σήμερα νομίζω θα την ακούσουμε πολύ και νομίζω ότι.
1: Δικαίως.
0: Και απολύτως δικαίως. Έφυγε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ήταν 91 της χρόνια με μια πολύ πολύ γεμάτη καριέρα, μια πολύ πολύ γεμάτη ζωή. Τα τελευταία της πολλά χρόνια τα πέρασε στο γεροκομείο. Τη βλέπαμε τακτικά έτσι σε φωτογραφίες που πήγαιναν και τη βλέπανε κάποιοι καλλιτέχνες στα γενέθλιά της κλπ. Αυτά. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα τα σημερινά, ξαναγυρίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία αν και είναι 22 Ιουλίου,
1: εξακολουθεί να είναι
0: στην πρώτη γραμμή γενικώς της επικαιρότητας. Τα κόμματα έχουν δραστηριότητα, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δραστηριότητα, σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κατά καλό καιρό είναι αυτό. Πιστεύω θα κοπεί απότομα νομίζω την άλλη εβδομάδα αυτό, με έναν τρόπο.
1: Ναι. 15 μέρες.
0: Ναι, 20... σε 10-15 μέρες θα κοπεί και ναι, για 15-20 μέρες περίπου, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Θεόνη Κουφου-Νικολάκου, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σήμερα τα είπα όλα σωστά.
1: Καλημέρα.
0: Δεν Βασίλης, να δεν είπα τίποτα λάθος.
2: Δεν παρεξηγώ.
1: Μια Ελλάδα η οποία μετά την ανακοίνωση των θέσεών της για την παιδεία δέχεται επιθέσεις για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά. Και έχει ενδιαφέρον. Τι απαντάτε σε όλα αυτά? Λέει είναι ταυτοτικό ζήτημα για την αριστερά τα μη ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εσείς τα αποδέχεστε.
0: Ο κύριος Παπάς άκουσε μια συνέντευξη, συγγνώμη να προσθέσω μόνο, να λέει ότι στο συνέδριο που αποφασίσαμε αυτά ο κύριος Τσίπρας ήταν παρόν και ψήφισε.
2: Ταυτοτικό ζήτημα για την αριστερά είναι η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Αυτό που λέμε εμείς και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δει κανείς κάνοντας ένα βήμα πίσω, κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι στην Ελλάδα η παιδεία δεν είναι ούτε ακριβώς δημόσια ούτε και δωρεάν. 9 στα 10 παιδιά, μας λέει το ΙΟΒΕ, από χαμηλά εκπαιδευτικά και εισοδηματικά στρώματα δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι ένα σύστημα λοιπόν το οποίο όχι απλά τροφοδοτεί, αλλά και δημιουργεί ενίοτε στην πορεία πολύ μεγάλες ανισότητες. Έχουμε λοιπόν τα εξής δεδομένα. Έχουμε κάθε οικογένεια και τα ίδια τα παιδιά που προτιμούν να δώσουν τα λεφτά από το υστέρημα σε δίδακτρα παρά να περάσουν από αυτή την οικονομική ταλαιπωρία και να περάσουν και τα παιδιά από τη βάσανο, την ψυχολογική, τη συναισθηματική των πανελλαδικών εξετάσεων, που προτιμούν να δώσουν αυτό το υστέρημα στα ιδιωτικά. Έτσι δεν είναι?
1: Να μην περάσουν
2: λέει,
1: στα πρόβλημα, πανεπιστήμια.
2: Διότι τα παιδιά πολύ υψηλού εισοδηματικού προφίλ συνήθως πηγαίνουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το γνωρίζουμε αυτό. Εμείς λοιπόν τι είπαμε? Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση στήριξης του δημόσιου σχολείου και του δημόσιου πανεπιστημίου. Μέτρα υποστήριξης λυκείου, κατάργηση σταδιακή των πανελλαδικών, μικρότερα τμήματα, προστασία προσωπικού, επιστημονική επιμόρφωση. Αυξήσεις μισθών και ούτω καθεξής. Εργαζόμαστε δηλαδή ώστε η κοινωνία να νιώσει ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύει μια περιουσία είτε στα φροντιστήρια είτε αλλού για να σπουδάσει. Αυτό σημαίνει ότι εμείς θέλουμε το ιδιωτικό γενικά να μην είναι ελκυστικό καν. Δηλαδή το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης να ενισχυθεί τόσο, ούτως ώστε να μην είναι καν εναλλακτική λύση. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε σε μια τετελεσμένη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί? Αυτό είπαμε. Είπαμε ότι αυτή η διαδικασία δεν θα ήταν ποτέ επιλογή μας βέβαια αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά έχει δημιουργηθεί μια τετελεσμένη, μια de facto πραγματική κατάσταση χιλιάδων εγγραφών. Έχει δημιουργηθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημιουργηθεί? Να φτιάξουμε ένα δικό μας θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αντικειμενικά θα θέσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψηλά standards, αντίστοιχα ή παρόμοια με αυτά που ισχύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο, με όρους λειτουργίας, αδειοδότησης, οργάνωσης, πρόσληψης προσωπικού, διαφάνειας, λογοδοσίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες ισονομίας και ισοτιμίας για τους σπουδαστές, προκειμένου να δώσουμε και το σήμα της οικογένειας. Ότι εμείς δεν θα ανοιχτούμε εκπαιδευτικά ιδρύματα σούπερ μάρκετ δύο ορόφων. Ταυτόχρονα όμως καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση δεν έχει κανένα νόημα αν δεν εμπνεύσουμε ξανά εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Ετοιμαζόμουν να σας πω λοιπόν, με προλάβατε, ότι σας άκουσα πριν που μιλήσατε γενικότερα για την παιδεία, για το κομμάτι της δωρεάν και παιδείας που είναι δήθεν δωρεάν παιδεία, ποτέ δεν ήταν δωρεάν παιδεία. Επειδή εσείς είστε νέος άνθρωπος, εμείς με τον Βασίλη είμαστε μιας κάποιας ηλικίας και έχουμε δει να περνάνε ατέλειωτες κυβερνήσεις μπροστά μας, 4 δεκαετίες, οι οποίες είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά μιλούσαν για την δωρεάν παιδεία, για την κατάργηση παραπαιδείας, για την κατάργηση βαριστηρίων και όλα αυτά όχι μόνο δεν έχουν καταργηθεί, αλλά έχουν ανθίσει και παρανθίζουν. Δηλαδή θεωρούνται εκ των όνων κάνευτο να περάσεις από εκεί για να μπορέσεις να μπεις στο πανεπιστήμιο. Δεν πως ανεβάζετε πάρα πολύ ψηλά τον πήχη με όλα αυτά που σας ακούω να λέτε και πέρασετε από κάτω. Αυτό θέλω να σας πω. Γιατί ακούγονται πάρα πολύ φιλόδοξα όλα αυτά, αλλά τα έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές πια που ο κόσμος είναι πάρα πολύ δύσπιστος και με το απόλυτο δίκιο του, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, έχω ξαναπεί εγώ και στο παρελθόν ότι βεβαίως και η καχυποψία είναι δικαιολογημένη για 1000 δύο λόγους. Έτσι. Από την άλλη, όμως, πρέπει να καταλάβουμε συλλογικά εννοώ και θεσμικά ότι η αποφασιστικότητα σε αυτά τα ζητήματα είναι μη διαπραγματεύσιμη. Δηλαδή, θέλω να καταλάβουμε λίγο τι συντηρούμε, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν μία φρενήρης κούρσα προς τις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία ξεκινάει ήδη από το νηπιαγωγείο των παιδιών και η οποία συμπαρασύρει όλο το curriculum, όλη την γνωστική διαδικασία και τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, την παιδαγωγική σχέση με το προσωπικό και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργεί στρεβλώσεις υπονομεύοντας την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Υπονομεύει το εκπαιδευτικό σύστημα, κάνει κακό στην παιδική ηλικία. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί τα παιδιά, αντί να ενθαρρύνονται να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη, να γίνουν καλοί καταναλωτές, να γίνουν καλοί φίλοι, να μπορούν να αναγνωρίζουν τα fake news, να γίνουν ψηφοφόροι οι οποίοι δεν παραπλανώνται εύκολα, έτσι. Αυτό που κάνουν είναι ότι ενθαρρύνονται στην παπαγαλία από πάρα πολύ νωρίς. Όποιος τα καταφέρει, τα κατάφερε. Όποιος έχει να πληρώσει φροντιστήριο, πλήρωσε. Όποιος από την άλλη είναι παιδί με αναπηρίες, παιδί που δεν μπορεί να πληρώσει φροντιστήριο, παιδί διαφορετικού εθνοτικού ή εθνικού προφίλ, την πάτησε.
1: Μένει εκτός.
2: Και έτσι τροφοδοτείται και αυτή η βία που ακούτε καμιά φορά στις ειδήσεις, η ένταση, η καχυποψία, η οποία έχει πλήρως διαρρήξει τη σχέση εμπιστοσύνη στο σύγχρονο σχολείο. Άρα για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί είναι απόλυτη προτεραιότητα? Γιατί δεν είναι στο πλάι κεντρικών προγραμματικών θέσεων. Είναι κεντρική προγραμματική θέση για εμάς, συνυφασμένη με την εθνική πρόοδο. Ή θα κάνουμε αυτό, ή θα μείνουμε καθυλωμένοι εδώ που είμαστε. Δεν είναι κάπου καλά εδώ που είμαστε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μπορούν να γίνουν και άλλα μη κρατικά πανεπιστήμια?
2: Κοίταξε να δείτε.
1: Από τη στιγμή που παραμένουν, είναι απολύτως λογικό ότι μπορούν να γίνουν και άλλα.
2: Με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εισηγούμαστε εμείς, το οποίο έχει ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση, τη λειτουργία, την εποπτεία, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, νομίζω ότι δίνεται ένα μήνυμα ότι δεν είναι ένα προνομιακό πεδίο επένδυση ή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα τέτοιο στιβαρό και οριοθετημένο πλαίσιο.
1: Τώρα, σε αυτά δεν σας κατηγορεί μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, σας κατηγορεί και το ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
1: Θα το σχόλιο σας.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο σε αυτό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την Ελλάδα από την αρχή αυτής της διαδικασίας, γιατί για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει και το κατανοώ απόλυτα, το σέβομαι, υπάρχει ζήτημα πολιτικής επιβίωσης. Είναι απολύτως αντιληπτό.
0: Υπάρχει ζήτημα πολιτικής επιβίωσης. Λέτε δηλαδή ότι.
1: Με την εμφάνιση της Ελλάδας.
0: Με την εμφάνιση του κόμματός σας χάνεται ο λόγος τον οποίο είχε προτάξει για να προκειμένου να ανέβει και να ξεπεράσει και τη Νέα Δημοκρατία για να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό λέτε δηλαδή. Οπότε, ό,τι και να λέτε θα είναι απέναντι. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καταλάβει κάτι διαφορετικό, αλλά είμαι πολύ ανοιχτή σε διαφορετικές ερμηνείες και σε διορθώσεις. Πάντα παραμένω ανοιχτή.
0: Εκεί μου προκύπτει μια απορία βέβαια. Αν δεν καταφέρετε να είστε πρώτο κόμμα, αλλά αν τα καταφέρετε πάλι και δεν πετύχετε το στόχο της αυτοδυναμίας, που το βλέπω πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα αν την καταφέρει στην παρούσα συγκυρία, πώς θα κυβερνήσετε με ένα κόμμα το οποίο σας αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο? Γιατί φαντάζομαι ότι ένας από τους ενδυνάμει συμμάχους σας αυτός πρέπει να είναι. Εκτός αν σκέφτεστε να κυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε πρόσφατα, ποιος το είπε, κάποιος το είπε, ο κ. Δοδονής.
2: Αυτή τη στιγμή καμία. Ναι, είδατε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και μόνοι σας, έτσι σχολιάζοντας αυτό. Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται. Απόλυτο στόχος είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Έτσι. Και αν δεν γίνει αυτό με την πρώτη φορά, γίνεται με τη δεύτερη. Δεν πρέπει να είναι
0: αυτή η φορά. Δεν έχει γίνει πάντως ούτε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη. Χρειάστηκε βοήθειες.
2: Δώστε μας παρόλα αυτά λίγο χρόνο.
0: Αλλά εγώ θα σα τον δώσω.
2: Ιδρύθηκε το
0: Μάιο. Προφανώς είναι δυνατόν από μένα.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, θέλω να πω, σε αυτή τη διαδικασία. έτσι, έτσι με σοβαρότητα. Πρώτον, να μπορέσει ο φορέας να αναπτύξει πλήρως τη δυναμική του.
0: Α, ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, ξέρετε. Δεν είναι πολύ. 7-8 μήνες είναι στο μάξιμουμ. Δεν έχει παραπάνω. Αυτός είναι ο χρόνος.
2: Ναι. Άρα υπάρχει χρόνος μπροστά. Αυτός είναι πολύτιμος πολιτικός χρόνος που αναφέρατε τώρα.
1: Να σας πω, λέτε, δηλαδή ότι ελπίζετε σε δεύτερες εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης λέει μία και μόνη εκλογή.
2: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ωραία. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Ότι το επόμενο διάστημα μας ενδιαφέρει να δουλέψουμε σκληρά, να αναπτύξουμε τις προγραμματικές μας θέσεις και να εμβαθύνουμε σε αυτές. Να διαβουλευτούμε με τους πολίτες επ' αυτών επίσης. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση τέτοιου τύπου στον ορίζοντα για οποιαδήποτε. Δηλαδή, το έχουμε πει με πολύ συνοχή, πολύ συνέπεια και με ιδιαίτερη στοχοπροσύνη.

0: μια θέση αρχής. Διαδικασίες άλλων κομμάτων. Καταλαβαίνω ότι είναι μια περίοδος αναστάτωσης μεγάλης, περιδίνησης για ορισμένους πολιτικούς χώρους. Και αυτό σημαίνει ότι πολλά θα υποθούν σε αυτό το διάστημα. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να σχολιάσω. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε όχι η Ελλάς, αλλά η προοπτική ίδρυσής της, λέγαμε και επιμένουμε στα ίδια πράγματα. Λέγαμε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί από εν ενεργεία βουλευτές. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το γενναίο βήμα και έφυγε. Μένουμε σε αυτή τη θέση. Την κρατάμε με συνέπεια. Είπαμε ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει σε εξασφαλισμένα προνόμια ή σε προκρατημένη θέση σε ψηφοδέλτιο. Αυτό δεν υπάρχει. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν. Έτσι, και από εκεί και πέρα δεν κάνουμε συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες και κάτω από τραπέζια. Δεν το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας. Θέλει δουλειά, θέλει δουλειά. Θέλει αναμέτρηση κάθε μέρα και με εμάς τους ίδιους, θέλει. Αλλά αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε. Ότι όλα γίνονται με διαφάνεια και όλα γίνονται στο πλαίσιο ενίσχυσης μιας κουλτούρας υπηρεσίας λογοδοσίας.
1: Πάντως, επειδή ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται για τους στόχους σας είναι πιο έντονος και από ό,τι εκφράζονται στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τελευταίες μέρες που μου βγάλει στην εκπομπή, όπως ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Βλάχος κλπ. Οι οποίοι βλέπουν ότι πιθανότητα να πάμε και σε δεύτερες εκλογές και μέχρι και ακραία πράγματα.
0: Εγώ μίλησα για δεύτερες εκλογές.
1: Εσείς, ναι, εσείς μιλήσατε για δεύτερες εκλογές, στις οποίες θα πάρετε αυτοδυναμία. Εμείς μιλάμε για συνεργασίες με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Που σημαίνει ότι αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, και αυτός είναι πολύ ψηλά ο πήγης δηλαδή, θα είναι ένα προβληματάκι. Βέβαια, εντάξει, δεν θα μπει σε αυτή τη
0: συζήτηση.
1: Δεν σα ζητάω να μπείτε σε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν θα πάω στα παιδιά καμπάνε. Δεν ξέρω τι στρατιώτη μου έπρεπε να πει. Δεν ξέρω τι στρατιώτη μου έπρεπε να πει. Δεν ξέρω τι στρατιώτη μου έπρεπε να πει. Δεν ξέρω τι στρατιώτη μου έπρεπε να πει. Δεν
0: ξέρω
1: να είστε καλά. Καλημέρα,
0: σας, γεια σας.
1: Καλά το πάει. Καλά το πάει. Ψηλά βέβαια, πολύ ψηλά.
2: Ανεβαίνει
1: ο πήχης.
2: Δεν μπορεί να μιλήσει και έχει καεί από το θέμα των συνεργασιών το 2019 με την απλή αναλογική.
1: Το 23, όλη την προεκλογική περίοδο ρε, πήγε συνεργασίες μιλούσαν. Με το Πασόκ και λοιπά. Τρώγανε φάπε. Χειροποίητε με εκτέλου.
2: Έλεγε το Πασόκ, όχι εγώ, μπλόκαρε την ιστορία. Εγώ δεν πάω εκεί, μπλόκαρε την ιστορία. Ναι. Ήταν μια βοήθεια στο Μητσοτάκη αντικειμενικά αυτό. Έτσι δεν είναι, είναι απλό.
1: Ναι, προφανώς. Όλη αυτή η κατάσταση βοήθεια. Ευνόησε τον.
2: Γι' αυτό δεν είμαι και καθόλου σίγουρο ότι το νέο κόμμα θα επιλέξει ως πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή αναλογική.
1: Μήπως θα πηγαίνει και στα μνημόνια στο Βίτσι. Λέω τώρα εγώ. Γιατί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι λέει ο Άκης, το κόμμα λέει Τσίπρα για ανοησία, αν εφαρμοστεί κοινοτικό δίκαιο και η συμφωνία της Μπολόνια, το θέμα λύνεται τώρα. Το κυρία που μιλάει, επειδή απευθύνεται σε αριστερούς, σας χρησιμοποιεί ελληνικά και όχι κουρίκουλουμ, όπως είπε, για να εκφράσει το πρόγραμμα των μαθημάτων. Αν δεν τους ξεχνάμε, τους χορευτές των αγορών. Δεν ξεχνάμε τους χορευτές των αγορών. Εντάξει, αφού σας λέει με τον προηγούμενο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι η εικόνα που προσπαθεί να δώσει, όχι η συγκεκριμένη κυρία Κουφουνικολάκου, που νομίζω ότι κάνει και πολύ καλά τη δουλειά
2: της. Ναι, πολύ καλά.
1: Ναι. Αλλά γενικά ο κύριος Τσίπρας και το νέο κόμμα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με το παλιό. Τώρα όποιος πιστεύει. Όποιος πιστεύει. Όποιος το πιστέψει στην πορεία θα το πιστέψει. Όποιος δεν το πιστεύει, δεν το πιστεύει.
2: Θυμάστε τώρα Πακογιάννη εδώ που μας είπε ότι ο κύριος Πολάκης προσφέρει υπηρεσία στον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Γιατί κάνοντας όλα αυτά. Θέλω να πω που δεν είναι.
1: Σκέφτεται έτσι, ναι. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό με την κυρία Πακογιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να κάνει ζημιά στον κύριο Πολάκη και τον Τσίπρα, αν ήταν αυτός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτό είναι η δική μου άποψη. Η κυρία Πακογιάννη έχει τη δική της, τη δική σου και η κυρία δική της και όπως έχει πει σοφάω. Ο Clint Eastwood. Υπάρχουν δισεκατομμύρια απόψεις, όσες και γνωστό. Αυτό μην τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Κατά καλό καιρό που μπαίνετε στον κόπο και μας τα στέλνετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, ακόμα και αν δεν είναι πολύ σκληρά. Κύριε Σκουρή, τελικά έχετε μεγάλο πρόβλημα με το Πασόκ. Άντε πάλι με το Πασόκ. Αλίμονο λέει αντικειμενικότητα στους ομιλητές των δύο κομμάτων το χρόνο που δώσατε. Πόσο χρόνο δώσαμε. Δώσαμε 9 λεπτά στην κυρία Βάση Αναστασίου και δώσαμε και περίπου άλλα πόσο, 10 λεπτά στην κυρία Κουφουνικολάκου. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
2: Δεν
1: τα μετράμε και με το. Πρέπει εγώ να απαντάω γιατί πρέπει να απαντάω.
2: Είναι άνθρωπος που κάθε πρωί κάνει αυτή τη δουλειά. Σε τρία μηνύματα όταν δείχνουμε το παστάξι.
1: Ανούλα μου θα δούμε. Ο Θεός θα. Πώς θα λέει, τι κάλπη θα δείξει ο Θεός, πήγα να πω τίποτα. Τι κάλπη θα δείξει, ποιος θα γελάσει, ποιος θα κλάψει, ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει. Γιατί κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα φύγουν. Έτσι γίνονται τις καθεκάλπες. Η διαφορά είναι ότι αν είμαστε καλά, ο Βασίλης, εγώ, ο Χειρικός, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ και θα έχουν φύγει.

0: κάνει και θα έχουν μείνει άλλοι. Αυτούς όλους που λες εσύ και λες ότι γελάω, τους έχω δει να περνάνε, να φεύγουν, να περνάνε, να φεύγουν. Και εμείς να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, δόξα τω Θεώ τώρα.
1: Έλεγε όταν
0: έλεγε, να ορκίζουμε κυβερνήσεις και λοιπά.
1: Το ανέλαβε ο υπουργός μου, είχε κάνει εντύπωση ο κύριος Δημήτρης Ρέπας. Πάω στο Υπουργείο και μετά και μου λέει, έρχεται εκεί οι δύο-τρεις και μου λένε, τι θες τώρα με υπουργέ και μας μπλέκεις εδώ. Εσύ σε λίγο θα φύγεις, εμείς εδώ θα βάζεις, ας να κάνουμε τη δουλειά.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι ήταν. Έτσι ήταν και έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, παιδιά, κάνουμε τώρα. Ο Χρήστος λέει: η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να δεχτεί κανένα το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να λέγεται νέο κόμμα, εννοείται ακόμα και ας παραιτηθούν. Τι διαφορά έχει, αν είναι ενεργεία ή όχι. Να δούμε. Προς το παρόν δεν έχει δεχθεί κανένα.
1: Δεν μπορεί να μην πάρει. Μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αρχίσει να παίρνει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι και πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Και σωστά θα πάρει, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς ένα κόμμα που διεκδικεί να πάρει κόσμο, έτσι δεν είναι.
0: Πρέπει να πάρει και κάποιους ανθρώπους
1: και δεν είναι, συγγνώμη παιδιά, και στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
0: αντικειμενικά. Αντικειμενικά, δεν υπάρχει αντικειμενικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσο πιο δυνατόν, πιο υποκειμενικά έντιμα γίνεται. Και καλή παρουσία είχαν και δεν προκάλεσαν. Αυτό, και στο δημόσιο λόγο μπορούσαν να σταθούν.
1: Και μπορούν να είναι και χρήσιμοι.
0: Και ακραίες θέσεις δεν είχαν.
1: Αυτό.
0: Και μπορεί σε μια νέα εποχή να είναι χρήσιμοι κλπ. Όπως επίσης στην πορεία να διαπιστώσει ότι κάποιοι αυτούς που έχει πάρει δεν του κάνουν.
1: Δεν
0: μπορεί να βγουν όλοι αστέρια. Προφανώς θα έχει μαζέψει και ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτι μας. Θα το δει στον δρόμο και θα το δει.
1: Μέχρι στιγμής φαίνεται από δημόσιες εμφανίσεις.
0: Ποιοι γίνονται περισσότερες, ποιοι φαίνονται πιο αραιά, το καταλαβαίνουμε. Εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά φαίνεται ποιοι σιγά σιγά ενώ μπείτε μπροστά πάνε λίγο πιο πίσω. Και κάποιοι άλλοι που φαίνεται πως συνεχίζουν και είναι μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει ένα okay από πάνω ότι εσείς συνεχίζετε. Και εσύ άλλοι
1: κάτι
0: λίγο στην άκρη. Ναι.
1: Και μια εμπιστοσύνη και από εμάς που τους καλούμε, γιατί ο καθένας ναι. Μετάτε εμάς, η τηλεοράση ειδικά. Ναι. Έχουν το θέμα της τηλεθέασης. Έτσι, θέλουν κάποιον που να γράφει εντός εισαγωγικών νούμερα.
0: Εντάξει, βέβαια το να γράφει κανένας κάποιο νούμερο δεν σημαίνει ότι είναι και καλός και αποτελεσματικό του κόμμα του. Μπορεί να γράφει νούμερα και στο κόμμα του να μην κάνει καλό. Ναι, να κάνει κακό.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Σου πω, υπάρχουν περιπτώσεις πολλές τέτοιες που αυτό. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Α, αργήσαμε. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, συγγνώμη. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκδόσεις υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα, χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Ionion FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ωχ, ξεχαστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μονανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρδα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
11: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
10: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
15: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πωλούν φθηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
16: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Μετά τη Μεριλίντα βάλαμε Άμπα. Αυτή είναι η ζωή νομίζω όλοι. Χωρίσαν, ξαναπαντρευτήκαν, ξαναχωρίσαν, δεν ξέρω, από 7 φορές. Είναι και η Σουηδία αυτή. Παντρεύονται 7 φορές, ξαναχωρίζουν, ξαναπαντρεύει τον ένα στη γυναίκα του άλλου. Τον άντρα του άλλου παντρεύει το άντρα της μίας. Ναι, είναι λίγο.
1: Αλέξανδρο Σόμογλου.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Και έχω λατρεία για Άμπα, να ξέρετε. Καλημέρα.
0: Γιατί ποιο δεν έχει ρεσί τη γενιά μα. Σε πιο μικρό λιγάκι βέβαια, αλλά ποιο δεν έχει. Ένα δίσκο βγάλανε έτσι που το παίζει συνεχώ. Δεν βγάλανε καμιά δεκαριά, α πούμε, αλλά αυτοί που βγάλανε.
2: Τα δύο μαμαμία οικογενειακώ πέντε έχουμε δει από 40 φορέ το καθένα.
0: Ού, δεν το συζητώ. Το πρώτο δε ήταν θεϊκό το πρώτο εκεί.
2: Ναι,
0: που ήταν γυρισμένο αυτό, ήταν στη Σκόπελο νομίζω, ε.
2: Σκόπελο. Και το δεύτερο δεν το είχαμε. Είχαμε χάσει την ευκαιρία, δεν ίσχυαν τα δεδομένα από σήμερα που βλέπουμε το Υπουργείο Πολιτισμού να δίνει άδειες για γυρίσματα στην Ελλάδα και έχουμε γίνει από τα νούμερο, από τα πρώτα κινηματογραφικά στούντιο.
0: Ναι.
2: Τότε, όταν ήταν να γυριστεί το νούμερο 2, είχαν κάνει αίτημα, ήταν νομίζω το 17, το 16 για το δεύτερο. Και δεν το είχε δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση τότε και πήγανε και το γυρίσαν στην Κροατία.
0: Ναι, ρε, θυμάμαι.
2: Έτσι χάσαμε τη δεύτερη αυτή ευκαιρία.
0: Το θυμήθηκα μας.
2: Που από το πρώτο μαμαμία είχαμε τεράστια προβολή σαν χώρα.
0: Βέβαια.
2: Ευτυχώς όλα αυτά είναι παρελθόν, γιατί πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό σαν χώρα να γυρίζονται ταινίες εδώ.
0: Τι ωραία ταινία, αρέσει. Πήρες πρόσνα.
2: Τρομερή.
0: Λοιπόν.
2: Εντάξει, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Τι θέλετε. Το καφενείο των φιλάθλων ξεκινάει, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο Νεόχοπος γράφει σήμερα στα νέα αντιρρήσεις Μουντιάλ. Κύριε Διευθυντά, όπως και να το κάνουμε, ήταν μια κάποια λύση. Κάτι βλέπουμε, αλλά τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και τα άλλα τα παιδιά.
0: Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, παιδί μου.
2: 24 ώρες. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ, ναι, και ο ΠΑΟΚ.
2: 9 η ώρα και τα δύο σε ελεύθερα κανάλια για τον κόσμο που πιθανόν να ενδιαφέρεται στις παραλίες και διακοπές που θα τα δει. Στο Open το Δυνάμο Κιέβ ΠΑΟΚ στις 8, στις 9 το ΠΑΚ της Παναθηναϊκός.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολη δουλειά, λογικά, έτσι.
1: Τους ιδιοκτήτες παν, δηλαδή, έτσι.
2: Σωτήρι μου, τι είναι δύσκολο και τι είναι εύκολο το καλοκαίρι, δεν το ξέρουμε.
0: Θυμάμαι μια Νόα, άσε.
2: Λοιπόν, ναι. Ακριβώς, ο Έντερσον, Νόα, δεν είναι.
0: Ναι. Όχι, θεωρητικά λέω, θεωρητικά.
2: Αυτό που κρατάμε.
0: Το λέω για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκτός από την αντίπαλο, και ο ίδιος έχει τα εσωτερικά του θέματα, γι' αυτό το λέω.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά πρόσεξε, ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει και την πολυτέλεια ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα.
0: Όχι, το μας το πες.
2: Για τον Παναθηναϊκό δεν έχει σημασία να περάσει τον έναν ή τον δεύτερο γύρο. Πρέπει να περάσει και τους τρεις.
0: Ναι.
2: Ειδικά για τον Παναθηναϊκό που έχει κάνει για δεύτερο καλοκαίρι πολύ μεγάλα οικονομικά ανοίγματα.
0: Ναι.
2: Θα είναι καταστροφικό να μην βρεθεί τουλάχιστον στη League Face του Conference League.
1: Φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αν περάσουν στους ομίλους του Champions League, θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ, μην ξεχνάμε ότι έχουμε, είναι πολύ βασικό καταρχάς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι για πρώτη φορά ξεκινάμε ένα καλοκαίρι προκριματικών με τρεις ομάδες να έχουν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase. Το θυμίζω για όσους τυχόν δεν το θυμούνται.
0: Σωστά το θυμάμαι.
2: Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa,
0: ναι.
2: Η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa και ο ΟΦΗ έχει minimum εξασφαλισμένη League Phase θέση στο Conference.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα παίζουν δηλαδή και μετά το Γενάρη οι ελληνικές ομάδες οπωσδήποτε. Μετά το Φλεβάρι, σωστά. Μέχρι το Φλεβάρι.
2: Ο Όφη σίγουρα μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο και άλλοι δύο.
2: Οι League Phase των δύο έχουν δύο αγωνιστικές περισσότερες.
0: Σωστά.
2: Είναι λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του ελληνικού ποδοσφαίρου να μπορέσει να βάλει και τις πέντε ομάδες. Που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανεβαίνει βέβαια η ευθύνη γιατί βαθμοί μοιράζονται δια του πέντε. Άρα δεν αρκεί να μπει στις League Phase, πρέπει να έχει καλή παρουσία εκεί, να μαζεύεις βαθμούς. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα, τι θα δούμε, ειλικρινά δεν το ξέρω. Κανείς δεν ξέρει τι Παναθηναϊκό θα δούμε. Για μένα ήταν χρήσιμη η σφαλιάρα στο τελευταίο φιλικό και τεσσάρα, γιατί με αυτά που διαβάζω, να ξέρετε ότι το καλοκαίρι είναι χρήσιμες και οι σφαλιάρες. Γιατί είχε δημιουργηθεί μια ψευδέστηση ξαφνικά ότι ο Παναθηναϊκός άμπαινε μέσα με καινούριο προπονητή σε δύο μήνες και θα πέταγε, θα κένταγε. Δεν γίνονται αυτά το καλοκαίρι. Ξεχάστε τα. Θυμίζω για τους παλιούς, ο Σκουρίς θα το θυμάται, ο Βασίλης θα το θυμάται, το 2005 είχε έρθει ο Τρότης Όλιντ στον Ολυμπιακό. Σκανδιναβός που θυμίζει πολύ την περίπτωση Νίστρουπ, με πολύ καλό όνομα στη χώρα του.
0: Σωστό.
2: Εκείνο το καλοκαίρι ήταν το πρώτο καλοκαίρι μετά Μπάγεβιτς, ήταν μετά την επιστροφή του Μπάγεβιτς και μετά έρχεται ο Σόλιντ. Εκείνο το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός πέταγε φωτιές στα φιλικά.
0: Στα φιλικά, το θυμάμαι και εγώ. Το θυμάμαι και εγώ που πήγε κάτι φιλικά φοβερά. Σάρωνε. Ναι, το θυμάμαι.
2: Φίλε, αυτή η ομάδα πάει πάνω στο Champions League. Ξεχάστε τους όλους τους υπόλοιπους. Και ξεκινάει το Champions League. Δεν θυμάμαι αν το πρώτο μάτι ήταν με τη Λιόν ή με τη Ρόζενμπορκ. Και έρχονται δύο τεσσάρες βουριστές μέσα στο Χαρέσκακι. Δύο διπλά. Και λες τι έγινε τώρα.
0: Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Το θυμάμαι ακόμα. Πώς πέταγε στα φιλικά η ομάδα και έβαζε τις
2: έρευνες. Το καλοκαίρι είναι χρήσιμο για τους προπονητές. Μόνο για τους προπονητές. Για κανέναν άλλον. Και το καλοκαίρι ξεχνάμε το ποιος θα παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν μετράει καθόλου. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Καμία. Είναι να μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα. Και να μην πάρεις τραπάτσα σαν αυτά που ο Νίκολιτς έδωσε πέρσι στη διαχείριση του περσινού καλοκαιριού. Ρεσιτάλ.
1: Αυτό.
2: Αυτό μετράει μόνο.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, ο Αλέξανδρος Χριστάκος στην τελευταία σελίδα της απογευματινής επισημαίνει ένα θέμα που όντως είναι σημαντικό. Η κατάληψη, λέει, της Premier League. Τρία μέλη της χρυσής φουρνιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου, Τζολάκης, Τζόλης και Κουλιαράκης, φλερτάρουν με το κορυφαίο πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Μα οι Άγγλοι, αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, θα πω εγώ. Οι Άγγλοι κοιτάνε πλέον πάρα πολύ τις δεξαμενές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί κοιτάνε πάρα πολύ και πρωταθλήματα σαν αυτά που παίζουν οι δικοί μας στο Βέλγιο, έχουν στην Ολλανδία. Τα κοιτάνε αυτά τα πρωταθλήματα. Θυμίζω πόσοι και πόσοι ποδοσφαιριστές από το Φαντάικ, το Σουάρες, πόσοι παίχτες έχουν πάει από τις κάτω χώρες, κυρίως στην Αγγλία. Γενικά η μετοχή του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει ανέβει. Όταν βλέπεις παιδιά όπως ο Τσιμίκας να στέκονται όχι απλά αξιοπρεπώς, κάτι παραπάνω σε ομάδες με το ειδικό βάρος της Λιβερπούλ, χτίζουν και μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.
1: Και αν πέρασε κι άλλοι από εκεί, ο Γιαννακόπουλος, ο Μπασιντάς, ο Καραγκούνης, ο
2: κάποια στιγμή ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είχε πολύ κακή φήμη ως κακός επαγγελματίας, ως τεμπέλης. Αυτό έχει φύγει εντελώς. Τα παιδιά που πηγαίνουν στο εξωτερικό αφήνουν πάρα πολύ καλά διαπιστευτήρια και στην εργατικότητα και στη μεθοδικότητα. Γι' αυτό και ανεβαίνει η μετοχή τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επισημαίνει ο Αλέξανδρος και είναι ίσως μέχρι στιγμής το πιο ενδιαφέρον ελληνικό στοιχείο του ποδοσφαιρικού μεταγραφικού καλοκαιριού.
0: Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
2: Στην Ελλάδα 23, 24.
0: Και το Super Cup που ξαναγίνεται φέτος είναι 12 Αυγούστου, είναι.
2: Ναι.
0: Θα γίνει στην Κρήτη.
2: Κάπου εκεί στην Κρήτη, ναι.
1: Τι θα πέρασε σε αυτό?
0: Ε, Άκη με τον Όφη.
2: Super Cup έγινε και πέρσι, αλλά έγινε Ιανουάριο.
0: Ναι, ναι, είναι νωρίς. Το κάνω νωρίς. Φέτος
2: νωρίς. Μα έτσι πρέπει να γίνει. Το Super Cup πρέπει να είναι τώρα.
0: Ο πρωταθλητής με τον Κυπελούχο. Ναι.
2: Να σου πω, βέβαια, έχει βολέψει ότι είναι Όφη που είναι. Για να μας δω να πτύχει κάποια στιγμή. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός,
0: ναι, φέτος θα είναι, ναι. Θα πάμε γυρέμε χαλαρά και τέτοια, ναι.
2: Θα δεις για πότε θα κυρωθεί πάλι το Super Cup.
0: Σωστά, θα κυρώσουν, ναι. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Να σε καλά, ευχαριστούμε Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα για τα μηνύματά σας.
0: Στους τελευταίους φίλους όπως ο Πέτρος, όπως ο Άρης, όπως ο Στέφανος, όπως ο Γιώργος κλπ. Που έχουν στείλει μηνύματα και έχουν στείλει προσωπικά σας ένα. Αύριο εδώ θα είμαστε. Ξαναστείλτε να
1: σας απαντήσουμε. Τώρα γιατί μπήκε στο στούντιο ο Βασίλης Ντέτσιχας.
0: Δελτίο ειδήσεων.
1: Το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη.
0: Γεια σας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο γεροκομείο Αθηνών που ζούσε τα τελευταία χρόνια. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο πετυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Στην πολυετή καριέρα της συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει άγριος σκληροδαρμός, καθώς ισορρός έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο δράστης ξυλοκόπησε τον ποινικό λόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Απολύτως επιδιώξιμη αυτοδυναμία, δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, απάντησε: Σαμαρά ακούμε, αλλά δεν βλέπουμε. Σημείωσε ότι προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός συναντά σημαντικές δυσκολίες στην εξέβρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Τίθεται θέμα πολιτικής επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία ξεκαθάρισε πως το νέο κόμμα δεν το ενδιαφέρουν οι συνεργασίες. Απαντώντας στα πειρά της αντιπολίτευσης για τις θέσεις του κόμματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που θα θέσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υψηλά στάνταρ όπως ισχύει στα δημόσια. Μια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τους 41 και 42 βαθμούς θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένας νεκρός

0: 2 βαθμούς θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και 8 τραυματίες στη Ρωσία σε νέα επιδρομή της Ουκρανίας με drones. Στα αθλητικά, στα ραντάρ του Ολυμπιακού, ο Βραζιλιάνος Φαμπίνι, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την άλλη τη Χάτε. Στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστοφερ Νούνιες.
1: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionian FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Αβαλίων.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
3: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Θα προβώ τώρα σε καταγγελία ευκαιρία δοθήσει. Εδώ προσαρμόζουμε το στούντιο, διότι όταν έχουμε πολιτικού και είναι στο στούντιο, το βιντεοσκοπούμε κιόλα για να το βλέπετε στα social media και να κάνουμε κι εμεί μια καριέρα παραπάνω, που λέει ο λόγο. Προσέξτε να δείτε, εμεί έχουμε ένα παράθυρο που έχει από πάνω αυτέ τι περσίδε, τα στόρια. Πώ τα λέμε, περσίδε ή στόρια. Σωστά λε και τα δύο. Είναι κάθετα, όλοι ομονοείται, έχουν σηκωθεί όλοι εδώ και κάνουμε δημοψήφισμα. Να το πω περσίδε ή στόρια να συνονοηθούμε. Περσίδε, ωραία. Είναι αυτές που είναι οριζόντιες. Εάν υπάρχει εκεί έξω ένας άνθρωπος που καταφέρνει με αυτό το, με το σπάγκο που έχει στην άκρη να κατεβάσει τις περσίδες, με τη μία δηλαδή όπως πρέπει να δουλεύουν, θέλω να στείλει ένα μήνυμα και θα εφεύρω ένα δώρο, να το, δεν ξέρω, μια τοστιέρα, μια φρυγανιέρα, κάτι θα δώσουμε. Όχι, από την τσέπη μου, θέλω να τον γνωρίσω. Το καταφέρνεις εσύ, Χριστό? Αποκλείεται. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Πώς, είμαι 44 χρονών. Δεν έχω δει ποτέ περσίδες να ανεβοκατεβαίνουν όπως θα έπρεπε. Όχι, όχι, τι σας νοιάζει, γιατί το χειμώνα είναι καλά. Τώρα το καλοκαίρι όμως δεν αντέχεις, έτσι δεν είναι? Να, τώρα θα έρθει ο υπουργός και παλεύουμε τρεις άνθρωποι να ρίξουμε τις περσίδες. Είναι τρόπος. Κοιτάξτε, εγώ βάζω και κάποια απλά προβλήματα, μιας και τα μεγάλα όλα έχουν λυθεί στη χώρα. Από δεκαετίες τώρα τα έχουμε λύσει, οπότε μπορούμε να ασχοληθούμε με... Έχουμε την πολυτέλεια, να δούμε και τα υπόλοιπα. Έχουν φτάσει τα πρώτα σας ερωτήματα, πολύ χαίρομαι. Ούτε τα ονόματα, δηλαδή ούτε το δικό μου, ούτε του καλεσμένου. Κοντογιώργης, Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Έχω ένα μήνυμα εντωμεταξύ και από έναν ακροατή που μου απευθύνεται σαν να είμαι άντρας. Δεν ξέρω, ακούτε άλλο ραδιόφωνο μάλλον, το στέλνετε άλλο, δεν ξέρω. Έχω μια ευθυμία, ναι, το επισημαίνετε. Έχω μια ευθυμία γιατί μετράω. Από λελέ και τρελελέ, έτσι δεν λέτε στο στρατό. Τι μέρα, είναι Τετάρτη. Δύο και μία. Μία και μία δηλαδή, τίποτα. Όταν πας διακοπές με εξάχρονο, υπάρχει ένα πολύ ωραίο μεμ που κυκλοφορεί, που είναι στο πρώτο καρέ, είναι η Τζούλι Άντριους από τη Μελωδία της Ευτυχίας. Είμαστε με το βαλιτσάκι, όλο χαρά, λουλούδια, παπάκια, δάση. Αυτή είναι η πρώτη μέρα διακοπών με το εξάχρονο. Στην τελευταία μέρα διακοπών βλέπεις την Μία Φάρου από το μωρό της Ρόσμαρη. Εκεί κατά τα μέσα των διακοπών που λες, Παναγία μου, να τελειώσει, να γυρίσω στο γραφείο να ξεκουραστώ. Όχι, όχι, δεν παραπονιέμαι. Ταυτιστείτε γονείς εκεί έξω, καλά να είμαστε. Να μετράνε μπάνια και παγωτά τα αστέρια μας. Απλά εντάξει, ήταν ωραίες και εκείνες οι εποχές. Πού πήγαινε το παιδί στο χωριό? Εγώ θυμάμαι με πήγαινε η μάνα μου και ο πατέρας μου, με αφήνανε με το που έκλεινε το σχολείο, καμιά φορά και πριν κλείσει. Δηλαδή μπορεί και να είχανα τη γιορτή της, στο τέλος της χρονιάς. Μας μπουζουριάζανε, μας στέλνανε στο χωριό και τα λέγαμε με τον αγιασμό. Τίποτα, ξυπνήσανε οι σκλάβοι, Αντωνάκη. Πάει, η γιαγιά και ο παππούς έχουν άλλα σχέδια, καλύτερα. Τι άλλο να σας πω, δεν θέλω να σας πω για τον πόλεμο, τα βλέπετε, δεν τα βλέπετε. Είμαστε σε φάση κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. 11 μέρες τώρα από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την κατάρρευση της εκεχηρίας, όπως το διατύπωσε και ο Τραμπ. 11 μέρες και έχουμε πλήγματα. Οι Αμερικανοί κάνουν αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν και η Τεχεράνη απαντά πλήττοντας στόχους στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν. Τώρα ο Τραμπ λέει ότι θα βομβαρδίσει το όρος Κολά Καζί. Γιατί μας νοιάζει αυτό? Μας νοιάζει γιατί εκεί εικάζεται ότι βρίσκονται μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Κρατήστε και κάτι ακόμη, γιατί μπορεί να το βρούμε μελλοντικά μπροστά μας. Εδώ φαίνεται ότι θα δοθεί το πράσινο φως για να αναπτύξουν οι Σαουδάραβες, λέει, πυρηνικό πρόγραμμα, προσέξτε, για ειρηνικούς σκοπούς. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τον dictator του Μπόρατ. Τέλος πάντων, οψόμεθα, πάντως αυτή είναι η κατάσταση εκτός. Ένα άλλο debate που έχει αρχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και μέρες και έχει ένα ενδιαφέρον, είναι η... αυτή η ιστορία με τον Νετανιάχου, κατά το οποίο εκκρεμεί, όπως ξέρετε, διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, καλεί το πρόεδρο και το Κογκρέσο να πράξει τα δέοντα ώστε να εκτελεστεί αυτό το ένταλμα. Άρα, αν ο Νετανιάχου πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να συλληφθεί. Και ο ίδιος ο Μαμντάνι λέει ότι διερευνά τρόπους να δει αν νομικά έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να ενεργοποιήσει το σχετικό ένταλμα. Τι λέει ο Διονύσης, λέει μόνο ο Μίλτος Πασχαλίδης ξέρει για τις Περσίδες. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι, δεν το έχω υπόψη μου. Αφού έχεις πολιτικό καλεσμένο, λέει, βάλ' τον να κάτσει στον ήλιο, να έχεις ίσκιο. Καλά είστε κι εσείς για διακοπές, έτοιμοι. Και ο Γιώργος που οδηγεί ταξί από την Κέρκυρα και μας ακούτε από εκεί, φαντάζομαι. Λέτε, ελάτε Κέρκυρα, δεν έχουμε Περσίδες, έχουμε κουρτίνες, είναι πιο εύκολο. Ωρα, ήμουνα στην Κέρκυρα και ας μην είχε και τίποτα, κάθομαι και στον ήλιο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Να, στην Κέρκυρα είχατε μπουρίνι, βλέπω, αγαπητέ ακροατή. Είχατε και διακοπές ρεύματος, ξεριζώθηκαν και δέντρα. Από εκεί φαίνεται άρχισε η αλλαγή. Πάντα στην πρωτοπορία τα επτάνησα. Πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε με ένα τραγούδι για να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κοντογιώργη. Μου γράφτηκε για την Οδύσσια. Δεν είπα τίποτα. Ναι, να σας πω γιατί δεν είπα τίποτα. Την είδα την Οδύσσια. Δεν είπα τίποτα γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λέμε όλοι. Λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Πας και βλέπεις μια ταινία. Σ' άρεσε, οκ. Δεν σ' άρεσε, οκ. Αφού με ρωτάτε, εγώ τη βρήκα εξαιρετική. Επίσης, τώρα πρέπει, λέει, να πας να τη δεις σε IMAX. Όχι, δεν χρειάζεται να τη δεις σε IMAX. Εγώ την είδα στο Συνοικιακό Θερινό, όνειρο ήταν, μια χαρά. Σιγά πια και αυτό το πράγμα. Εμείς βλέπαμε Ben Hur στην τετράγωνη τηλεόραση, στο υπνοδωμάτιο. Και χωρίς τηλεκοντρόλ. Έπρεπε κάποιος γενναίος να κάνει τη διαδρομή, να τρέχει, να δυναμώνει και να χαμηλώνει. Σιγά πια με το IMAX. Καταρχάς, σαν το θερινό δεν έχει. Υπάρχει καλοκαίρι χωρίς θερινό. Πας σινεμά τώρα καλοκαιριάτικα να κλειστείς μέσα. Τα IMAX κλειστά δεν είναι ή ξεφτιλίζομαι? Κλειστά. Μια χαρά είναι. Μην τρελαίνεστε. Τώρα ναι, άμα πάτε και ψάχνετε την πιστότητα με το ομηρικό κείμενο, δεν θα τη βρείτε. Αυτός είναι ο στόχος. Αν έτρωγε λωτό από την Καλυψό ή αν το έφαγε στο νησί των λωτοφάγων, εντάξει τώρα. Νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όλο αυτό ενισχύει με έναν τρόπο και αυτό που λέμε την ήπια ισχύ της χώρας. Για σκεφτείτε. Τι είναι τώρα, μια τρέλα, ένα φρενίτιδα παγκόσμια με την Οδύσσια του Νόλαν. Ορίστε, ο Γιώργος από την Κέρκυρα, λέει, μας πήρε και μας σήκωσε με το μπουρίνι. Θα με πάρει και θα με σηκώσει και εμένα, αγαπητέ Γιώργο, αν δεν πάω σε διάλειμμα, γιατί είναι εδώ, ο ηχολήπτης μας είναι στα κάγκελα. Πάμε.
1: Ακούτε, Ιόνιζα Τέμπο.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε στον αέρα, κύριε Υπουργέ. 11 και 22 πρώτα λεπτά, παραπολιτικά 90,1. Ο Χρήστος Μυρίδης που ρυθμίζει τον ήχο κάνει παρεμβάσεις, δηλαδή με αυτό το κομμάτι που ακούμε. Λογικά θες να ρωτήσω για τα καύσιμα τον κύριο Κωτογιώργη ξεκινώντας.
2: Πολύ ωραίες παρεμβάσεις όμως. Κατεβάσατε και τις περσίδες.
1: Ναι, τα καταφέραμε. Μια χαρά. Τα καταφέραμε κύριε Κωτογιώργη. Να σας πω τώρα ότι υπάρχει ένας ακροατής που σας λέει Κωτογιάννη. Σας συμβαίνει συχνά αυτό?
2: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Καμιά φορά μακρικόστα και η ταινία. Σημασία έχει να μένει αυτά που λέμε. Αν από αυτά προκύψουν διάφορα.
1: Σωστά. Την Οδύσσια την είδατε?
2: Δεν την είδα ακόμα. Θέλω να πάω να την δω. Ίσως σε κανένα θερινό, γιατί έψαχνα στο.
1: Την πατήσατε και εσείς με το IMAX.
2: Μου λένε ότι εκεί η εμπειρία είναι καλύτερη. Επομένως, αφού να πας να τη δεις, μήπως τη δεις εκεί. Αλλά ίσως προλάβω σε κάποιο θερινό.
1: Να πάτε πάντως. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ έλεγα ότι είναι ίσως και μια αφορμή για τους εφήβους που είναι λίγο. Πώς το λένε τα πιτσιρίκια σήμερα, κατά κάνω τη θεία στους γάμους. Ντελούλου δεν λέγεται, είναι λίγο αλλού. Ίσως είναι μια ευκαιρία κάπως να ενδιαφερθούν και για πράγματα που λίγο στο σχολείο τα περνάνε.
2: Σίγουρα. Καταρχήν είναι μια ευκαιρία, γιατί είναι μια ταινία από αυτά έτσι τα λίγα πλάνα που έχω δει, που αναδεικνύει και κάποια μέρη της πατρίδας μας. Πολύ σημαντικό. Πάντοτε αυτό έχει ένα ενδιαφέρον και γενικότερα το ότι γίνονται παραγωγές στη χώρα είναι σημαντικό. Αλλά και από την άλλη, έστω και στην μυθική τους, διασταλτική τους, ας το πούμε, μορφή, γιατί εντάξει, ένα έπος ήταν και. Η ομοίρια προφανώς έχει μια σημασία, ναι, και ίσως σε κάποιους κινήσεις ενδιαφέρον.
1: Τώρα να σας ρωτήσω, αληθεύει για να μπω στο ψητό ότι η οδηγία από το Μαξίμου είναι να είστε στα πόστα σας 17 Αυγούστου?
2: Συγγνώμη, πια λίγο νεράκι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: είναι δύσκολο το θέμα, το καταλαβαίνω. Πιείτε νερό.
2: Κάθε χρόνο. Με βάρδιες είμαστε, να σας πω, τον Αύγουστο, που είναι ο κυρίως μήνας των διακοπών. Άρα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει δραματικά φέτος η οδηγία σε σχέση με αυτή που υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Λίγες και καλές διακοπές. Καμιά φορά έχεις διακοπές και μπορεί να σπάς το πόδι σου όπως και εγώ πέρυσι και να μην τις περνάς όπως περιμένεις.
1: Σας εύχομαι φέτος να τις περάσετε καλά, αλλά.
2: Ναι. Αλλά για να απαντήσω και σε αυτό
1: που είπατε. Είναι προεκλογικό συναγερμό, κύριε Κωτογιώργη.
2: Συγγνώμη, είναι τελευταία χρονιά. Αλλά δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό. Δηλαδή δεν επίκειται κάτι το Σεπτέμβρη που να επιβάλλει αλλαγή σε ένα πλάνο που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τις ολογοήμερες διακοπές. Είμαστε σε μια ετοιμότητα η οποία καταρχήν έχει να κάνει με την επιτάχυνση της δουλειάς για να τελειώνουμε κάποια πράγματα που θέλουμε να τελειώσουν μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο που είναι εκλογές.
1: Η αγορά λέει, εσείς λέτε θα γίνουν εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο.
2: Ναι. Ναι.
1: Η αγορά πάντως λέει ότι τα μολύβια έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν στα Υπουργεία.
2: Κοιτάξτε, η αγορά κάθε τρεις μήνες λέει για έναν ασχηματισμό, κάθε έξι μήνες για εκλογές.
1: Η αγορά είναι
2: αγορά. Και γι' αυτό υφίσταται ως αγορά, γιατί αναπαράγεται, τρέφεται και ζει με αυτό. Είναι λογικό. Είναι λογικό, το αποδεχόμαστε, είναι κομμάτι της δουλειάς, των ερωτήσεων που θα γίνουν.
1: Παρ' όλα αυτά και ο κύριος Μητσοτάκης είπε, καταρχάς να θυμίσω για όσους τώρα συντονιστήκατε, είναι στο στούντιο κοντά μας ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κωτογιώργης. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι το πέρας της εκπομπής. Πέφσατε ό,τι θέλετε να ρωτήσουμε τον κύριο Κωτογιώργη, radio@parapolitika.gr. Η θέση του έχει ένα ευρύ πεδίο που καλύπτει και επί του οποίου μπορεί, μπορεί να δώσει απαντήσεις. Κύριε Κωτογιώργη, λέει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, αλλά εσείς να είστε σαν να γίνονται την επόμενη Κυριακή. Ναι. Αυτό κάπως αναζωπηρώνει, δηλαδή κρατά ζωντανό και το πρόωρο.
2: Κοιτάξτε,
1: του πράγματος.
2: Αυτό έχει να κάνει και με την επικοινωνία του κυβερνητικού έργου. Πριν μια εβδομάδα ήμουν με τον Πρωθυπουργό στη Βόρεια Εύβοια.
1: Ναι.
2: Στη Βόρεια Εύβοια που είχαν συμβεί καταστροφές από το 21 και μετά, κυρίως η Φωτιά και μετά κάποιες πλημμύρες. Έγινε εκεί μια δουλειά η οποία αναγνωρίζεται, θα σας έλεγα. Από πράσινους, μπλε, κόκκινους που το νησί μπορεί να έχει αρκετούς. Όμως στη Βόρεια Εύβοια έχει αναγνωριστεί μια δουλειά ότι η κυβέρνηση εκεί, τουλάχιστον αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί, γίναν. Το ότι πήγαμε και εγκαινιάστηκε ένας δρόμος ή έγινε μια επιθεώρηση έργων, είναι στο πλαίσιο, θα σας έλεγα, μιας διαδικασίας που θα πρέπει να δείχνει τουλάχιστον ότι αυτά τα οποία λέω μπορεί να μην έχει γίνει στο 100% των περιπτώσεων, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις και σημαντικές όπου τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Και αύριο θα είμαστε με τον Πρωθυπουργό στα εγκαίνια του Ε65, του τελευταίου.
1: Όλο κορδέλες. Για αυτό μυρίζει εκλογές.
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε. Είναι μια περίοδος, αντιλαμβάνεστε. Π.χ. τα δημόσια έργα, κύριε Λιμπεράκη, ξέρετε, είναι λίγο άδικα. Άλλος μπορεί να τα σχεδιάσει, άλλος να τα ανακοινώσει, να υλοποιηθεί και μετά από 8 χρόνια να γίνουν. Ας πούμε, Ε65. Παρόλο που
1: αυτή
2: η
1: κυβέρνηση. 65
2: ουσιαστικά εκεί είναι ένας μεγάλος δρόμος ο οποίος ένωνε, να το πούμε έτσι, τη Λαμία πλέον με την Εγνατία. Ναι. Είχε παραδοθεί το κομμάτι μέχρι την Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα. Και από εδώ και πέρα παραδίδονται τα υπόλοιπα 47-50 χιλιόμετρα που πάνε κατευθείαν στα Γρεβενά και ουσιαστικά ενώνει τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία και πιο εύκολα βέβαια και τα Γιάννενα πλέον με την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένας δρόμος ο οποίος βέβαια υπόρρη εξασφαλίστηκαν από αυτή την κυβέρνηση. Είχε σχεδιαστεί στο παρελθόν. Υπήρξαν ατυχίες και αστοχίες. Ολοκληρώνεται και ολοκληρώνεται τώρα. Τι δεν θα τον κοινιάζει για να μην σου πούνε ότι είναι προεκλογική περίοδο.
1: Πάντως εσείς λέτε.
2: Το μετρό στη Θεσσαλονίκη που θα βρεθούμε μετά από 20 μέρες εγκαινιάζεται η επέκταση στην Καλαμαριά.
1: Δεν άλλη έχει κλείσει το σταθμή. Μετρό, δεν είχε κλείσει για να
2: δεν είχε κλείσει για αυτούς τους λόγους.
1: Τώρα ξανανοίγει.
2: Θα ξανανοίξει και τέλος Αυγούστου κάπου εκεί θα γίνουν τα εγκαίνια.
1: Πάντως εσείς λέτε ως υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, δίπλα στον πρωθυπουργό δηλαδή, ότι εκλογές δεν θα έχουμε το φθινόπωρο.
2: Κοιτάξτε, ανεξαρτήτως.
1: Πείτε το, θα το κόψουμε εμείς αυτό, αχρίαστο να το παίξουμε τότε.
2: Κάποιοι μπορεί να πούνε για το Μητσοτάκη, είναι καλός πρωθυπουργός, κάποιοι κακός. Ναι. Ο Μητσοτάκης όμως αυτό που λέει το εννοεί και είναι καλό να τον ακούμε. Γιατί τουλάχιστον στα θέματα αυτά έχει επιδείξει μια θεσμική προσήλωση στο ζήτημα και όσον αφορά τον εκλογικό κύκλο. Και ο άνθρωπος έχει πει πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν τότε. Πάντοτε όμως σας υπενθυμίζω ότι την τελευταία χρονιά σε κάθε θητεία υπάρχει αυτή η συζήτηση. Μήπως γίνει ένα χρόνο πριν, μήπως ευνηδιάσω και ούτω καθεξής. Ο προγραμματισμός είναι για τότε. Έχουμε εξηγήσει γιατί
1: εσείς
2: μπορεί να γίνει.
1: Εσείς ως πολιτικός τι θα λέγατε κύριε Κοντογιώργη, γιατί πολλοί συνάδελφοί σας κατηδίαν ξέρετε τι λένε. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τόσο χειρότερος θα είναι οικονομικά και ενεργειακά ο χειμώνας που έρχεται. Άρα τόσο δυσκολότερο το πολιτικό στοίχημα.
2: Ναι, δεν συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση. Θα σου πω κάτι. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται για 4 χρόνια για να διαχειριστούν και κρίσεις. Δεν είναι όλα ρόδινα και δεν είναι απλά μια διαχείριση εξουσίας. Όπως ενέσκυψαν αρκετές κρίσεις από τότε που προέκυψε, που εξελέγει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Πρώτα η πανδημία, καπάκι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, τώρα το Ιράν, κάτι άλλο. Έχεις την υποχρέωση να διαχειριστείς αυτό. Ο τρόπος και η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης είναι που κρίνει, θα σας έλεγα, ή κρίνεται από τους πολίτες, γιατί στα 4 χρόνια έχεις μια εντολή να κάνεις αυτά που έκανες, αλλά νομίζω ότι αυτά που τα οποία υποσχέθηκες, νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε ότι παρόλο το γεγονός ότι είχαμε αρκετές κρίσεις, πολλά από αυτά και την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη τετραετία, τα οποία υποσχέθηκε η κυβέρνηση, υλοποιήθηκαν και δεν λειτουργήσε η κρίση ανασχετικά. Πολλές φορές λειτουργήσε επιταχυντικά ή βέβαια κάποια πράγματα μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν.
1: Πείτε μου το μεγαλύτερό σας λάθος, τη μεγαλύτερη αστοχία αυτής της κυβέρνησης.
2: Τη μεγαλύτερη αστοχία. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ως προς την διαχείριση κάποιων καταστάσεων που μπορεί να είχαν είτε ένα αλφα συναισθηματικό φορτίο.
1: Τα τέμπη λέτε.
2: Θα το πω διαφορετικά. Πολλές φορές μπορεί αυτά τα οποία εκλαμβάνει ο μέσος πολίτης να αισθάνεται ότι πολλές φορές δεν είμαστε κοντά του. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το δημόσιο ύφος, με τον τρόπο που συνομιλείς με την κοινωνία, με δηλώσεις οι οποίες μπορεί να παρεξηγούνται ή να εξηγούνται διαφορετικά. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει.
1: Είναι κακές δηλώσεις.
2: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει, ακόμα και από το οποίο κακό προαίρετο θα σας έλεγα, μια, κατά την άποψή μου, σε επίπεδο κοινωνίας, μια γενική εικόνα ότι κοίτα, αυτοί κάτι έχουν καταφέρει. Κάποιοι θα πούν πολλά περισσότερα. Η χώρα μας ανέκτησε πάλι, θα έλεγα, τη φωνή της, μια αξιοπιστία, σταθερότητα, ικανότητα. Όμως υπάρχουν σε κάποια ζητήματα αυτοί οι χρωματισμοί που θα σας έλεγα ότι μπορεί να έχουν δημιουργήσει μερικές φορές μια απόσταση, μπορεί να αισθάνονται οι πολίτες ότι σε κάποια θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους, είτε γιατί κυριαρχεί μια συνωμοσιολογία, είτε γιατί υπάρχει και μια τοξικότητα, πολλές φορές αυτό δεν διαπερνά και την αντίληψη του μέσου πολίτη. Σε αυτό προφανώς εσύ πρέπει να ορθώσεις αφενός ένα τείχος αλήθεια. Αλλά και ταυτόχρονα νομίζω ότι ο τρόπος που συνομιλείς και απευθύνεσαι είναι σημαντικός στο να παράγεται, θα σας έλεγα, μια μέση αντίληψη για την κυβέρνηση.
1: Πάντως, όπως το περιγράφετε, ενώ σας ρώτησα για την μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη σας, αστοχία της κυβέρνησης τώρα, όπως το περιγράφετε, είναι μάλλον επικοινωνιακή αστοχία. Δηλαδή, ότι δεν έχετε επικοινωνήσει καλά τις θέσεις σας ή την έννοια σας για την κοινωνία. Είναι πάντα έτσι ή μήπως σε κάποια πράγματα ολιγορήσατε? Να σας πω ένα παράδειγμα για να αρχίσουμε να γινόμαστε συγκεκριμένοι. Μιλάμε για την ακρίβεια. Είναι μια ιστορία που μας ταλαιπωρεί χρόνια, όχι μόνο εμάς, για να σας προλάβω, όμως εμάς με ρυθμό εντονότερο από ό,τι τους υπόλοιπους στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τους δείκτες του πληθωρισμού. Εμείς ακούμε πλατφόρμες πόσο κάνει, ακούμε συμφωνίες κυρίων, ακούμε ότι τα καβουροπόδαρα με ειδική συμφωνία του αρμόδιου υπουργού με τους φορείς τους αρμόδιους της αγοράς θα πωλούνται τόσο τα 100 φθηνότερα. Αυτό είναι μια επαρκής διαχείριση της ακρίβειας. Δηλαδή, απλά ο πολίτης δεν το καταλαβαίνει, σωστά? Τα έχετε πάει καλά στην ακρίβεια.
2: Καθέλω. Είναι αυτό το οποίο σας έλεγα πριν. Υπαρκτό πρόβλημα, υπαρκτότατο, γιατί αρκετοί πολίτες και συμπολίτες μας το νιώθουν. Και είναι μια πραγματικότητα. Εδώ εξαρτάται αν θες να δεις το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Γιατί αφενός τι υπάρχει στο ποτήρι. Στο ποτήρι υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη που έχει φέρει μια σημαντική βελτίωση εισοδημάτων. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε, θα σας έλεγα, κατάσταση όπως είναι η ακρίβεια. Και ταυτόχρονα έχουμε δείξει ότι από τότε που προέκυψε, θα σας έλεγαν πάλι, πολλές κρίσεις που επέτειναν το πρόβλημα, γιατί μέχρι το 2021 δεν υπήρχε ζήτημα, πληθωρισμού στη χώρα, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Εντάξει, ο πληθωρισμός, ήταν άλλες συνθήκες, είμαστε
2: ναι, ο πληθωρισμός προέκυψε κυρίως το 2022 και μετά λόγω του πολέμου. Κυρίως εισαγόμενος, αλλά όχι μόνο. Με στρεβλώσεις και στην αγορά. Τι έκανες εσύ από τότε, ώστε λίγο το ποτήρι να δούμε πώς θα το δούμε? Προφανώς χρησιμοποίησες πολλά εργαλεία. Ένα ήταν να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Από τα 10 άτομα που ήταν το 19, αυτή τη στιγμή μια αρχή με 300 άτομα που πλέον έχουν και μια εμπειρία. Γιατί βλέπουμε, κυρία Λιμπεράκη, ότι οι παραπλανητικές εκπτώσεις, να σας το πω έτσι, ήταν κάτι το οποίο δεν εμφανίστηκε μετά το 19.
1: Πάντως, κύριε Υπουργέ.
2: Ό,τι θέλω να πω, ότι προφανώς πολλές εταιρείες κορόιδευαν, να το πω έτσι απλά, τους καταναλωτές
1: το
2: εδώ και πολλά χρόνια, και ήρθε ένα κράτος τώρα που έχει μια επάρκεια στους μηχανισμούς του αυτά να τα περιορίσει. Ή άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην αγορά, τα οποία σας λέω και πάλι, προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Είναι το καλάθι, είναι το πόσο κάνει, είναι τα 2.000 προϊόντα, είναι η σταθερή μείωση τιμών 5% που είχαμε πέρυσι, είναι η σταθερή μείωση τιμών που θα έχουμε από 1η Σεπτέμβρη και μετά, με διάφορους τρόπους να παλέψεις κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό.
1: Πάντως,
2: φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, όμως το ζούμε αρκετά έντονα και στη χώρα μας.
1: Θα επιμείνω, κύριε Κοντογιώργη, ότι αν δει κανείς τον πληθωρισμό και τον συγκρίνει σε συγκεκριμένα κατηγορίες, όπως τα τρόφιμα στην Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωζώνης, σε εμάς τρέχει πιο γρήγορα σε αυτή την κατηγορία. Αυτό δεν αμφισβητείται. Είναι στοιχεία της Eurostat, είναι στοιχεία της Ελστάτ. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω το ερώτημα, το να συνάπτει συμφωνίες κυρίων με τους φορείς της αγοράς δεν είναι μία απόδειξη ότι δεν έχεις τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ή δεν μπορείς να στοχεύσεις εκείνα τα δομικά προβλήματα που έχει η ελληνική αγορά από πλευράς ανταγωνισμού? Βγαίνει ο Στουρνάρας και λέει έχουμε ολιγοπόλια. Βγαίνει το ΙΟΒΕ και λέει έχουμε πρακτικές εναρμονισμού. Δεν δουλεύει η αγορά. Αυτό δεν πρέπει να το φτιάξεις με συμφωνίες κυρίων? Θα φτιαχτεί? Πώς θα γίνει?
2: Θα σας πω πολύ γρήγορα. Καταρχήν, σε σχέση με τα τρόφιμα, και επειδή είναι στοιχεία της Eurostat, ήταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως στη χώρα μας ξεκινήσαμε από ένα υψηλό, να το πούμε έτσι. Φτάσαμε περίπου 40%, ήταν μεσοσταθμικά περίπου η αύξηση, και τους τελευταίους μήνες είχαμε μια στασιμότητα. Δηλαδή στα τρόφιμα, επειδή μέσα είναι και τσιγάρα και αλκοόλ, εκεί είχαμε μια πολύ μικρή αύξηση, και όταν μετρίεται δηλαδή ο δείκτης, και ταυτόχρονα βέβαια κυρίως λόγω πετρελαίου και βενζίνης είχαμε άνοδο του πληθωρισμού, δεν είχαμε στα τρόφιμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ψηλά. Είναι ψηλά. Αλλά μιλάμε για το νούμερο. Δεύτερον, ακριβώς επειδή τώρα έχεις ελεγκτικούς μηχανισμούς που δεν είχες, και ακριβώς πρέπει, επειδή τώρα, ύστερα από πολλά χρόνια, λόγω και του περιθωρίου κέρδους που είχαμε βάλει, του γνωρίζετε το 3%, το πλαφόν και το καθεξής, δεν μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάνεις αυτές τις συμφωνίες, λέγοντας: κύριε, κοιτάξτε, εγώ έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το ελέγξω. Έχω τη δυνατότητα να δω αν έχουμε αδικαιολόγητες αυξήσεις. Mm-hmm. Αν έχουμε αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα αυξημένα κόστη. Επομένως, έχω τη δυνατότητα να παρέμβω και να επιβάλλω πρόστιμα και να τα εισπράξω τώρα, και το ξέρετε κι εσείς ότι μπορώ. Επομένως, είναι πιο ισχυρές αυτές οι συμφωνίες, και θα το δούμε και στην πράξη πώς θα καταλήξουν αφενός οι σταθεροποίησεις που είπαμε μέχρι 30 Αυγούστου και κυρίως από 1η Σεπτέμβρη και μετά, για αυτούς τους επόμενους 4-5 περίπου μήνες που έχουμε πει, πώς θα λειτουργήσει η αγορά.
1: Ερώτημα. Μιας και τώρα η πολιτεία έχει, όπως λέτε εσείς, τους μηχανισμούς να ελέγξει τον τρόπο που λειτουργεί ή δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και η αγορά, γιατί δεν μειώνεται τον ΦΠΑ? Έλεγα και χθες σε συνάδελφό σας που ήταν προσκεκλημένος εδώ, τώρα η Σουηδία μειώνει από τον Απρίλιο τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, έχει πετύχει πτώση πληθωρισμού, η Αυστρία από 1η Ιουλίου, η Δανία κάνει το ίδιο. Χθες ο Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ότι καταργεί τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Γιατί δεν το κάνετε
2: ενέργεια.
1: Στην ενέργεια, γιατί δεν το κάνετε κι εσείς, κύριε Κοντογιώργη, όταν λέτε ότι άμα δεν θα μετακυλιστεί στην τελική τιμή, δεν θα ωφελήσει τον καταναλωτή, αφού, όπως λέτε, έχετε τους μηχανισμούς να ελέγξετε αν θα μετακυλιστεί?
2: Θα σας απαντήσω. Ξεκινάω από το τελευταίο, mm-hmm. για την ενέργεια. Αυτό το οποίο κάνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ουσιαστικά έχει ένα αντίκρισμα περίπου 40 λίρες ετησίως. 45 λίρες. Βέβαια δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πώς χρηματοδοτηθεί. Υπενθυμίζω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει ΦΠΑ στην ενέργεια 6%, mm-hmm. που είναι στις 3 χαμηλότερες της Ευρώπης. Οι περισσότερες από τις χώρες, οι 17 από τις 27, έχουν πληθωρισμό, έχουν συγγνώμη, ΦΠΑ 19% mm-hmm. στην ενέργεια. Απλά σημειώνω το γεγονός. Δεύτερον. Με ρωτήσατε για το ΦΠΑ. Κοιτάξτε, ο ΦΠΑ, η μόνη χώρα στην οποία σε δύο χώρες είχε ουσιαστικά εφαρμοστεί για μεγαλύτερο διάστημα των 2 μηνών.
1: Στην Ισπανία.
2: Στην Ισπανία και την Κύπρο. Mm. Και στις δύο χώρες είχαμε άνοδο του πληθωρισμού και στις δύο χώρες ανακλήθηκε ουσιαστικά ως μέτρο. Θα δούμε για τις υπόλοιπες χώρες που λέτε πώς θα εφαρμοστεί. Εμείς θεωρούμε, εντάξει, μπορεί να λέει το ΚΕΠΕ, θα σας πω και την Τράπεζα της Ελλάδας, η ΟΒΕΗ και τους μηχανισμούς του Γενικού Λογιστηρίου. Mm-hmm. Λέμε ότι. Θεωρούμε ότι ένα τέτοιο μέτρο πέραν της απώλειας εσόδων που θα υπάρχει κυρίως δεν θα φτάσει στη τσέπη του καταναλωτή. Και γι' αυτό προτιμούμε, όπως έχουμε προτιμήσει με αρκετά μέτρα τα οποία έχουμε προτεραιοποιήσει, να έχουμε απευθείες ενισχύσεις στον οικονομικό προϋπολογισμό, παρά να πέσει, θα σας το πω έτσι απλά, 1 ή 2 λεπτά το αναψυκτικό ή 3 λεπτά το σαμπουάν. Αντίστοιχα, αν είχαμε μείωση πόσο από το 24 που να πάει. Επομένως, από τη μία, όταν προτείνονται τέτοια μέτρα, ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει το αντιστάθμισμα, γιατί όπως ξέρετε, όπως είναι, θα ήταν ένα μόνιμο μέτρο και με βάση τον κανόνα που έχουμε, θα πρέπει να πει κάποιος όταν το προτείνει τι θα κάνω προκειμένου να το ισοσταθμίσω. Θα κόψω από αλλού, πώς θα προέλθει το έσοδο.
1: Να σας πω κάτι σε αυτό.
2: Αλλά, ναι, θα μου πείτε. Αλλά κυρίως είναι ότι βλέπουμε ένα τέτοιο μέτρο ότι δεν θα ήταν αποτελεσματικό.
1: Ωραία. Στα νησιά έχει λειτουργήσει που το εξαγγείλατε, έχετε κάποια αποτελέσματα.
2: Κοιτάξτε, στα νησιά λειτουργεί εδώ και 3 περίπου μήνες.
1: Έχουν πέσει οι τιμές.
2: Σε κάποιους τομείς, ναι. Σε κάποιους τομείς, ναι. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι είναι συνάρτηση και των διεθνών παραγόντων. Τα νησιά έχουν ένα συγκεκριμένο μεταφορικό κόστος αυξημένο.
1: Πάντως,
2: που επηρεάζεται από τα κόστη. Mm-hmm. Ναι, σε κάποιες τιμές έχει λειτουργήσει.
1: Ερώτημα. Λέτε, αν το.
2: Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό γίνεται κυρίως για τους πληθυσμούς, επειδή εκεί.
1: Σύμφωνα,
2: λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.
1: Βέβαια. Είναι γνωστή η αιτία.
2: Και μόνο εκεί μπορούμε να το κάνουμε. Με βάση τους κανόνες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ερώτημα λοιπόν. Για αυτούς τους κανόνες. Λέτε, αν μειώσω συντελεστές, θα μειωθούν τα έσοδα και θα πρέπει να βρω ένα δημοσιονομικό ισοδύναμο, για να θυμηθούμε και την ορολογία που μας έμαθε η κρίση. Αρκετοί επισημαίνουν οικονομολόγοι ότι με τον πληθωρισμό εκεί που είναι υπάρχει υπεραπόδοση εσόδων στα δημόσια ταμεία. Γι' αυτό και υπάρχουν φωνές που λένε τι μαριθμοποιήστε τη φορολογική κλίμακα για να εξορθολογιστεί λίγο το τι πληρώνουμε σε φόρους. Εκεί λοιπόν δεν έχετε πρόβλημα, δεν τη μαριθμοποιείτε, εισπράτετε περισσότερα. Αλλά όταν λέμε μειώστε λίγο το συντελεστή, λέτε δεν μπορώ γιατί δημοσιονομικά πρέπει να βρω κάτι να το αντισταθμίσω αυτό.
2: Κοιτάξτε,
1: εκεί δεν υπάρχει μια ανακολουθία στην πρακτική.
2: Θα σας πω, 9 στα 10 ευρώ τη αύξηση ουσιαστικά των εσόδων προέρχονται από την υπεραπόδοση της οικονομίας και όχι από την υπεραπόδοση των εσόδων λόγω του ΦΠΑ. 9 στα 10 ευρώ. Γιατί τη ρυθμιστοποίηση της φορολογικής κλίμακας, το οποίο δεν είναι μια διάφορη πρόταση.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι μια διάφορη πρόταση.
1: Το ακούτε δηλαδή.
2: Λέω ότι δεν είναι μια διάφορη πρόταση γενικά. Δηλαδή, αν μιλήσεις με οικονομολόγους και για διάφορες χώρες.
1: Μα εκείνοι το λένε, και εγώ γι' αυτό σας το θέτω.
2: Όμως. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα μιας αριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από την επιλογή που κάναμε τώρα να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, το οποίο θα έχει και άμεσο αποτέλεσμα στις μισθοδοσίες όπως κάποιοι εξημών μπορείτε να έχετε δει από πρώτης πρώτου, ουσιαστικά γιατί έγινε μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που όντως μπορούμε να την ικανοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα έχει και άμεσο αποτέλεσμα.
1: Θα γίνει και στη ΔΕΘ άλλο βήμα στην ίδια κατεύθυνση.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα θα γίνει να το πούμε διαφορετικά.
1: Στη μείωση εννοώ του των
2: εισιτήριων. Η ΔΕΘ πάντοτε είναι ένα ορόσημο και για την οικονομική πολιτική.
1: Φυτρώνουν λεφτόδεντρα στη ΔΕΘ, κύριε Κοντεγιώργη.
2: Ναι, φυτρώνουν λεφτόδεντρα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, τουλάχιστον με αυτή την κυβέρνηση, παίρνει και του καρπού, είτε του παίρνει από πρώτου πρώτου, όπω έγινε με τα προηγούμενα, και δεν είναι ένα λεφτόδεντρο το οποίο έχει φυτρώσει και δεν μπορεί να πάρει τίποτα από άλλε περιπτώσει, για να μην πούμε τώρα για κάποια άλλα παιδιά που υπόσχονται τα πάντα. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτάτε.
1: Ποιο αναφέρεστε τώρα, στο Πασόκ, στον κύριο Τσίπρα, πού.
2: Νομίζω σε αρκετούς από την αντιπολίτευση και φαντάζομαι θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Αλλά να πω το εξής. Ότι στη ΔΕΘ σίγουρα θα υπάρχει στην ίδια κατεύθυνση. το μείγμα της οικονομικής πολιτικής είναι συγκεκριμένο, γιατί μέχρι στιγμής έχει αποδώσει. Όχι
1: άρα
2: κανένα άλλο λόγο.
1: Τι να περιμένουμε,
2: θα περιμένουμε σίγουρα μέτρα τα οποία δεν λειτουργούν αντικυκλικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ του 2025, λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση και παράγει, θα σας έλεγα, νέο εισόδημα.
1: Άρα μείωση φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων.
2: Έχουμε μια βασική πολιτική να μειώνουμε, να μειώνουμε τα φορολογικά βάρη. Αυτή θα είναι η κατεύθυνση. Σίγουρα έχει στο μυαλό σου, και ειδικά όσο συνεχίζεται η κρίση στον κόλπο, τους πιο ευάλωτους, αυτούς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν εύκολα όταν συμβαίνει μια κρίση. Επομένως, κοινωνικές ομάδες τις κοιτάζει, θα έλεγα, μια μεγαλύτερη φροντίδα. Και σίγουρα, επειδή την πρώτη τετραετία και λόγω πανδημίας, θα έλεγα ότι γίναν πολλά τότε για τις επιχειρήσεις. Τη δεύτερη τετραετία ίσως δώσαμε μεγαλύτερο βάρος, και έτσι έπρεπε, γιατί υπήρχε μεγάλη, θα σας έλεγα, ανισότητα στους μισθωτούς και πρέπει να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι είναι και τώρα η ώρα πάλι των επιχειρήσεων.
1: Την τρίτη τετραετία
2: μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ναι, προκειμένου να μπορέσουν, θα σας έλεγα, και αυτοί στο μέρος μας ανάπτυξη που υπάρχει, να δουν και
1: δηλαδή,
2: οι ίδιοι κάτι καλύτερο.
1: Θα μειώσετε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων.
2: Να πω ότι υπάρχει, ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Αλλά για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα, κάποιος πατέρας που έχει δύο παιδιά,
1: να,
2: το 19 είχε φόρο 29%, εντάξει, και αυτή τη στιγμή έχει 16%. Αυτό είναι μια διαφορά. Ναι. Προφανώς θα δούμε εκεί
1: είναι
2: πέρα τι
1: διαφορά
2: ακρίβεια τρώει από αυτό, πόσο έχει βελτιωθεί όμως το εισόδημά του,
1: πόσο
2: υπάρχουν και κάποιες άλλες έμεσες ενισχύσεις που βελτιώνουν το εισόδημα. Επομένως, όχι, αυτό το φέρνω ως παράδειγμα, στη λογική ότι εμείς σε αυτό θα συνεχίσουμε.
1: Ένας πατέρας,
2: δεν θα επιβαρύνουμε με νέα βάρη, είτε ασφαλιστικά είτε φορολογικά, μισθωτούς και επιχειρήσεις.
1: Ένας πατέρας που έχει δύο παιδιά και πρέπει με ένα μέσο μισθό, που είναι πόσο έχει φτάσει ο μέσο μισθό, 1570. Αυτά είναι καθαρά ή μεικτά?
2: Μιλάμε τώρα, είναι μεικτά.
1: Μεικτά 1570 σημαίνει καθαρά 1200, κάπου εκεί. Πρέπει λοιπόν με δύο παιδιά.
2: Από 1000 βέβαια που ήταν.
1: Ναι, από 1000 που ήταν. Με τα ενίκια να είναι εκεί που είναι, με το ρεύμα να είναι εκεί που είναι και με το σούπερ μάρκετ να είναι εκεί που είναι. Θέλω να πω ότι το κόστος διαβίωσης, γι' αυτό και επιμένω σε αυτό, όσο και αν αυξάνεται τα εισοδήματα, αυτή η αύξηση εξανεμίζεται. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, το βλέπετε στους δείκτες. Άρα παραμένει το θέμα της υγιούς λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά κορυφαίο, και σε αυτό εμείς δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, κύριε Κοντογιώργη. Να σας βάλω και ένα άλλο παράγοντα, τα καύσιμα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο ντίζελ, παρέμβαση. Και μάλιστα αυτό χρηματοδοτείται, μαθαίνουμε, από τις δύο εταιρείες, την Hellenic Energy και τη Motor Oil. Βγαίνει το Πασόκ και επισημαίνει την κερδοφορία. Θέλετε να σας θυμίσω την κερδοφορία των δύο εταιριών? Η Hellenic Energy είχε, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, στοιχεία που δεν έχουν διαψευστεί, καθαρά κέρδη από 11 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 25, 284 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 26.
2: Και 300 εκατομμύρια αυτή η κυβέρνηση, η μοναδική κυβέρνηση που έχει επιβάλει έκτακτη φορολογία, εισέπραξε πέρυσι.
1: Γιατί όχι μια μόνιμη παρέμβαση?
2: Καταρχήν, δεν μπορείς να ελέγξεις τις διεθνείς τιμές. Εμείς κάναμε όντως μια συμφωνία με τα δηληστήρια. Mm-hmm. Και τι είπαμε, 10 βενζίνη, 5 δίζελ, με τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή. Και στα δεδομένα στα οποία μπορούσε να ανταποκριθεί η αγορά. Είχαμε από την επόμενη εκείνη μέρα δυστυχώς ανάφλεξη. Αυτή τη στιγμή διανύουμε, νομίζω, τη 10η μέρα της ανάφλεξης. Που έχει φέρει αλλαγές. Έχουμε φέρει αλλαγές στις τιμές και σχεδόν έχει ξαναμειστεί.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
2: Η επιβάρυνση όμως θα ήταν μεγαλύτερη αν υπήρχε και αυτό το μέτρο.
1: Γιατί όχι
2: και
1: μόνο
2: τι έχουμε
1: παρέμβαση.
2: Πει, ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κρίση, με προσωρινά μέτρα, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με προσωρινά μέτρα θα προσπαθούμε και θα δούμε και στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει, να δούμε πώς θα πάει, γιατί μέρα με την ημέρα είναι διαφορετικά το σκηνικό.
1: Σωστά.
2: Να απομειώσουμε τις επιπτώσεις είτε στην αλυσίδα, για να μην έχουμε δευτερογενείς πιέσεις, θα σας έλεγα πληθωριστικές, είτε απευθείας όπως υπάρχει, γιατί σας εξήγησα ότι μία μόνιμη παρέμβαση αφενός δεν μπορεί να επιρρετηθεί και δημοσιονομικά, αλλά δεν θα έχει και το αποτέλεσμα το οποίο συζητάμε, ειδικά στα καύσιμα.
1: Λοιπόν, μήπως ξέρετε να μου εξηγήσετε τι θα πει αυτοδύναμη κυβέρνηση από ένα κόμμα, αλλά όχι από ένα χρώμα, που είπε ο Πρωθυπουργός από τη Λαμία, αν δεν κάνω λάθος. Από τη Λαμία, νομίζω. Όχι, πού το είπε?
2: Μήπως
1: στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί στην
2: Λαμία
1: ομάδα.
2: Δεν έχουμε πάει, εκτός αν δεν το.
1: Ναι.
2: Το μεγαλώνουμε και ξεχνάμε.
1: Με συγχωρείτε. Ναι, ας πούμε. Πού το είπε ο Πρωθυπουργός πάντως? Το είπε. Το καλύτερο είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση από ένα κόμμα, αλλά όχι από ένα χρώμα. Τι είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός από το 2016 ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και θα σας έλεγα θα ήταν και η αφορμή, και με βάση την πολιτική ατζέντα που τότε που τότε ο ίδιος προέταξε, για να δημιουργηθεί, σας έλεγα, μια κοινωνική συμμαχία η οποία ήταν πέραν των δεδομένων ορίων της ευρύτερης τότε, ας το πούμε, παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν άνθρωποι από διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης, ίσως και με διαφορετικές κομματικές αναφορές από το παρελθόν. Αυτό έχει φανεί σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η συμμαχία παραμένει ισχυρή και σταθερή. Και αυτή τη συμμαχία προφανώς θέλει να εκφράσει και εκφράζει και με το έργο, όχι μόνο το λόγο, όχι μόνο με το λόγο, αλλά με τις πολιτικές που δίνει ίδιο βάρος στην οικονομία και στην κοινωνία, σε πεδία στα οποία παραδοσιακές δυνάμεις, ας το πούμε, της αριστεράς, οι άλλοι θεωρούσαν ως προνομιακό πεδίο. Σημασία έχει τι κάνεις. Λοιπόν, σε αυτές τις πολιτικές ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση παραμένουν σταθερές. Επομένως, αυτή η συμμαχία με τις διακυμάνσεις μπορεί να υπάρχουν, με τη φθορά που μπορεί να υπάρχει. Όχι.
1: Λέει ότι
2: νομίζω ότι στη
1: ωραία.
2: Λογική αυτής της ευρύτερης συμμαχίας που υπάρχει.
1: Ωραία. Ωραία. Ερώτηση από ακροατή. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει κάνει μία έρευνα το ΠΑΣΟΚ, παρουσίαζε αποτελέσματα ο κύριος Γερουλάνος. Λέει μόνο το 1/3 των μέτρων δράσεων έχουν μείνει όπως είχαν αρχικά περιληφθεί στο σχέδιο. Όλα τα άλλα ή απεντάχθηκαν ή τροποποιήθηκαν. Μεταξύ αυτών και σημαντικές παρεμβάσεις για τη λειψιδρία, που τώρα πάμε με διαδικασίες κατεπήγοντος, λες και δεν ξέραμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τους επιστήμονες ότι αυτός είναι ένας κίνδυνος για την Ελλάδα. Τελικά την αλλάξατε, τη χώρα, το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας άλλαξε με τον τρόπο που αξιοποιήθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης.
2: Άλλαξε σε τρία επίπεδα, τα οποία είναι σημαντικά και για τη συνέχεια.
1: Πείτε μας. Κωδικοποιημένα.
2: Πολύ, πολύ γρήγορα. Ναι. Το πρώτο επίπεδο είναι ουσιαστικά στο ότι έχουμε έναν παραγωγικό μετασχηματισμό. Και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα που υπάρχει σε επενδύσεις, εξαγωγές, στη μεταποίηση, δηλαδή σε τομείς στους οποίους υστερούσαμε τα προηγούμενα χρόνια και σιγά σιγά συγκλίνουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Μπορούμε να συζητήσουμε.
2: Ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ, βεβαίως. Δεύτερον, άλλαξε ως προς το αποτέλεσμα το γενικότερο της οικονομίας. Και όλες, και οι Τράπεζες της Ελλάδας, και η Eurostat και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνουν ως θετικό το αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κυρίως.
1: Εντάξει, έπεσαν τόσα δισεκατομμύρια.
2: Έπεσαν δισεκατομμύρια, τα οποία όμως προσέξτε πήγαν σε
1: κοινωνικές.
2: Καταρχήν, σας είπα, ως προς το μετασχηματισμό φαίνεται ήδη το αποτέλεσμα και κυρίως πήγαν σε πράγματα στα οποία είχαμε ανάγκη. Πέραν των υποδομών, γιατί συνήθως ο κόσμος έχει στο μυαλό του όταν ακούει χρήματα έργα. Ας πούμε, Ε65 είναι 500 εκατομμύρια που ήταν με Ταμείο Ανάκαμψης. Προχθές πήγαμε στην Εύβοια με τον Πρωθυπουργό, ο δρόμος που εγκαινιάστηκε από την περιφέρεια 16 εκατομμύρια ήταν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης Καθεκτικότητας. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
1: Το οποίο όμως θα σταματήσει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τι θα χρηματοδοτείτε?
2: Με πόρους του Εθνικού Προγράμματος Επενδύσεων, βεβαίως, το οποίο παρουσιάστηκε και χθες. Θα συνεχιστεί. Τα προγράμματα Σπίτι μου 2 και άλλα, όπως και το νέο πρόγραμμα που έχει να κάνει με το Ανακαινίζω, είναι με προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που μεταφέρονται σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία γίνανε και τα οποία ενέσχισαν τις κοινωνικές και τις δημόσιες υποδομές και κυρίως και τον τρόπο, βέβαια, που δουλεύουν κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση. Και αυτό γιατί το λέω, μπορεί να είναι ψηλά γράμματα, αλλά το επισημαίνω ότι θα το συζητήσουμε τους επόμενους μήνες. Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, παρένθεση, άλλα 50 δις για τη χώρα το επόμενο διάστημα. Όποιος και να είναι στην κυβέρνηση μετά το 27, να το πούμε έτσι, θα χρειαστεί άλλα ταμείο ανάκαμψης να το χειριστεί.
1: Δεν ισχύει, κύριε Κοντογιώργη, ότι τα πήραν κατά κύριο λόγο λίγες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις για την εκτέλεση έργων. Πέραν των χρημάτων που δόθηκαν για δράσεις του κράτους σε τομείς όπως η υγεία κλπ. Ότι δεν υπήρξε μέρημνα για διανομή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας.
2: Καταρχήν, λέω κάτι. Ακόμα και στο κατασκευαστικό επίπεδο, μεγάλες εργολαβίες τώρα που δουλεύουν εντάγεν, όλα τα έργα που έχουν γίνει χρησιμοποιούν και τοπικούς. Και τοπικούς προμηθευτές, και αυτό το λέω ενδεικτικά. 2,5 περίπου δις έχουν πάει στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό το διάστημα. Και ταυτόχρονα λέω ότι εκατομμύρια συμπολίτες μας στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, στο πρόγραμμα Προλαμβάνω, σε άλλες κοινότητες.
1: Ναι, όχι,
2: αλλά
1: άλλο, ναι.
2: Μισό λεπτό. Ναι, το είπαμε, αλλά μετά επανέρχεται πάλι η ερώτηση: τελικά τα πήραν τρεις εταιρείες. Όταν λέμε ότι το αποτέλεσμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι, κάποιοι τα κάνανε αυτά τα έργα, να το πούμε έτσι. Προφανώς, 3,000 εταιρείες ανάλογα με το αντικείμενο. Το τελικό αποτέλεσμα όμως είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών και της οικονομίας.
1: Ερώτηση από ακροατή: με τα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών, τι θα κάνετε?
2: Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε.
1: Θα τα δείτε, θα τα πάρετε πίσω τώρα που έρχονται εκλογές?
2: Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Όλα είναι υπό αξιολόγηση, αντιλαμβάνεστε.
1: Κύριε Κοντογιώργη, να σας πω κάτι. Θυμάμαι να κάνω συνέντευξη με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος είχε φάει εντός εισαγωγικών, πολύ ξύλο τότε για τα τεκμήρια, έτσι. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζαμε τότε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών στην Ελλάδα δηλώνει μηδενικά κέρδη, είναι πένιτες. Πολλοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πετύχατε μια αύξηση φορολογικών εσόδων με τα τεκμήρια.
2: Υπήρχε πρόβλημα φοροδιαφυγής στη χώρα, σημαντικό. Χωρίς να πάμε σε κοινωνικές
1: ομάδες. Τώρα που θα τα καταργήσετε, δεν υπάρχει ή έρχονται εκλογές.
2: Ενδεικτικά. Ναι. Κυρία Λιμπεράκη, το κενό ΦΠΑ, αυτό που λέγαμε, δηλαδή το έλλειμμα του ΦΠΑ, ναι, από το 19 μέχρι το 26, λόγω των μέτρων που πήραμε με τα ΠΟΣ, τη σύνδεση και πολλά άλλα, και το γεγονός ότι η τεχνολογία απλά να σε βοηθάει σε αυτά τα πράγματα. Σε πολλά άλλα πράγματα, αυτά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στο ευρωπαϊκό μέσο όρο, όταν απήχαμε 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν και συγκεκριμένες πολιτικές, όπως και το τεκμήριο, που αξιολογείται προφανώς πως έχει
1: ήταν ένα καλό μέτρο το τεκμήριο ή ένα όχι καλό μέτρο.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι υπήρχε ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα σας λέω ότι όλα αυτά, προφανώς υπάρχει μια συζήτηση για τον κορμό του προγράμματος και όλων των μέτρων που αφορούν, όπως είπα, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές επιχειρήσεις και. Όλα αυτά τους νομίζω τις επόμενες εβδομάδες θα μπουν στο προσκήνιο.
1: Εντάξει, πάντως δεν μπορείτε να δικήσετε κάποιον που λέει τώρα πάνε σε εκλογές και παίρνουν πίσω τα τεκμήρια που πέρυσι ήταν καλά και διεύρυναν τη φορολογική βάση.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα το πάρουμε πίσω.
1: Ναι.
2: Και στον ακροατή μας.
1: Τα βλέπουμε.
2: Εγώ λέω ότι πρέπει να βλέπουμε αποτελεσματικό των μέτρων, πόσο αλλάζει και η κουλτούρα σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Εντάξει. Και βλέπεις βέβαια πως τελικά ότι ένα πρόβλημα το οποίο το είχες απέναντί σου δεν το κοίταζες απλά και χρησιμοποιήσαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Καθεκτικότητας προκειμένου να γίνουν και συνδέσεις, να προμηθευτούν μηχανήματα, να γίνουν όλα αυτά ώστε να έχουμε περισσότερα έσοδα. Για ποιο λόγο, κύριε Λιμπεράκη? Για να μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, αλλά και κυρίως
1: ένα μικρό μέρος των υπερπλεονασμάτων,
2: κοινωνικές υποδομές που έχουμε ανάγκη.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε πολύ σύντομα, έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας. Κάποια πολιτικά. Κόμμα Σαμαρά.
2: Ανακοινώθηκε.
1: Τι λέτε?
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν ανακοινώθηκε. Εσείς λέτε ότι δεν θα γίνει. Ό,τι θέλετε μπορείτε.
2: Κοιτάξτε,
1: να
2: δεν νομίζω ότι έχει σημασία τώρα να πω εγώ τι πιστεύω. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω μια εκτίμηση και πιστεύω ότι δεν θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα γίνει από ποια άποψη? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διανύσει, έχει αυτή τη διαδρομή στο δημόσιο βίο. Εντάξει. Από το 25 είναι βουλευτής, υπουργός, με ό,τι έγινε το 90, αργότερα ένας πρωθυπουργός που σε εκείνη τη συγκυρία λειτουργήσαν κάποια πράγματα. Τώρα θα σας έλεγα, ίσως στο τέλος αυτής της πολιτικής πορείας, να γίνει ένα τέτοιο βήμα. Εγώ προσωπικά μου φαίνεται περίεργο, αλλά δεν μπορώ να πω στην ψυχολογία κάθε ανθρώπου.
1: Ναι. Τώρα, δεν είναι λίγο παράδοξο να ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές σας και εσείς να θριαμβολογείτε και να ζητάτε και από την αντιπολίτευση να σας ζητήσει συγγνώμη?
2: Σωστό. Μισό λεπτάκι. Για άλλο πράγμα είπαμε για την αντιπολίτευση.
1: Τι είπατε?
2: Υπήρξε στο θέμα που προέκυψε με τον ΟΠΚΕΠΕ, εμείς είπαμε 3 πράγματα. Και χρεωνόμαστε ή πιστωνόμαστε αντίστοιχα. Πρώτον, καταρχήν θεσμικά, με τις καθυστερίες που υπήρξαν, το λύσαμε. Και πώς το λύσαμε, τι μας ενδιαφέρει στο σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, να υπάρξει πλέον πάλι διαφάνεια και δικαιοσύνη. Ναι, όχι, θα σας πω.
1: Ναι.
2: Πώς αυτό λύθηκε με ένα νέο σύστημα, να μην πω στη λεπτομέρεια, και αυτή τη στιγμή δώσαμε 1,1 δισεκατομμύρια στους αγρότες και πήραν περισσότερα χρήματα οι αγρότες.
1: Μισό λεπτό.
2: Αυτό γιατί το λέω, γιατί αν μιλήσετε σήμερα με αγρότες, βλέπουν μια αλλαγή. Άρα έχει αποτέλεσμα. Δεύτερον, εμείς τι είπαμε, ότι υπήρχε όταν προέκυψε η υπόθεση μια δυσανάλογη ένταση, δυσανάλογη και τοξικότητα από την αντιπολίτευση ως προς τι αμέσως.
1: Γι' αυτό λέτε να σας ζητήσουν συγγνώμη για την τοξικότητα.
2: Μισό λεπτό. Καταρχήν δεν λέω να ζητήσουν συγγνώμη από εμάς, όταν ύστερα από όλη αυτή τη διαδικασία, χωρίς να λέμε ότι είναι αμελητό, όταν 4 προχωρούν στο επόμενο στάδιο και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
1: Πρέπει να είναι υποψήφιοι αυτοί οι 4.
2: Αυτό έχει, αυτό μισό λεπτάκι, είπαμε, αυτό έχει απαντηθεί και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θέλω να πω, όταν όμως αμέσως λες για 3, για τους 13, για τους οποίους ήρθε ο φάκελος, ότι είναι κυβέρνηση υποδίκων, όταν δεν είχαν ασκηθεί ακόμα διώξεις, όταν τελικά για τους 9 από τους 13 τίθεται στο αρχείο, δεν υπάρχει καμιά κουβέντα, ποιούμε την ίσα, και για τους υπόλοιπους 4 συνεχίζουμε με την ίδια ένταση.
3: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πολλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε

0: Είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

Δεν είναι μόνο ότι ετοιμάζουμε εδώ για την εκπομπή. Έχω και το φίλο μου το Φώτη από την Αθήνα να μου κάνει πλακίτσες πρωί-πρωί. Έχει ωρεξούλα ο Φώτης. Καλημέρα, Φώτη μου. Καλημέρα σε όλες και όλους εδώ. Είμαστε 95,5 Ionian FM. Ενδείξεις, αποδείξεις. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου του 2026. Άντε και τον τρώμε το μήνα σιγά-σιγά. Και έτσι να συνεχίσουμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που έβαλε ο Γιάννης πριν τον διακόψω.

Λοιπόν, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, επιχειρησιακής ετοιμότητας και συναγερμού μου έχει τεθεί χώρα σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, καθώς το εκρηκτικό κοκτέιλ καύσωνα ενισχυμένων ανέμων και ακραία χαμηλής υγρασίας δημιουργεί τις πιο επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και ταχύα εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών. Έπειτα από συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου, Εκτίμησης Κινδύνου και του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου καταγράφει ακραίο κίνδυνο, δηλαδή κατηγορία 5, για 17 νομούς σε 9 περιφέρειες και αναφέρεται στους νομούς Αττικής, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία και Φθιώτιδα, όχι ολόκληρη, και στην Πελοπόννησο, Αργολίδα, Κορινθία. Ένα βαθμό πιο κάτω, στην κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ ψηλός κίνδυνος, είναι η Αρκαδία και η Λακωδνία, η Ετωλοκαδρανία και Αχαΐα στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα, η Εύβοια, Θεσσαλία στο σύνολό της, ολόκληρη Θεσσαλία δηλαδή είναι σε κίνδυνο σήμερα, Κιλκής, Θεσσαλονίκη για την Κεντρική Μακεδονία και, και στο Νότιο Αιγαίο Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου. Οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Απαιτείται η μέγιστη προσοχή από όλους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των δασών μας, υπογράμμισαν υπεύθυνοι. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αναπτύσσει το σύνολο των δυνάμεών του, είναι σε γενική επιφυλακή, το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος σε γενική επιφυλακή, ενώ και οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν 24 ώρες περιπολίες και πάνθρωση πυροφυλακίων. Επιστρατεύονται έμφορτες εναέριες περιπολίες, συστήματα drones και κινητά κέντρα ελέγχου για άμεσο εντοπισμό εστιών. Ενισχύονται τα τμήματα και τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής

0: Υπηρεσίας και της ΔΑΕ για την αποτροπή και διερεύνηση εμπρισμών και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ΕΘΑ, αστυνομίας, λιμενικό κλπ. Θα βρίσκονται σε επιφυλακή. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πρωτοκαλλή προειδοποίηση για το σφοδρό καύσωνα με τον υδράργυρο να σπάει τα κοντέρ, από ό,τι λένε. Δηλαδή στη Θεσσαλία η αναμενόμενη θερμοκρασία σήμερα είναι 41-42, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει και 43 βαθμούς. Στην Ανατολική Στερεά 41-42, Αττική 40-41 παίζει σήμερα και 41-42 στην Ανατολική Πελοπόννησο. Τώρα, εξεδόθηκαν και μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Αφορά χειρονακτικές εργασίες, οικοδομές, τεχνικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, λατομεία, καθώς και τις υπηρεσίες διανομής delivery, δηλαδή με πατίνια και δίκυκλα. Κατά τις ώρες της παύσης επιτρέπεται μόνο η παραλαβή από το κατάστημα ή η διανομή με ιδιωτικής χρήσης οχήματα που διαθέτουν κλιματισμό. Όσο αφορά τις ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται ειδική μέρημνα για αυτούς που έχουν, τους εργαζόμενους που έχουν προβλήματα υγείας, με σύσταση για εφαρμογή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό. Τέλος, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν άφθονο δροσερό νερό, κλιματιζόμενους χώρους ανάπαυσης, προσαρμογή με συχνά διαλύματα και παροχή μέσων τοπικής ατομικής προστασίας. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ο Δήμητρος Κολόκας έχει προβλέψει όλα αυτά. Είμαστε με το ερκοντήσιόν μας. Μια χαρά είμαστε εμείς εδώ. Αλλά άμα βγεις από εδώ, ξέρετε, τώρα συνηθίζει ο οργανισμός των ερκοντήσιων στους 24 βαθμούς, 25 όπως το έχει βάλει ο Γιαννάκης, 25. Αν βγεις έξω ξαφνικά από εδώ, καταλαβαίνετε τι σοκ παθαίνεις, έτσι. Από τα 25 να πας κατευθείαν στους 38-40. Αυτά σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, εντάξει, υπομονή παιδιά, μέρα είναι, θα περάσει, αλλάζει αύριο, από αύριο καιρός. Από ό,τι λένε θα πέσει και 10 βαθμούς η θερμοκρασία, θα έρθει δηλαδή κάπου στα φυσιολογικά επίπεδα, κάπου λένε και για βροχές και τέτοια, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Το σημαντικό είναι ότι ο καύσωνας θα υποχωρήσει από αύριο. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο το παρατηρώ συχνά και το παρατήρησα πιο έντονα σήμερα. Δυστυχώς δεν είχα το καταγραφικό μαζί μου να τους καταγράψω και να τους βγάλω στη σέντρα. Εκεί στη διασταύρωση της Γαστούνης, εθνικής οδού, της παλιάς εθνικής οδού με τη Γαστούνη, φαίνεται ότι περνάνε έτσι κάποιοι πολύ βιαστικοί τύποι, οι οποίοι δεν διστάζουν να περάσουν με κόκκινο. Δηλαδή βλέπουν ότι από κάτω δεν έχετε κανένας και περνάνε με κόκκινο. Αυτό παρατηρείται συχνά το φαινόμενο. Βέβαια, αν άλλος έρχεται με μεγάλη ταχύτητα από την αντίθετη πλευρά, αν κάνεις το λάθος να περάσεις με κόκκινο, δεν θα προλάβεις, γιατί μέχρι να βάλεις την πρώτη να ξεκινήσεις και τα λοιπά, και αν έρχεται ο άλλος με ταχύτητα, έχει πέσει πάνω σου. Και γιατί θέλω να πω ότι δεν φταίνει οι δρόμοι πάντα και η κακή οδική, οδικός άξονας, που βεβαίως ευθύνεται για πολλά ατυχήματα, το συζητάμε, αλλά ευθυνόμαστε και εμείς ήδη, ή κατά κύριο λόγο θα έλεγα. Μπορείς τώρα, ρε φίλε, να περνάς με κόκκινο, δηλαδή τόσο βιαστικός είσαι εσύ. Και εντάξει, εσύ θες να αυτοκτονήσεις και να πας στο διάλογο, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Τι σου φταίει ο άλλος που έρχεται, να πάει στη δουλειά του, να πέσει πάνω σου γιατί εσύ είσαι ανεγκέφαλος. Καλό είναι και η αστυνομία και της Γαστούνης, που είναι και κοντά στην διασταύρωση αυτή, ας βάλει κανένα περιπολικό εκεί γύρω γύρω να ελέγχει. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα, δεν είναι μία φορά ή δύο, συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που έχουμε στο ραδιόφωνο θα βρεθεί τουλάχιστον ένας καραγκιόζης ο οποίος θα περάσει με κόκκινο, είτε ένα αυτοκίνητο είτε ένα μηχανάκι. Και μετά λένε γιατί σκοτώνεται και το παιδάκι, κρίμα που σκοτώθηκε, μα δεν έχω μυαλό. Όταν περνάς με κόκκινο, τι περιμένεις, δεν βάζεις τη ζωή σου σε κίνδυνο, αλλά βάζεις και καλά εσύ, στο διάλογο να πας. Ο άλλος δεν σου φταίει, ο κακομοίρης που πάει στη δουλειά του. Ή κάποιοι άλλοι αναπτύσσουν κάτι ταχύτητες υπερβολικές, λες και είναι, ξέρω εγώ, στο Μονακό, νομίζουν ότι είναι εκεί στην πίστα. Έρχονται οι Αθηναίοι από πάνω, για να μην τους χαρακτηρίσω τώρα γιατί πώς έρχονται καβ, έτσι, γιατί δεν μπορούν στην Αθήνα να αναπτύξουν ταχύτητες και έρχονται εδώ και βγάλουν τα παθημένα τους. Και τους βλέπεις μέσα στους δρόμους σε μια πόλη και πάνε με κάτι ταχύτητες και δεν λένε σε. Δηλαδή κινδυνεύει ο ντόπιος να βγει έξω, να πάει στη δουλειά του. Καλό είναι λοιπόν οι αστυνομικοί της Γαστούνης και όλων των περιοχών να κάνετε και καμιά βόλτα εκεί στην Εθνική να δείτε τι γίνεται. Κάτι περίεργες προσπεράσεις που γίνονται, κάτι ταχύτητες που αναπτύσσουν κάτι βιτιοφόρα. Όχι μου κάθεστε μες στα γραφεία και μου πιάνετε ή να μου πιάσετε κανένα μηχανάκι. Να... Καλά κάνετε και το γράφετε εκείνο που δεν φοράει κράνος. Αλλά βγαίστε και λίγο έξω από τα γραφεία, μη σας φάει ζέστη ή φοβόσαστε. Δεν φταίμε κι εμείς οι υπόλοιποι που προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν νομοταγείς, να κινδυνεύουμε από τον κάθε ανώμαλο. Ο οποίος δεν του κάτσε η γυναίκα ή γκόμενα το προηγούμενο βράδυ βγάζει τα αποθυμένα του στο δρόμο. Για σοβαρευτείτε λίγο. Είναι τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχετε αντιμετωπίσει, αλλά εγώ το αντιμετωπίζω κάθε φορά που έρχομαι εδώ στο σταθμό. Να βλέπανε εγκέφαλους, να περνάνε με κόκκινο, να κάνουν κάτι προσπεράσεις περίεργες. Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 12, καθώς ο φίλος μου Φώτης στην Αθήνα έχει ωραίο ξύλο, το βλέπω σήμερα. Τον αγαπάω πολύ το Φώτη, δουλεύαμε μαζί στην ΟΡΤ, ήταν ο ρυθμιστής των Φώτων και όλα αυτά. Και μου έχει λείψει αυτό το παιδί πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε τώρα που θα πάρει τη σύνταξη ότι θα έρθει κάτω. Εδώ είναι από την περιοχή και θα μείνει μόνιμα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε μετά με τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω της εποχής είναι χαλάρες οι εκπομπές που γίνονται. Έτσι, θα ακούμε και τραγουδάκια, θα μιλάμε και στο τηλέφωνο όσους είναι να μιλήσουμε και εν πάση περιπτώσει να είμαστε έτσι μέσα στο κλίμα της εποχής, της χαλαρότητας που υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
3: Ενημέρωση.
4: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
7: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
3: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
8: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
3: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
1: Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε 23 λεπτά μετά τις 12 και για όσους έτσι με ακολουθείτε και στο site που έχω, δημοσίευσα προχθές ένα άρθρο με τίτλο «Υπερπλεώνασμα 2025 και κόκκινα στεγαστικά δάνεια». Το άρθρο αυτό το έγραψε ο κ. Νότης Μαριάς, ο καθηγητής θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής Ηρακλείου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Εμένα, διαβάζοντάς το, μου δημιουργήθηκαν κάποια ερωτήματα τα οποία θέλω να τα θέσω στον κύριο Μαδιά, αφού πρώτα βεβαίως τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μαδιά. Ο κύριος Μαδιάς μας ακούει? Ναι, σας ακούω και εγώ τώρα. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Διάβαζα λοιπόν το άρθρο σας με τίτλο «Υπερπλεώνασμα 2025 και κόκκινα στεγαστικά δάνεια». Και θέλω να, να ξεκινήσω έτσι με το πρώτο ερώτημα. Πώς εξηγεί, έτσι κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση το γεγονός ότι πανηγυρίζει για ένα μαξιλάρι υπερπλεώνασματος, πλεονάσματος 2,9 υπάρχουν και τα Σαρδάμ 2,9 δισευρώ, αλλά αρνείται να διαθέσει έστω και ένα ευρώ για την προστασία των δανειοληπτών.
1: Ακούστε να πω για τους ακροατές, γιατί εσείς τα γνωρίζετε, με βάση τα μνημόνια που έχουν επιβληθεί πρώτο, δεύτερο, τρίτο, όταν θα πρέπει οι δανειστές να παίρνουν ένα υπερπλεώνασμα. Δηλαδή να υπάρχει μια απόδοση του προϋπολογισμού για να πληρώνονται τα δανεικά. Η κυβέρνηση όμως, καθώς έχει υψηλούς έμμεσους φόρους και έχουμε ακρίβεια και ανεβαίνουν οι τιμές, εισπράττει περισσότερο υπερπλεώνασμα. Άρα υπάρχει παραπάνω από αυτό που υπολογίζει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι 2,9 δισεκατομμύρια, δημιουργήθηκε από πέρυσι.
0: Ναι, αυτό, για το 25
1: λοιπόν,
0: μιλάμε.
1: Για το 25. Αυτό λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιστρέψει στην κοινωνία. Η πρόταση λοιπόν που έχω κάνει είναι πολύ απλή. Με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει η κυβέρνηση, όλα τα στεγαστικά κόκκινα δάνεια είναι συνολικά 25 δισεκατομμύρια. Αυτά τα έχουν αγοράσει τα αγοράκια με στο 10% και λιγότερο, και στο 3%.
0: Ναι.
1: Άρα άμα δώσεις 2,5 δισεκατομμύρια...
0: Αλλά απαιτούν το 100% από τους
1: οφειλέτες. Εννοείται τα απαιτούν. Κοροϊδά είναι, αφού τους τα έδωσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, και κυρίως αυτά είναι με την σύμφωνη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ από ένα νόμο που πέρασε το 17.
0: Ναι, θα σας ρωτήσω λοιπόν, γι' αυτό τώρα.
1: Ναι, άρα λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι όταν μπορεί να περάσει άνετα ένα νόμο και να πει «Κύριε, τα πήρατε τσάπα, λοιπόν πάρτε το 10% και τέρμα». Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει 2,5 δισεκατομμύρια, θα αγοράσει όλο το κόκκινο στεγαστικό δάνειο υπάρχει,
0: ναι,
1: και μετά θα πει στους δανειολήπτες, άκουσε να δεις, έλα εδώ και δώσε μου το 10% να εξοφλήσεις, να πάρεις το δάνειό σου. Και αν δεν έχεις αυτά τα λεφτά, θα σου κάνω κι εγώ, μπας περιπτώσει, κάποιες ευκολίες, σιγά σιγά να το ξεπληρώσεις. Αυτή την πρόταση...
0: Αυτή η πρόταση σε μια
1: κάνει...
0: δίκαιη κοινωνία θα μπορούσε να ήταν αποδεκτή. Αλλά δεν υιοθετήθηκε ούτε από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αυτή η πρόταση δική σας, άλλωστε ούτε βεβαίως και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό λοιπόν να πούμε, να ακούσει ο κόσμος.
0: Και θέλω να μάθω για ποιο λόγο αρνήθηκα.
1: Ναι, εγώ δεν κάνω κομματική προπαγάνδα. Όταν λοιπόν το 2016 ήμουνα ευρωβουλευτής, το Φεβρουάριο, είδα ότι ξαφνικά ο Ντράγκη έκανε μία τρίπλα, αλλά την έκανε υπέρ των Ιταλών δανειοληπτών και πήρε όλα τα δάνεια, τα κόκκινα της Ιταλίας,
0: ναι,
1: και τα έδωσε σαν, τα αμπαλάρισε και τα ονόμασε ABS, δεν έχει σχέση με το ABS τα φρένα, αλλά πραγματικά ήταν ένα είδος ασφάλειας. Τα πήρε λοιπόν αυτά τα δάνεια, τα αμπαλάρισε και τα έδωσε σαν εγγύηση στην Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, της Κεντρική Τράπεζα τη δικιά του που ήτανε,
0: ναι,
1: και έτσι δεν είχαμε κυνήγημα των Ιταλών στα κόκκινα δάνεια, τους έκανε ευκολίες. Του κάνω λοιπόν μια ερώτηση, εγώ λέω οκ, έκανες αυτά στην Ιταλία, γιατί δεν τα κάνεις και για την Ελλάδα? Και απαντάει ο Ντράγκη ότι εγώ για την Ελλάδα δεν έχω καμιά αντίρρηση, πουθενά λέει στο μνημόνιο δεν προβλέπεται ότι πρέπει να πουληθούν τα κόκκινα δάνεια. Με βάση λοιπόν την απάντηση του Ντράγκη και το τι έκανε, εμείς τότε σαν 12 ευρωβουλευτές ήρθαμε στην Ελλάδα να επισκεφτούμε τη χώρα για τον έλεγχο της Τρόικας.
0: Ναι.
1: Ήμασταν 4 Έλληνες και 8 άλλοι Ευρωπαίοι.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε και συναντηθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εν συνεχεία μετά από 2 ώρες με τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσακαλώτο που ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μετά από λίγο πήγαμε στον κύριο Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και το βράδυ συναντηθήκαμε με τον κύριο Μητσοτάκη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε όλους λοιπόν αυτούς τους είπα το εξής, λέω ακούστε, ο Ντράγκη έχει κάνει αυτό το αμπαλάρισμα και αυτό το κόλπο για τα κόκκινα δάνεια. Μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε, υπάρχουν λεφτά. Βεβαίως, διότι είχε πάρει το τρίτο δάνειο ο Τσίπρας και είχαν περισσέψει 25 δισεκατομμύρια. Λέω λοιπόν, τότε όλα τα δάνεια, τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά και κάτι άλλο ήταν κοντά στα 45 δις. Λέω λοιπόν, με 4,5 δις κύριοι, μπορεί να αγοράσετε όλα αυτά τα δάνεια για να μην υποφέρει ο κόσμος. Τι λέτε, απαντάει ο Τσίπρας. Σας τα λέω το τι έγινε. Αυτά δεν τα λέω τώρα, τα έχω γράψει και τα έχω πει σε εκπομπή τον Απρίλιο του 2016 στο Κόντρα Channel, στο Λιάτσο. Άρα είναι δεδομένα, δεν κάνω προπαγάνδα τώρα. Λέει ο Τσίπρας, α, λέει, δεν ξέρω αν αυτό θα συμφωνήσει η Τρόικα να το κάνουμε και είναι δύσκολο κλπ. Λέει...
0: Ναι.
1: Λέει ο Τσακαλώτος εν συνεχεία με τον Σταθάκη, λέει, ξέρεις, δεν συμφωνούμε ακριβώς και τα λοιπά. Το βράδυ ο Μητσοτάκης συμφώνησε, λέει, πολύ ωραία ιδέα κύριε Ενώτη μου, λέει, θα το σκεφτώ. Ο Στουρνάρας λέει, α, ξέρεις, αυτό είναι άσχημο διότι θα αυξηθεί το χρέος της Ελλάδας κατά 4,5 δις. Ναι, του λέω, αλλά έτσι θα λύσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων. Και να δοθεί, λέω, τότε η προτίμηση στους δανειολήπτες να πάνε να αγοράσουν τα
0: δάνειά τους.
1: Τα δάνειά τους στην τιμή που έκαναν την πρώτη προσφορά τα αγοράκια. Λοιπόν, δεν συμφωνούν όλοι αυτοί. Μες. Το βράδυ ο Κοστέλο, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της Κομισιόν στην Τρόικα, λέει, όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Και τελειώνει αυτή η ιστορία. Μετά από 2 χρόνια, γιατί δεν πρόλαβα, το άρθρο είναι περιορισμένο, αλλά το αρχικό άρθρο που έχω γράψει λέει και αυτό. Το 18 ξανάρθαμε. Όταν ήρθαμε λοιπόν στην Ελλάδα, ρώτησα εγώ τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του Στουρνάρα. Λέω, τώρα, λέω, που βλέπεις ότι έχουμε κόκκινα δάνεια και υποφέρει ο λαός, τι λες για την πρότασή μου. Α, λέει, εγώ άμα είχα αυτά τα λεφτά, λέει, θα το έκανα. Ναι, λέω, αλλά τότε δεν συμφώνησες. Αλλά αυτά που τα είπε ο Στουρνάρας τα είπε αφού ήδη ο Τσίπρας είχε επιστρέψει τα λεφτά και δεν υπήρχαν στην καβάντζα. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση έχει μια ευκαιρία. Κύριοι, έχετε 2,9 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα. Ωραία. Πάτε αγοράστε όλα τα κόκκινα δάνεια.
0: Προσέχετε, έχει την ευκαιρία ένας πρωθυπουργός ο οποίος είχε συμφωνήσει στην αρχική σας πρόταση.
1: Ναι, είχε συμφωνήσει και αυτά που λέω σας το είπα το
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Ναι, δεν, εγώ... δεν τα αμφισβητώ εγώ κύριε
1: Ναι,
0: Μαδιά.
1: Γιατί το λέω για τους ακροατές. Γιατί η συνάντηση με τον Μητσοτάκη έγινε στις 30 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου είναι το βίντεο με το Λιάτσο
0: στην εκπομπή, στο Κόντρα Τσάνελ.
1: Ναι. Οπότε δεν, δηλαδή είπα εγώ τι έγινε. Δεν ξέρω τι θα συμβεί μετά από χρόνια. Λοιπόν, και αυτό ενώ είχε συμφωνήσει ο Μητσοτάκης δεν το έκανε. Εγώ το 2000 όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκης ανάγραψε ένα άρθρο και λέω υπάρχουν πράγματι περισσεύματα και μπορείτε να βρείτε μια λύση. Δεν δόθηκε καμία λύση. Τα αγοράκια κυνηγάνε τον κόσμο. Τα σπίτια που έχουν αγοράσει τα αγοράκια τα έχουν κλειστά και δεν έχουμε και έχουμε αυξημένα ενίκια. Δεν τα βγάζουν πολλά σε πληστηριασμό. Γιατί άμα βγουν πολλά σπίτια σε πληστηριασμό θα πέσουν οι τιμές των ακινήτων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι, προσέξτε, υψηλές τιμές ακινήτων, άρα και τα νέα ζευγάρια που με το σπίτι 1-2 πάνε να αγοράσουν σπίτια, δεν πάνε να τα αγοράσουν γιατί είναι πανάκριβα. Δεύτερον, νίκια υψηλά, φοιτητές δεν βρίσκουν που να πάνε. Εντάξει, και πλέον είμαστε σε μια κατάσταση. Οι λύσεις είναι σαν το ποδόσφαιρο, είναι απλές. Δεν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία και πολλές τρίπλες. Χρειάζονται απλά πράγματα.
0: Η λύση δίνεται όταν θέλουμε να δώσουμε λύση. Αν δεν θέλουμε, βρίσκουμε δικαιολογίες. Γιατί τώρα εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από τη μία μιλάει για ισχυρή ανάπτυξη. Έτσι, τη στιγμή που 25,2 δις ευρώ στεγαστικό δανείο παραμένουν κόκκινα και κρατούν σε ομοιρία εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.
1: Και που μπορείς με 2,5 δις
0: και
1: να, μόλις τα
0: να τα αγοράσεις όλα.
1: Και να τελειώσει και αυτός που είναι μέσα. Αλλά τι του λέει τώρα η κυβέρνηση. Και συμφωνείς αυτό και ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Τι του λέει. Λέει αυτά που είναι τώρα θα το νοικιάσεις στο σπίτι σου. Δηλαδή το σπίτι θα πάει σε ένα φορέα κρατικό. Ο οποίος φορέας κρατικός θα στο νοικιάζει το σπίτι και θα πληρώνεις εσύ ενίκιο για το σπίτι σου για καμιά 15 χρόνια. και στο τέλος μπορεί να τα αγοράσεις. Μα γιατί δεν το κάνουν μία και έξω τώρα. Αυτά που σας λέω είναι από το 2016. Εγώ έχει μαλλιάσει γλώσσα.
0: Εδώ και 10 χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια.
1: Δεν δίνουν λύση.
0: Δεν
1: γιατί
0: δίνουν
1: έρχεται
0: λύση.
1: Μετά το 17 ο ΣΥΡΙΖΑ και δίνει όλα τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα κοράκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός και λέει εγώ θα σας λύσω το θέμα. Μα αφού δεν το λύσεις πριν μια δεκαετία, τι θα μου λύσεις τώρα.
0: Καλά,
1: δηλαδή θα πρέπει να τιμωρηθεί και αυτός και ο Μητσοτάκης εννοείται. Διότι δεν έχουν πίεση να λύσουν θέματα, δεν τα δίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι ευχαριστώ που τη λέτε να ακούει ο κόσμος, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και κάποιοι έτσι πρέπει ο κόσμος μάλλον να μαθαίνει τι έχει συμβεί στα παρασκήνια. Έτσι, για να μην λένε το ένα όπως λέτε, είπατε πριν από λίγο, έχετε τώρα ο Τσίπρας και λέει θα λύσω το θέμα. Τι θα λύσεις δε και εσύ να μου, εντάξει, μας κατέστρεψε ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει.
1: Προσέξτε, εάν ερχόταν και έλεγε, ξέρεις κάτι, πράγματι το 16 είχα την ευκαιρία να το λύσω και έκανα λάθος. Και παραδεχόταν τα λάθη του, θα μπορούσε κανείς να πει, παρότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξει και μια μεταμέλεια. Κανείς από αυτούς δεν έχει δείξει μεταμέλεια. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου που κατέστρεψε την Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο, ούτε το Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει τώρα. Δεν φταίμε εμείς, λέει, έφταιγε ο Κώστας ο Καραμαλής και εμείς τι να κάνουμε. Και κατέστρεψαν την Ελλάδα. Κανείς από
0: όλοι συνέβαλαν. Όλοι συνέβαλαν.
1: Ναι, και δεν έχει δεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Όλοι ήταν αλάνθαστοι. Αφού ήταν όλοι αλάνθαστοι, πώς έχει η χώρα αυτή την κατάδεια.
0: Πώς αυτοκτονεί ο κόσμος που κάνει τα σπίτια του. Βέβαια.
1: Δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε και προσέξτε, ο Ντράγκη έπαιζε για την Ιταλία και καλά έκανε.
0: Βέβαια, για τη χώρα του έπαιζε αυτός.
1: Έπαιζε για τη χώρα του. Εγώ αυτό που έκανε ήταν να βλέπω τι κάνει για την Ιταλία και να του ζητάω να το κάνει και για την Ελλάδα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και τον είχα στενό μαρκάρισμα και υπάρχουν και δημοσιεύματα μεγάλα που είχα αρπαχτεί, που λέω λόγος πολύ σκληρά. Γιατί τότε δεν τολμούσε κανείς να αντιμιλήσει στον Ντράγκη. Ήταν ο βασιλιάς, ήταν ο αυτοκράτορας.
0: Βέβαια,
1: και όμως έκανε διάφορα με την Τρόικα και εγώ ήμουνα στην κόντρα. Ό,τι όμως έκανε θετικό για την Ιταλία το έπαιρνα και λέω κάτω και για την Ελλάδα. Γιατί δεν το κάνεις για την Ελλάδα και το κάνεις μόνο για την Ιταλία.
0: Είπε όμως ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: και
1: υπάρχει γραφτή.
0: Είναι θέμα των κυβερνήσεών σας. Αυτό είπε.
1: Έτσι. Και αυτά που λέω μπορούν να μπουν οι φίλοι που με ακούνε στο site μου. Από το 2016 μέχρι τώρα έχω γράψει πάνω από 20 άρθρα και η απάντηση του Ντράγκη λέει: πουθενά στο μνημόνιο δεν υπάρχει υποχρέωση εκποίησης των κόκκινων δανείων. Έτσι λέει, ρητά. Και πήγαν αυτοί και τα πουλήσαν μετά τα κόκκινα δάνεια.
0: Ποιο είναι το site που έχετε κύριε Μαριά να το ακούσει?
1: Νότισμαριάς.gr.
0: Στα λατινικά
1: μέσα.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, μπορούν να μπουν μέσα και είναι οτιδήποτε έχω κάνει από το 2010 και μετά είναι εκεί πέρα φορτωμένο. Και μάλιστα εγώ σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές, το site μου το έχω και στα αγγλικά και στα γαλλικά. Mm-hmm. Και στα ιταλικά και στα ισπανικά και στα πολωνικά. Γιατί όταν μιλάς σε μια ομιλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σου κάνουν διερμηνία την ίδια ώρα.
0: Βέβαια.
1: Άρα αυτά που λέω ελληνικά τα παίρνω και τα ιταλικά και να τα ακούς και ο Ιταλός τι λέμε. Να τα ακούς και στα αγγλικά κάποιος.
0: Μπορεί
1: να μπουν να τα δούνε.
0: Πάντως δεν ξέρω αν θα μπουν κάποιος από τους ακροατές. Σίγουρα θα μπω εγώ σήμερα μέσα να δω και να αναδημοσιεύσω
1: έχει
0: κάποια πράγματα που έχετε γράψει και που πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει.
1: Ευρετήριο, θα δείτε, έχει ευρετήριο. Mm-hmm. Αν χτυπήσετε τη λέξη κόκκινα δάνεια ή Ντράγκη θα σας βγάλει ό,τι δημοσίευμα υπάρχει. Τα πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία κύριε Μαριά. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαδιά, από τον καθηγητή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά συμβαίνουν στο παρασκήνιο. Αυτά τα οποία δεν έλεγε ο Τσίπρας στο βιβλίο του, την Ιθάκη, ψάχνει να βρει την Ιθάκη αυτός, μην το χαρακτηρίσω, και ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν από το 2009 όταν μας βάλαν στα μνημόνια και τα επόμενα 100 χρόνια θα πληρώνουμε τις αμαρτίες τις δικές τους. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι εγκληματίες, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, έτσι, εδώ όταν αναγκάζεις έναν άνθρωπο που χάνει το σπίτι του να αυτοκτονήσει, εσύ τον αναγκάζεις με την πολιτική σου, θεωρείς εγκληματίας. Έτσι. Αλλά βέβαια δεν έχουμε στην Ελλάδα ούτε δικαιοσύνη, δεν έχουμε τίποτα, εδώ ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει στην κατάσταση που είμαστε. Και βλέπω κάποιους από εσάς και βάλατε παλαμάκια. Α πούμε, βάλατε παλαμάκια στο τζίπερ. Το οποίο εγώ τον έχω ψηφίσει, δεν το κρύβω. Βλέπω συνταξιούχους να πηγαίνουν σε ομιλίες του Τσίπρα, άμα το διανοείστε. Σας έκοψε το ΕΚΑΣ, βρε ηλίθι. Έκλεισε τις τράπεζες, το θυμόσαστε όταν λιποθυμάγατε έξω από τα ATM. Όταν έκλεισε ο Βαρουφάκης τράπεζες. Και πάτε τώρα και του βαράτε παλαμάκια του Τσίπρα. Αυτά και άλλα χειρότερα θα κάνει ακόμα. Και μην βγει κανένας να διαμαρτυρηθεί μετά. Όλοι αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα και που τολμάνε σήμερα όχι να έχουν θράσος να ζητάνε την ψήφο, αλλά να πηγαίνετε και σας βαράτε παλαμάκια. Λοιπόν, είμαστε έρμοι της τύχης μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Union FM.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
10: Ακούτε, Ionion FM.

0: Λοιπόν, έχουμε θέμα εδώ με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Δεν ξέρω, διακοπές κάνουν τώρα οι υπηρεσιακοί παράγοντες, δήμαρχοι και περιφερειάρχες κτλ. Στις σκέψεις είναι. Μπορεί να είσαι σκέψη, εντάξει. Είναι και λογικό τώρα λόγω των θερμοκρασιών, είναι όλοι σε επιφυλακή. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο με τον αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο Κοροβέση, για κάποια ζητήματα και να μας πει και τι. Πώς αντιμετωπίζει η περιφερειακή ενότητα Ηλίας το ενδεχόμενο αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς, εντάξει, το κλείνει το τηλέφωνο, θα είναι σε κάποια σύσκεψη ο άνθρωπος. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν γιατί είναι καλοκαίρι, είπαμε, το καλοκαίρι πάντα είναι χαλάρα τα πράγματα, γι' αυτό και άλλωστε και ο Μάκης Νοδάρος δεν κάνει κάθε μέρα εκπομπή, γιατί ξέρει την κατάσταση πώς είναι. Εμείς απλά επιμένουμε, ελπίζοντας ότι θα βγει κάποιος στο τηλέφωνο να του θέσουμε έτσι κάποια ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει θέμα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
0: Λοιπόν, τώρα κάτι θέλω να πω, αλλά μου διέφυγε. Πάσχοντας, για να δούμε αν μπορέσουμε να δούμε το Γιάννη τον Μποζίκα από τη κάτω και από τη Μεσσηνία, να δούμε τι γίνεται εκεί με τον πυροσβέστη και τον πρόεδρο της κοινότητας που βάζανε φωτιές. Θα την ξέρετε αυτήν την ιστορία. Εκεί μαζί με μια γυναίκα είχαν φτιάξει μια ομάδα, εκβίαζαν εκεί τον κόσμο της κακομοίρας. Μετά από έρευνα 2 ετών, το ελληνικό FBI του συνέλαβε όλους αυτούς. Έχει και τις τηλεφωνικές συνομιλίες, έχει ανακαλύψει τα πάντα και τους έχει στείλει κατηγορούμενους να τη δούμε αυτή την υπόθεση στην περίπτωση. Οι τύποι βάζανε φωτιές, ακούστε τώρα, αν ένας συχοδιανός τους εκεί δεν υπέκυπτε στις απαιτήσεις που είχαν, βάζανε φωτιά και τον καίγανε τον άνθρωπο, την περιουσία του. Απειλούσανε, κάνανε, πυροσβέστης ο πρόεδρος κοινότητας. Τώρα ακούστε το, να τρελαίνεις, δηλαδή, που έχει φτάσει η διαφθορά, η σύψυχη διαφθορά σε αυτό το κράτος, έτσι. Έχει φτάσει στα πιο χαμηλά επίπεδα. Καθημερινά διαβάζουμε διάφορα έτσι γεγονότα, σπήρες εκεί να βγαίνουν, να αλωνίζουν, άλλοι να λένε ότι είναι τεχνική της ΔΕΗ, να μπαίνουν, να κλέβουν. Τι να πω, εντάξει, έχει χαθεί η μπάλα αρκετά. Έχει χαθεί σε μια χώρα η οποία δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο. Και βέβαια για όλα αυτά ευθύνονται και οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Πολιτικές που έχουν στόχο να διαλύσουν τον κόσμο και όχι να τον βοηθήσουν να ορθοποδήσει ή να τον βοηθήσει, ρε παιδί μου, γενικότερα τον πολίτη. Ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες δεν πίστευαν στη δημοκρατία. Θεωρούσαν ότι η δημοκρατία οδηγεί στην ασυδοσία και αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Μια ασυδοσία έχουμε. Πιστεύανε στην μοναρχία. Γι' αυτό και οι μεγάλοι Έλληνες αρχαίοι φιλόσοφοι το έγραφαν, ο Πλάτωνας, έτσι, ο Σοκράτης δεν ήταν ο Σοκράτης δημοκράτης, δεν πίστευε στη δημοκρατία. Ο Σοκράτης πίστευε στην αρχή του ενός άνδρος, έτσι, ότι ένας άνδρας μιλάει και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Γι' αυτό και θαύμαζε τον Αγαμέμνονα στον Τροϊκό πόλεμο, για τον οποίο έλεγε τα καλύτερα λόγια. Το στρατάρχη των Ελλήνων στον Τροϊκό πόλεμο και που παρόλο που είχε κάνει εγκλήματα ο Αγαμέμνονας, Παρά τα αυτά, ο Σωκράτης έλεγε ότι ήταν ο καλύτερος στρατάρχης και απέφευγε βεβαίως να αναφερθεί στα εγκλήματα και σε όλα τα περίεργα που έκανε ο Αγαμέμνονας στον Τροϊκό πόλεμο, με βάση αυτά που αναφέρονται στην Ιλιάδα βέβαια. Δυστυχώς αυτή είναι η δημοκρατία, η πολλή δημοκρατία οδηγεί σε ασυδοσία. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες στη δημοκρατία, αυτούς τους έχουμε ξεπεράσει. Βέβαια μιλάμε για ποια δημοκρατία τώρα, εντάξει, μιλάμε για μια δημοκρατία των ολίγων, έτσι. Είναι η δημοκρατία που τη μεγάλη τη δύναμη τη έχει συγκεντρωθεί στα χέρια των ελίγων. Οπότε δεν είναι ακριβώς δημοκρατία, ας το πούμε ότι είναι μια μορφή δημοκρατίας, με την έννοια ότι εντάξει μιλάμε ελεύθερα, διαβάζουμε όποια εφημερίδα θέλουμε κτλ. Αλλά είναι μια μορφή δημοκρατίας και όχι δημοκρατία, τουλάχιστον όπως θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ή οι μεγάλοι φιλόσοφοι, ας πούμε ο Καστοριάδης και άλλοι και ξένοι, όπως την εννοούσαν εκείνοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πορευόμαστε, καθώς είμαστε με 9 λεπτά πριν από τις 1. Θέλω να πάω να ακούσουμε ένα τραγούδι να το αφαιρώσω στο φίλο μου το Φώτη, με όλη μου την αγάπη, στο Φωτάκι μου, που επαναλαμβάνω, ελπίζω ότι με τη σύνταξή του θα έρθει κάτω εδώ για να ξαναρχίσουμε πάλι την παρέα που κάναμε παλιά. Ο Φώτης ο γιατράς λοιπόν, που με ακούει στην Αθήνα, αγαπημένος μου φίλος, θέλω να το αφαιρώσω το επόμενο τραγούδι που είναι και το αγαπημένο μου. Πάμε και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε την Παρασκευή και ελπίζω να είμαστε περισσότερο τυχεροί την Παρασκευή, να έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες, να μην είναι σε συσκέψεις ή όπου αλλού είναι οι παράγοντες και να μπορέσουμε με κάποιους να μιλήσουμε. Λοιπόν, εσείς να είστε καλά, μείνετε εδώ στο Ιόνιον FM 95,5, ακολουθούν και άλλες ενημερωτικές εκπομπές. Ακολουθούν βεβαίως και τραγούδια, μουσικά προγράμματα μετά τις 2-3 ώρα το μεσημέρι. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.

ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της Ελλάς μετά τις αναφορές για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομήρου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση δύο πολυκατοικιών. Διακόπη της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην 34η Συντάγματος Πεζικό από το ύψος της Διστόμου. Θερμοκρασία 41 έως και 42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και 43 βαθμούς στη Θεσσαλία σήμερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από αυτή την ώρα ως τις 5 το απόγευμα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Έκκληση των αρχών στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό, δεν επίκειται κάτι το Σεπτέμβριο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1. Ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης είπε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, υπογραμμίζοντας τη θεσμική προσήλωση του πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, επανέλαβε πως ένα τέτοιο μέτρο πέραν της απώλειας των εσόδων δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Νέα ανάφτεξη ως τις 30 Αυγούστου από την Τουρκία για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχεδιασμό αγωγού φυσικού αερίου από τις νότιες ακτές της προς τα κατεχόμενα. Το έργο προβάλλεται από την Άγκυρα ως υποδομή που θα ενισχύσει την ενεργειακή τροφοδοσία των κατεχομένων. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μεριλίντα. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 26 νεκροί από τις πλημμύρες προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις στο κρατήδιο Άσαμ στη Βόρεια Ανατολική Ινδία. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για τη θέση του χάφο Ρέμο Φρόιλερ στον Ατρόμητο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίστοφερ Νούνιες.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Επικοινωνία.
3: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
4: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά!
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Τανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο.

0: επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτο στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
4: Ακούτε. Ιόνιον FM.
5: Ούτε μουσεία υπάρχουνε με τα ραντάρ και με τους πυράβλους του Αρτέμι και του Σαντορίνη. Πώς θέλετε να τους ξέρω εγώ, λέει, ούτε μια οδό δεν δώσατε.
6: Λογικό
5: ούτε
6: τώρα,
5: μια πλατεία
6: παρακαλώ.
5: Δεν κάνατε, ούτε ένα άγαλμα δεν τους κάνατε. Να μην τα βάζετε, λέει, με τις γενιές της αδιαφορίας που λέει και επικαλείστηκε τον Παΐσιο που έχει κάνει βίντεο. Ναι, και μη φάνε και μπάρμπα και όλα, δεν μη φάνε παππού. Δηλαδή,
6: μα μπάρμπα τώρα, μπάρμπα.
5: Αν
6: είναι δυνατόν, έλα,
5: δεν υπάρχουν στα βιβλία τους. Ναι, πράγματι δεν υπάρχει ο Σαντορίνης Παύλος. Στα βιβλία. Λέει ναι, τώρα άμα το βάλουν νέο μάθημα, με δούλευαν κιόλα. Να δούμε κι εμείς τι κάναμε όμως.
6: Να δείτε, έλα, γεια.
7: Προπαγανδιστή!
6: Έλα, μ' άρεσε το αφγανιστή καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων.
8: Να πάμε στο Καμπούλ!
7: Σας έβαλε στο μάτι η ζωή.
6: Τώρα άσε.
7: Σας έβαλε στο μάτι η ζωή, όπως λέει και ο Τσίπρας. Black snake to eat.
8: Δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα, ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας.
6: Τώρα άστο σου λέω.
7: Τώρα άστο. Τι είπατε, τι είπατε, πέσει.
8: Τι είπατε.
6: Τώρα
8: τι
6: δεν είπατε? Έχει τι είπατε. Τώρα έχει τον ήπιατε. Τον ήπιατε.
7: Μπράβο, την υγειά σας και την ομορφιά σας.
6: Άστο σου λέω. Τι κάνει και αυτή τώρα. Αυτή σαν τον Μπογδάνο χτυπάνε τη σάτυρα για να γίνει λίγο viral, να τσιμπήσει λίγο νούμερα. Τους ξέρω, μωρέ, αυτούς οι ίδιοι είναι.
9: Η ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών.
7: Ρε, μήπως είσαστε Ζαχαριάδης που μπήκε στην κόντρα που είχατε τότε, βρε. Γιατί πολύ μου μυρίζει που λέει.
6: Η ζωή, λοιπόν, ποιος είναι τώρα, ο Ζαχαριάδης ή ο Πλουμπίδης.
7: Δεν ξέρω, τώρα βρε στο σύγχρονο.
6: Ό,τι και να πεις.
7: Σήμερα δεν ξέρω τίποτα.
6: Χάλια είναι.
7: Πέντε. Αριστερά διχασμένη, πάντα ετοιμένη.
6: Λέγεται.
7: Σε λίγο, γάμο το.
6: Τι ρε.
10: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
6: Καλά εσύ.
10: Το Σοβιετικό Αρκούδι με τι κάνεις.
6: Έλα Αρκούδι.
10: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω ένα ευχαριστώ στον Πλεύρη, τον Γκολόγερο, για την τιμή που κάνει.
11: Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
12: Αλλά εσύ πυρ πού.
11: Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος.
10: Καλά ρε μαλάκα Πλεύρη. Έχουνε φάει οι πρόγονοι σου, μπορεί να ζούσες κι εσύ, τόση βούρτσα πάνω στα βουνά. Τι ασχολείσαι ρε και κολοτρίβεσαι στο κουκουέ. Τράβα ρε μαλάκα στα κολόζα που υπερασπίζωσαν τα ναζίδια.
6: Είδε τη ζωή που. Που την έπεσε το κουκουέ και τσίμπησε λίγο και σου λέει α, ευκαιρία είναι.
13: Το κουκουέ είναι 49 χρόνια μέσα στη Βουλή. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να είμαστε στη Βουλή και απλώς να υπάρχουμε ή να λέμε όχι για να καταγράφεται.
10: Ναι, γιατί είναι αντισύστημα και οι δύο γι' αυτό.
6: Είναι αντισύστημα και οι δύο και σου λέει να πιάνει αυτό. Ας κάνουμε. Ο αντικομμουνισμός έτσι κι αλλιώς είναι πάντα της μόδας.
10: Α, ναι, ρε, ναι, ισχύει, ειδικά τώρα.
6: Οπότε γιατί όχι τώρα, εμένα λογικό μου φαίνεται, φιλαράκο, να σου πω την αλήθεια.
10: Εντάξει, τι να σου πω, εσύ, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια και κάτι ένα τελευταίο. Εσείς όλοι οι πολιτικοί όλοι που γουστάρουν Ζελένη. Επειδή βλέπω ότι η Ρωσία, η Ζαχάροβα βγήκε και απείλησε ανοιχτά την Ελλάδα, προσοχή μην γίνει κανένα σπηρεάσει καμιά πάτρα Βηρητός και γελάσουμε. Αλλά δεν θα πάθετε κάτι, εσείς ο λαός θα την πληρώσει πάλι.
6: Αυτοί χεστήκαν, σιγά. Ναι.
10: Μπράβο. Άμα γουσάρετε Ζελένσκι, πάρτε τον σπίτι σας και πολεμήστε εσείς στην Ουκρανία. Εμείς είμαστε ουδέτεροι.
14: Γεια σας Αποστολή.
6: Γεια.
14: Λοιπόν, το ξέρεις και το ξέρουν και πολλοί από γεννησιμίου του τούτο το γουβέρνο. Ήτανε άστα να πάνε. Το κυβερνούν απατεώνες, νοποδίτες, ψεύτες, κλέφτες, λαμόγια και προδότες. Και πλέον έχει καταντήσει ένα, τι να σου πω, μπουρδέλο του Buenos Aires και της Αντιγκής Αμερικής. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη και βέβαια φέρει ευθύνη και ο ελληνικός λαός. Αυτοί τους ψήφιζε, αυτοί τους ψηφίζουν, αυτοί τους ανέγονται.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
0: Ονομάζομαι Λ***, είμαι η κουνιάτα του Ευδαίμων.
1: Μάλιστα, που πιστεύεις στις δυσιδαιμονίες και ευδαιμονίες.
0: Ορίστε.
1: Ναι, ναι, ναι, του Ευδαίμονα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, που το φωνάζουμε δαίμονα.

0: Αυτό δεν μας τα είπε αυτά.
1: Ναι, εμείς τώρα μεταξύ μας έτσι για χάζι και λίγο μιουζικαλίστικα.
0: Είναι για τη μονακατοικία που πουλάτε στον Άγιο Δημήτριο ενδιαφερόμαστε.
1: Πάρτε τη. Ναι, πάρτε τη. Είναι με κάτι χρήματα, κερδίσαμε κάτι λαχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Κερδίσατε τρεις φορές τεράστια ποσά.
3: Εάν η συμβή τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα, τελείωσε παύλα.
1: ΟΠΕΚΕΠΕ εννοώ, ήταν δίπλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα προπατζίδικο και πήραμε και κερδίσαμε και την πήραμε και τώρα τη δίνουμε πίσω. Τη δίνουμε πίσω πριν την πάρουν και τη δεσμεύσουν και τέλος πάντων πόσα δίνετε.
0: Εμένα ο Βασίλης με είπε με 25 το πουλάτε. Τώρα τι.
1: Ναι, 25 είναι, ναι, το τετραγωνικό.
0: 25 το τετραγωνικό.
1: Μέτρο.
0: Το τετραγωνικό 10 πάλαβα, δηλαδή.
1: Τι δεν κατάλαβε, θέλετε να το κυβήσω, να σας πω σε κυβικά. Τετραγωνικό, έτσι θα συνοηθούμε.
0: Αυτός με είπε πολύτη μονοκατοικία. Με
1: δεν ξέρω τι σε είπε, τι σε είπε, τι σε ξεείπε. Πολύτη μονοκατοικία, αυτό είναι γεγονός. Καλά τα είπε.
0: Ναι, πόσο κοστίζει αυτό, γιατί αυτό δεν με είπε το τετραγωνικό είναι 25.
1: Τι σας είπε, 25 όλο, τι δίνουμε κύριε, τι αυτοκίνητο αγοράζεις.
0: Έλατε, μάλλον λάθος κατάλαβε ο Βασίλης μας.
1: Μάλλον, πόντια είστε.
0: Ναι.
1: Ακούω λίγο την προφορά, καταλαβαίνω, μου θυμίζετε τη μάνα του Βούτσα στις ταινίες.
4: Γριά και ξεμορραμένη είναι η μάνα σου, βρε, που τα πεις εμένα γριά.
0: Τι μονοκατοικία είναι, δηλαδή πείτε μου.
1: Τι σας νοιάζει τώρα, αφού να πλησίαστε, τι να το κάνεις, άστο. Είναι μια πολύ κόζη μονοκατοικία, πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αριστούργημα, δηλαδή σαν να ήταν στο Λονδίνο μέσα. Εγγλέζικη, πολύ ωραία. Τουβλάκι, τέτοιο, άλλο πράγμα τώρα σου λέω.
0: Εγώ από ό,τι βλέπω στο ίντερνετ πουλάνε ας πούμε τα πολύ παλιά 450, 500, 700.
1: Και εμείς θα το δίναμε 25, θα το δίναμε. Σας φάνηκε λογικό να το δίναμε 25, τέλος πάντων. Δεν βλέπω να το παίρνετε, οπότε φιάσκω, τσάμπα η κουβέντα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Έγινε.
1: Γεια.
5: Έλα!
1: Έλα!
5: Να σου πω, γιατί είναι φίλο Τσίπρας, τα κανόλα πουτάνα, δηλαδή.
1: Τι?
5: Ο Τσίπρας λέω, τα κανόλα πουτάνα.
1: Ναι.
5: Λέω, μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
5: Λέω, ο Τσίπρας τα κανόλα πουτάνα, ο Μητσοτάκης τα έκανε καλύτερα.
1: Τι σχέση, όχι, δεν τα έκανε.
5: Και τότε.
1: Επειδή δεν τα έκανε ο Μητσοτάκης, πάνε πριν δεν τα έκανε κι ο άλλος.
5: Ρε φίλε, εντάξει, θα σου πω κάτι.
1: Ή δεν θα τα λέμε του άλλου. Έλα, σε παρακαλώ, πολύ σοβαρευτείτε επιτέλους.
5: Σοβαροί είμαστε.
1: Έλα, σοβαρευτείτε και να καταλαβαίνετε τι ακούτε.
5: Σοβαροί είμαστε.
1: Έλα που είστε σοβαροί τώρα, όταν τον ψήφισες, ήσουν σοβαρός. Όταν το ψήφισες, δεν ήσουν, να το λέω εγώ.
5: Ήμουνα στο βάρος.
1: Δεν ήσουν, σε ενημερώνω εγώ να το ξέρεις.
6: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται.
1: Και αφού δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν ήσουν από αυτά που ακούς και έχουν γίνει από τότε και πέρα, στο λέω εγώ.
5: Για δεν μου λες πάρα τι θα κάνουμε δηλαδή, για πες.
1: Τώρα θα περιμένουμε, δεν ξέρω τη Λατινοπούλου, κάπου να ελπίζουμε σε έναν άλλο σοβαρό αντίστοιχα.
4: Ένα πια το φαΐ έτρωγα.
1: Τον Ανδρουλάκη, καλό παιδί μου φαίνεται, και από χωριό.
7: Μουά, Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Θα το γιορτάσω με τον Νίκο, θα χορέψω με στην πλατεία του χωριού θα πάμε.
1: Δεν ακούγεται καλά.
8: Το σήκωσες αμέσως, λέω.
1: Ναι, το είχα έτσι κι αλλιώς.
8: Είμαι κομμάτια, μωρό μου, με έχουν λιώσει τη δουλειά.
1: Πώς, σε γονατίσαν, άλλαξε, άλλη δουλειά. Δεν είναι τώρα να κουραζόμαστε.
8: Άφησα τώρα ένα βιογραφικό με όνομα περιφερειακού. Μην πεις τώρα ονόματα.
1: Τι εννοείς με όνομα περιφερειακού?
8: Έχω ένα κονέ και το χρησιμοποίησα.
1: Για να σε κάνουν περιφερειακιά.
8: Όχι, ρε, ούφο, εκεί πέρα μόνο με κονέ μπαίνει στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και έχω ένα καλό κονέ μπασκέ.
1: Για να γίνεις τι, να πας πού, σε ποιο κομμάτι, στο ταμείο, πού?
8: Όχι ταμείο, γιατί είναι βαμπούρα, κανένα ράφι να με βάλουν, όχι.
1: Αγάπη μου, εσύ δεν είσαι για το ράφι, είσαι για την προστινή βιτρίνα.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Λοιπόν, μπήκε η Ευρώπη σε προπολεμική φάση, έτσι. Μας το είπε και ο Δένδιας επίσημα.
1: Ναι, ναι, τώρα το ξέρουμε.
10: Είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή, η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας.
9: Άκου τώρα μια σύνδεση που θέλω να κάνω, δώσουμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Έχει δει, φαντάζομαι, αυτή την καινούργια τάση στο YouTube που διάφοροι τύποι επιτυχημένοι YouTubers έχουν τόσο μια online χρηματιστριακή και προσπαθούν να μας πείσουν, λέει, να επενδύσουμε, να βάλουμε στα τα οικονομικά μας, να γίνει τάξιο και τι μαλακίες αυτές. Λοιπόν, είναι πριν δύο μέρες κάτι τέτοιοι τύποι Κυριλέ φιλελεύθεροι σε ένα podcast που κάνουν και έχουν καλέσει έναν άλλο Κυριλέ απροδεξιό σε αυτόν τον μεταριστή και συζητάνε για τα πολεμικά μέτωπα, τώρα να πείσουν ότι η Ελλάδα πρέπει να εξοπλίζεται, τα όπλα που υπάρχουν και τέτοια. Μαλάκα, και κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο στο podcast και αναλύουν ποιες λένε είναι οι σκληρές πολεμικές εταιρείες στο χρηματιστήριο, τύπου Lockheed Martin και άλλες, για να μπαίνει ο κόσμος να επενδύσει μέσω της πλατφόρμας που κυκλίζει προφανώς. Δηλαδή, να κάτσει ο κόσμος να επενδύει στις εταιρείες που θα μαγειρίσουν σε φέρετρα. Εκεί έχει στάσει ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή.
1: Καλά είναι.
9: Καλή φάση. Θα επενδύσει στις εταιρείες που θα μαγειρίσουν σε φέρετρα.
11: Αποστολή.
1: Έλα.
11: Δεν περίμενα να έχω τέτοιο τρακ. Τη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Πολλές φορές θέλω να σε πάρω να αναφερθώ γενικώς για όλο το κακό που γίνεται και όλα αυτά. Απλά σήμερα ένιωσα την ανάγκη να σε πάρω να ακουστεί. Επειδή έχει να κάνει με παιδιά. Ο γιος μου ο μεγάλος πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου. Από την ώρα που ξεκίνησε λοιπόν η σχολική χρονιά, είναι η τάξη μέσα στην μούχλα. Μπαίνουν νερά όποτε βρέχει από τα παράθυρα. Πήγαμε να διεκδικήσουμε από τον δήμαρχο. Είπε ότι τελειώσαν τα κονδύλια. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι θέλουν να καταφέρουν, να πάρουμε τα παιδιά μας και να φύγουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή να τα πηγαίνουμε τα παιδιά σε ιδιωτικά σχολεία.
1: Αν τους ρωτάς, το Β, ιδιωτικά σχολεία. Ιδανικά των φίλων τους.
11: Πολύ ευχαρίστω θα το έκανα. Απλά με τον μισθό που παίρνω δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα να βγάλω τον μήνα. Διότι είμαι από τους τυχερούς που ο Θεούλης μου έδωσε και έκανα τρία παιδάκια. Απλά είμαι από τους άτυχους που δεν μπόρεσα να φύγω με τα καραβάνια να φύγω από αυτή τη χώρα. Βάσκε γλίτωνα τα παιδάκια μου. Γιατί εγώ είμαι κατακομμένος ούτως ή άλλως. Απλά να γλίτωνα τα παιδιά. Γιατί μας τρασάρουν συνέχεια απογεννητικότητα, απογεννητικότητα, απογεννητικότητα. Είμαι 36 με τρία παιδιά. Τι θέλουνε με το ζόρι να φύγω. Και απορώ γιατί κοιμόμαστε. Δεν λέμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Αυτά που υπάρχουν, όσα είναι. Αυτά τα λίγα. Να τους δώσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το σχατό που τρώμε εμείς.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Που δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα, ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή της προπαγάνδας.
2: Πρόσεχε, γιατί σας έχει και τους δύο για πρωινό, έτσι. Μη σας πετύχει.
3: Το ξέρω, αλλά δεν φοβάμαι.
2: Το Θύμιο δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει. Εσένα όμως που σε έχω δει, εσύ είσαι μισή μπουκιά από μόνος σου, ρε φίλε.
3: Εγώ μισή μπουκιά, τολμάς.
2: Θέλει 40 σαν και σένα από τη μία τσέπη και 40 σαν το Θύμιο από την άλλη τσέπη. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Α, για την παράσταση που είχα να σου πω, την είδα, συγχαρητήρια, μία ακόμα φορά. Γιατί έβγαλες το τραγούδι το πατατό πόζ?
3: Όπα. Το έβγαλα. Γιατί τι πειράζει που το έβγαλα?
2: Πειράζει γιατί δεν μπορώ να το βρω. Σε είχα πάρει πέρσι, σε ρώτησα πού θα τα βρούμε και αυτά. Μου λες θα δούμε και τα λοιπά.
3: Ακόμα το ίδιο λέω, θα δούμε.
2: Θα δούμε, εντάξει. Άλλος Παπανδρέου, Ανδρέας.
3: Καλώς, ε.
4: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
2: Συγχαρητήρια για το αυγό. Προσωπική γνώμη, λίγο πιο ροκ εκτέλεση.
3: Μα είναι country το τραγούδι, πώς θα το πούμε ροκ?
2: Γι' αυτό λέω, σε πιο ροκ εκτέλεση, ρε παιδί μου. Γι' αυτό λέω προσωπική γνώμη. Εγώ δεν είμαι μουσικός, είμαι ακροατής. Τι γνώμη μου είπα.
3: Εντάξει.
2: Μουσικής είστε, δεν ξέρεις κάνετε τα ακουμάντα.
3: Σωστό.
5: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα, τι έγινε?
5: Έχω να σε πάρω καιρό, αλλά.
3: Α, και τι φταίω εγώ.
5: Σε έχω πάρει για ένα σοβαρό πράγμα. Δεν φταίς εσύ. Άκου να δει. Τα παιδάκια τη 6η Δημοτικού δίνουν μέσω τη πρωτοβάθμια, έχει έρθει αυτό. Στέλνει το Κολέγιο Αθηνών πρόσκληση για να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο.
3: Καλό,
5: Δίνουν μέσω τη πρωτοβάθμια θα πληρώσει. Εσύ 15. Σε χάλασε. Υπό προϋποθέσεις, δηλαδή το παιδάκι πρέπει να είναι σούζα και άριστο και να μην μιλάει για να μην του πάρουν την υποτροφία. Έγινε ένα μπουρδούκλωμα στο σχολείο μας, γιατί όταν τα μοιράσαν αυτά του κολεγίου, δεν ξέρω, τώρα μετάφεραν τα παιδάκια, ότι τους είπε η κυρία ότι αυτά δεν είναι για μας, εκεί έχουν Φιλιππινέζες τα παιδιά. Άλλοι γονείς βγάλαν τα παιδιά τους, είπε στα παιδιά μας δεν είναι για σας. Άλλοι γονείς είπαν να έχει συχτήρ το κολέγιο. Εμείς λέμε, τι δουλειά έχει πρωτοβάθμια να μοιράζει του κολεγίου που είναι ιδιωτικό σχολείο την προπαγάνδα του κολεγίου στα παιδιά? Και από ό,τι έμαθα, αυτό γίνεται από πέρσι. Συνδικαλιστικά οι δάσκαλοι έχουν αντιδράσει. Τώρα θα το φέρω και στην Ένωση Γονέων να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς. Αλλά έμαθα κιόλας ότι στέλνουν κι άλλα ιδιωτικά στο Υπουργείο, έτσι, προσφορές, αλλά το Υπουργείο προωθεί μόνο του κολεγίου, ρε εσύ.
3: Απίστευτο.
5: Τι γίνεται?
3: Απίστευτο.
5: Απίστευτο. Γιατί δηλαδή ο Φούκας, ο ξέρω εγώ ποιο άλλο, ο Μωραΐτης, γιατί να μην δείξουν κι αυτοί οι υποτροφίες να δείξουν την καλή τους διάθεση?
6: Με την Πέμπτη.
3: Πώς?
6: Με την Πέμπτη, λέω. Σπαράζω μέσα μου.
3: Καλά είναι.
6: Λοιπόν, δεν αλλάζει τίποτα. Ακούω επεισόδια περίπου 8 μήνες πίσω σας. Τώρα σας έχω φτάσει στους 6.
3: Πίσω είναι, μας.
6: Δεν αλλάζει. Ναι, ναι, πίσω σας. Τρέχω πίσω σας.
3: Ναι.
6: Γιατί δεν θέλω να χάνω κανένα. Με την επικαιρότητα δεν αλλάζει τίποτα. Καθόμαστε και τους βλέπουμε όλοι. Με σταυρωμένα τα χέρια. Πώς πάει ο δεύτερος πόλος? Το δημιουργούν ή ακόμα?
3: Όλα καλά, έρχεται.
6: Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Θα περιμένουμε το 27 τις εκλογές.
3: Καλά. Θα σκάσει τελευταία στιγμή για να πιάσει το momentum.
6: Έτσι, έτσι.
3: Τα εθνικά κεφάλαια έχουν και την ετοιμασία τους.
6: Γιατί όλα σαν τον όχλο, σαν τα πρόβατα. Έτσι θα πάμε.
3: Ναι, τι θες να πάμε, σαν τα κατσίκια?
6: Έλαντε.
3: Να χρωμπηράμε από εδώ και από εκεί, όχι.
6: Έχουν και αρρώστιες, να μας χύνουν το γάλα? Όχι, βέβαια. Άκου εκεί. Λαέ, ξύπνα, πολέμα και κοκκίνησε. Αλλιώς δεν θα δεις προκοπή.
3: Μα έχουμε κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι, παιδί μου. Δεν ξέρουμε πού να φύγει ο αέρας.
6: Ναι, ναι, έχουμε μαζέψει πολύ αέρα όμως και θα σκάσουμε. Σε λίγο θα βγει τα αυτιά.
7: Καλή εβδομάδα!
3: Επίσης!
7: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς την έχετε?
3: Μαραμέν, είναι καλά, καλά, όλα καλά.
7: Αμένη. Δεν μου λέτε, μήπως ξέρετε το βιβλίο του Τσίπρα, εάν βγαίνει και στα αγγλικά?
3: Στα αγγλικά το έχει γράψει, η μετάφραση είναι ελληνική, δεν ξέρετε, δεν τα μιλάει ελληνικά καλά. Από όταν πήρε το λόγο, τα λέει λίγο σπαστά, ας πούμε, τα γράφει αγγλικά και τα μεταφράζουν μετά.
8: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά το World Justice Project.
7: Την τιμή του την ξέρετε, την τιμή του.
3: Τιμή δεν έχει.
7: Τιμή δεν έχει. Γιατί ήθελε να γράψει στα αγγλικά και να λέει I want to buy a cheap book. Ταιριάζει τέλεια, μιλάμε.
3: Α, μάλιστα.
7: Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Χορτάσαμε, χωρατό. Να είσαι καλά.
7: Ναι, σε ψάχνει ζωή ακόμα ή έρχεται?
3: Τι να σου πω, εγώ φυλάγομαι.
1: Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει: δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω την πορεία του. Να βάζουν τις δικές μου δηλώσεις και να ρεύονται.
9: Τι είναι, σεισμός? Ο διαμαντής ρεύτηκε.
3: Τίχο,
7: πάμε. Καλά, πάντως πάμε πολύ ωραία. Κολοτούμπες μας έκανε ο Τσίπρας, κολοδάκινο μας βάζει ο Μητσοτάκης. Τελικά όλα γύρω από τον κόλλο δίνανε, ρε φίλε. Καλά, λέγει ο Σοκράτης. Ο κόλλος είναι κόλαση και το μουνί πηγάδι. Και όποιος τον κόλλο δεν γαμεί, θα βγει πάει στον Άδη.
3: Ο Σοκράτης το λέει αυτό.
7: Ναι, ρε, ο Σοκράτης, ποιος εγώ το έλεγα. Και τι ωραίο που ήταν το πρωτογενές πλεώνασμα. Σας άρεσε όλες τις εφορίες εκεί, ελεύθεροι επαγγελματίες και όλα αυτά. Πρωτογενές πλεώνασμα είναι αυτό, δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα. Σαν τον παλιό το θυμάστε το 11 που έλεγε αυτό δεν είναι πρωτογενές πλεώνασμα. Αυτό είναι πρωτοφανές ξεκόλιασμα.
10: Καλησπέρα από την Ηλιόλου στη Χωριστή.
3: Καλησπέρα.
10: Λοιπόν, φιλαράκι, την έχει άσχημα, ε. Μη τυχόν πα στο χωριό σου και σε βρει η ζωήτσα. Κακομίρι κάικε.
3: Άσε με, παιδί μου, τώρα στη έβοση με αυτά τώρα. Άσε, έχω ανοίξει κι εγώ τώρα.
10: Άνοιξε εσύ τώρα μια ιστορία. 20 λεπτά μιλά για το διαμαντή. Ποιο είναι το φιδάκι, ο διαμαντή. Ποιο ήταν αυτό ο διαμαντή.
1: Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτε να λέει, δεν ξέρω ποιο είναι.
3: Μεταφιεσμένο θα πηγαίνω στο χωριό τώρα, μην με πετύχει σε καμιά γωνιά.
10: Έτσι, ούτω ή άλλω είπε ότι γυρνά μεταφιεσμένο.
1: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένο. Ποιο είναι ο διαμαντή.
10: Τώρα πρέπει να αλλάξει αμφίεση όμω. Γιατί θα σε αναγνωρίσω και με την άλλη την αμφίεση. Μη τυχόν κάηκε κακομίρι.
11: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο να κάνω για τους κυρίους για την ελληνοφρένεια. Τη μεγάλη υπηρεσία που δίνουν στο έθνος, στον κύριο Μητσοτάκη και στη δημοκρατία. Και δεν το λέω εγώ, η λογική το λέει. Γεια σας.
3: Προσπαθούν το καλύτερο.
11: Οπωσδήποτε, χρόνια τώρα. Γι' αυτό είναι και σε όλα τα συστημικά καλά.

0: κανάλια και πρώτα.
1: Βέβαια, γιατί στα αντισυστημικά δεν μας θέλανε.
0: Εξαιρετική, εξαιρετική είστε, μπράβο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κάνετε μεγάλη παρενέργεια στην Ελλάδα.
1: Αχ, μωρή κακομοίρα, έχει πικράνει ο Αλέξης, δεν πειράζει.
0: Α, καμία πίκρα. Η πίκρα, ξέρετε ποια είναι, για τις γενναίες που έρχονται, αλλά και για το τι θα αφήσετε εσείς σαν παρακαταθήκη. Γιατί
1: εντάξει, μπορεί να ξανάρθει ο Αλέξης και να τα ζήσουμε αλλιώς ξανά, να είναι το κάτι άλλο αυτή τη φορά.
2: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
0: Το ξέρω ότι σας
1: ευχαριστώ. Μακάρι, ελπίζουμε σε μια ενωμένη αριστερά αυτή τη γνωστή, την καλή, την επιτυχημένη.
0: Από ό,τι θυμάμαι, τον καιρό που ήταν στην ακμή του, του είχατε πάρει και συνέντευξη και γελάγατε μαζί του, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ακμή ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι κάτι.
0: Α, δεν θυμάμαι. Μάλλον
1: το να γελάγαμε όμως το βλέπω πολύ πιθανό από τότε.
3: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
1: Καλά, ναι.
3: Μπράβο. Διάβασες το βιβλίο του Αλέξανδρου Τσίπρα?
1: Δεν είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξιος.
3: Αλέξανδρος.
1: Όχι, δεν είναι Αλέξανδρος, είναι Αλέξιος.
3: Τέλος πάντων, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Το διάβασες?
1: Να μην διαφωνήσουμε γιατί λέτε μαλακίες.
3: Α, εντάξει.
1: Είναι Αλέξιος, δεν είναι Αλέξανδρος. Δεν το διάβασα.
3: Α, δεν το διάβασες.
1: Πού να προλάβω.
3: Να μπορέσουμε να μάθουμε κάποιο.
1: Να μάθουμε, αλλά πόσες φορές τα έχω πάει και εγώ τουαλέτα από τη μέρα που βγήκε μέχρι τώρα. Λίγο το πάω.
4: Σε σχέση τέλος με την πρόταση που απέρριψε στο δημοψήφισμα ο ελληνικός λαός, η συμφωνία που υπογράψαμε τελικά είχε παρόμοια αρνητική. Αλλά πολύ περισσότερα θετικά.
2: Μπράβο!
5: Έλληνες φυσικοί, τόσα χρόνια.
1: Απευθύνεσαι σε αυτούς μόνο, δεν μας ακούνε μόνο φυσικοί. Είναι μια μικρή μερίδα η φυσική.
5: Και οι πιλότοι και οι ναυτικοί και όλοι σας λένε ότι γυρίζουν τα γυροσκόπια γρήγορα. Πέστε τους, το σώμα τους.
1: Εμένα για τα γυροσκόπια δεν μου έχει μιλήσει κανείς. Κάτι γυρολόγους βλέπω τελευταία να κλωθογυρνάνε εδώ γύρω, αλλά δεν.
5: Ψάχνουν οι Αυστραλοί, μου είπαν να σας ακούνε στο TikTok. Δεν σας βρίσκουν στο TikTok, βρίσκουν μόνο την Ανίτα. Και μου είπαν να μιλάω εκεί πέρα, δεν ξέρω
1: τι. Μίλα στην Ανίτα, τι να κάνω τώρα, είσαι και ταιριαστό, δεν είναι κακό.
5: Τα λέω επιστημονικά ή ότι τα λέει επιστημονικά.
1: Η Ανίτα κυρίως. Μόλις ακούσει το πιατίνι αρχίζει η επιστημονική μελέτη.
6: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγωδο number one. Για πάμε.
7: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
7: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Βασικά, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κωνσταντοπούλου για αυτή τη διαφήμιση που σας έκανε. Σε σένα, στο Θήμιο, στην Ελληνοφρένεια γενικά. Και ήταν τιμή σας που έχετε αυτόν τον άνθρωπο απέναντί σας. Για να σας σχολιάσω κάτι. Είναι δυνατόν να είπε ότι η ομιλία του κυρίου Καρναστάση τον Ιούνιο, που έλεγε αυτά που φώνησε σαν τρελός ότι δουλεύει και είναι άγκορμα και αυτά. Λες και μην τη δουλεύουμε. Σαν ιστορική.
8: Δέχεται ο Διαμαντής μία κανιβαλική επίθεση και παίρνει το λόγο και κάνει μία ιστορική ομιλία, όπου εξηγεί τη διαδρομή του, του παιδιού από τη Λάρισα.
1: Ήταν ιστορική, ναι, απλά δεν είχατε ενημερωθεί, ναι, ήταν.
7: Είναι ιστορική αυτή η ομιλία.
1: Επειδή εσείς δεν μπορείτε να κρίνετε τι είναι ιστορικό και τι όχι, τώρα δεν ήταν ιστορική.
7: Δηλαδή,
1: άμα το λέει η ζωή, ήταν ιστορική τώρα.
7: Τι να σε πω, ρε Αποστόλη, δηλαδή έχουμε χάσει το νόημα των λέξεων.
1: Δεν έχουμε χάσει το νόημα, απλά δεν είμαστε αντάξει των περιστάσεων να καταλάβουμε ότι εκείνη τη στιγμή γίνεται κάτι ιστορικό. Περνάει δίπλα μας και δεν έχουμε καταλάβει ένα μπουκούτσο.
7: Τι να πω, μα εγώ το καταλαβαίνω αυτό όταν περνάει δίπλα μου. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Άδωνης είπε ότι αισθάνθηκε ντροπή που άκουσε ότι οι Έλληνες είναι δυστυχισμένοι. Αισθάνθηκε ντροπή για την εικόνα που δίνουμε προς τα έξω.
1: Από τσίρκο σε τσίρκο με πας.
2: Εγώ αισθάνομαι ντροπή να βλέπω σε όλες τις στατιστικές οι Έλληνες να λένε πόσο δυστυχισμένοι είναι. Γιατί άμα το βλέπουν και οι έξω.
7: Αντί να πει ότι λυπάται γι' αυτό, ότι αισθάνεται λύπη και να αισθάνεται ντροπή για τον εαυτό του. Δηλαδή, μα έχω τρελαθεί αυτές τις μέρες. Δεν το πιστεύω. Αντί να αισθάνεται ντροπή που είναι μέρος αυτού του συστήματος το οποίο φταίει που είναι οι Έλληνες δυστυχισμένοι. Έχει το θράσος να πει ότι ντρέπεται για αυτό που δείχνουμε προς τα έξω την εικόνα. Δηλαδή για το τι θα πει ο κόσμος. Και μου έρχεται στο μυαλό ένα γκράφτη που είχα δει σε εξάρχεια που λέει: τελικά αυτός ο κόσμος τι είπε. Και θέλω να σας παρακαλώ, μην βάζετε αυτόν τον γελίο τον Τσίπρα να τον ακούμε τη φωνή του μας ανακατεύει.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να, είδατε που δεν έχετε αίσθηση της ιστορικότητας των ανθρώπων.
7: Δεν μπορούμε.
1: Άλλη μια ιστορική στιγμή είναι το βιβλίο του. Το σύγγραμμα, συγγνώμη.
4: Μήπως όμως υπήρχε η δυνατότητα να αποφύγουμε το πικρό ποτήρι. Αυτό κανένα σοβαρό αναλυτή δεν το συζητά.
7: Εντάξει, ούτε τι να πω. Θέλω να πει στο Θήμιο ότι τον αγαπώ και τον θαυμάζω που έχει την ψυχρεμία. Και απαντάει σε ανθρώπους που είναι η προσωποποίηση της ανθρωποφαγίας για την ανθρωποφαγία.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Έλα,
10: Αποστολή.
1: Έλα.
10: Καλά, ρε. Κατήργησε τον ένφια. Κατήργησε τα ΜΑΤ. Ακύρωσε τα μνημόνια με ένα νόμο για ένα άρθρο. Έτσι. Και όλο αυτό έχετε να πείτε μόνο επειδή δεν ήξερε καλά αγγλικά. Δηλαδή ο Ζολώτας που μιλούσε ελληνικά και νόμιζε ότι μιλούσε αγγλικά ήταν καλύτερο.
1: Είδε που είμαστε κομπλεξικοί, το δε. Το έλεγα εγώ.
4: Μέρκελ Χαντ began to υποψιάζεται. That I had something else in μυαλό μου.
10: Κομπλεξική και άντερ μην πω να πούμε. Τα ίδια κάνει και με τη ζωή. Έτσι, κομπλεξική θα σα
1: στη ζωή δεν είμαστε κομπλεξικοί. Στη ζωή είναι κάποια προπαγάνδα, α πούμε, που μα έχουν υπαγορεύσει να κάνουμε κατά τη ζωή.
8: Δεν έχει σχέση ούτε με σάτυρα, ούτε με τίποτε άλλο. Έχει μία πολύ συγκεκριμένη και συνεκτική γραμμή. Είναι η γραμμή τη προπαγάνδα.
10: Άντε, ρε, δεν τρέπεσαι να πούμε κοκκινομούρδε. Αν αγαθείτε πια.
1: Κοκκινομούρδε, τι είμαστε, Αμερικανάκια, Redhead.
10: Όχι, ρε, το είπα, πώ έλεγε ο άλλο, κουνούμαλα. Εντάξει, σε αυτό το στείλα.
11: Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
1: Κοκκινούμαλα.
10: Κοκκινούμαλα.
1: Κοκκινούμαλα. Καλό, το ακούω.
10: Καλό, πάει και για νέο μπλουζάκι. Είναι κουνούμαλα, δύο κοκκινούμαλα.
1: Έλα, μη χαίρεσαι. Μαζέψου.
10: Καλά, δεν χαίρομαι.
1: Σονάρα.
10: Κοίταξε να δει. Είμαι ο μόνο που έχει κάνει τηλεοπτική αφιέρωση.
1: Άντε πάλι.
10: Παραγγελία. Άντε πάλι το έκανε.
1: Το έκανα μια φορά. Το κάναμε και το έχω μετανιώσει χίλιε φορέ. Μου το έχει κάνει κλείσμα.
10: Και αυτό είναι, αυτό το καλό. Γιατί διαφωνεί.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά τσουρέκια κάπου.
10: Τσουρέκια, εντάξει, έρχεται και Χριστούγεννα. Θα έχουμε και για το Πάσχα. Μια χαρά.
12: Όχι και που δεν θυμάσαι το διαμαντή, που στην παράσταση του 16 με το σπυρογραμμένο χέρι μας με την Κωνσταντοπούλου.
1: Άμορ, Κατίνα, εκεί ήσουνα, ε.
12: Εκεί ήμουνα. Κατινάρα, δεν ήμουνα τότε μάχημος ηλεκτρολόγος, αλλά εκεί ήμουνα, στο Κρεμλίνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είχαν έρθει και ναι, το θυμάμαι. Και ναι, το ξέρω το διαμαντή. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το διαμαντή.
13: Πού σε διαμαντή!
1: Το ότι η ζωή ή δεν κατάλαβε ή σκοπίμως διαστρεβλώνει αυτό που άκουσε, κάτι σημαίνει. Γιατί δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρω το διαμαντή.
8: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος ποιος είναι ο διαμαντής. Τον άκουγα λοιπόν επί 20 λεπτά χτες να λέει δεν ξέρω ποιος είναι.
12: Βέβαια να σημειωθεί ότι δεν ξέρουμε για ποιο έργο το έχει μείνει γνωστός αυτός.
1: Νομίζω σε αυτά τη Ακρίτα που έπαιζε στο. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε, του Μέγκα.
12: Στην Ακρίτα, παιδί μου, στο Λίφτινγκ έπαιζε και στο Κωνσταντίνο Κελέντη. Άσε με τώρα.
1: Α, εκεί έχει μπερδευτεί αυτή η παιδί. Ο Κωνσταντίνο Κελένης παίζει ακόμα επανάληψη. Σου λέει αυτός έχει διαρκές έργο στον πολιτισμό.
13: Μπορεί κατά κουζίνα!
12: Ναι, γιατί το lifting δεν το πέσουνε. Φαντάσου πόσο χαλιά ήταν.
1: Ποιο είναι το lifting?
12: Έλα, μωρέ, είναι μια παλιά του Ρώμα.
1: Μάλιστα.
12: Να σε ρωτήσω, τα μακαρόνια με κοιμά που έλεγε ο Αλέξης στο βιβλίο.
14: Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Εμφανίζεται ο Τάκης ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει, θα σας φτιάξω μια μακαρονάδα με κοιμά.
12: Μήπως ήταν λαφασάνια.
13: Αχ, καλά,
12: ήταν και εποχή τότε.
1: Πολύ κακό. Ούτε για Πέμπτη.
12: Ούτε για Πέμπτη. Εδώ Γαλλία παρεμπιπτόντως μια παρένθεση, όσο χάλια πάμε τόσο καλύτερα για μας, έτσι.
1: Καλό αυτό.
12: Ναι, ναι, ναι, τώρα βγήκε κι άλλος ο στρατηγό, ο παπάρας που έχουν εδώ πέρα και είπε να θρυνήσουν κι αυτοί. Τι στο διάλο, δεν για, και Μητσοτάκης θα τη γράφουν όλη τη Γαλλία. Πόσο πια, αηδία έχει καταντήσει.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όλα καλά, να είσαι καλά.
12: Λοιπόν, εγώ είμαι Παρίσι και θέλω να μάθω αν θα βγει το βιβλίο του Τσίπρα στα γαλλικά. Γιατί θέλω να το διαδώσω και εδώ πέρα. Να μάθουν και οι Γάλλοι για αυτά τα καμώματα.
1: Πώς να το πούμε, η Θακή Γκούτεμπεργκ, εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, Άλεξης Τσίπρας.
15: Με σε ζαμί, σε τα γκάντονερ, ήταν βεριτά πλεζίρ.
1: Αυτό.
12: Γιατί όχι, πρέπει να συνεννοηθούν με τον Ταρδανό, μάλλον να το βγάλει.
1: Μάλιστα. Οκ, okay. Έγινε. Αυτό έλα, γεια. Είπε στη μαλακία σου, τελείωσα. Άντε, ναι, γεια.
16: Καλημέρα, ο Μαρκόνι, ανακοίνωση. Επειδή τώρα με.
1: Ανακοίνωση, ανακοίνωση.
16: Και μου λένε, μιλάτε με τον κύριο Αποστόλη, γιατί δεν έχετε κάνει ένα βίντεο, λέει. Κάνει κανονικά βίντεο, όχι αυτά μόνο εδώ τα δίλεπτα.
1: Oh.
16: Να θυμίσω ότι σας έχω προσκαλέσει από εξ αρχής, από το 2021, και διότι τώρα μετακομίζω στο Μενίδη και στον Πλάτανο, χαιρέταμε στον Πλάτανο, στον Πλάτανο.
1: Βρε χιούμορ.
16: Και με την διάσκεψη μου κάνετε και ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε.
1: Ναι, θα το έχω στο νου μου να κάνουμε ένα podcast.
16: Ναι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Τα social μας επιτίθονται. Εγώ είμαι υπέρ των social, αλλά μερικοί λένε. Τώρα στα social λέει η επέλαση των ηλιθίων. Δεν έχουν γνώση και έχουν γνώμη για όλα. Και επικαλούνται κάποιο του Ρομπέρτο Έκο. Ρομπέρτο Έκο πήγα να τον κάνω, Ρομπέρτο.
1: Ρομπέρτο Κάρλος. Μια επισύνεσκιου. Τέλος πάντων, άστο τώρα, χέστο, έλα, γεια.
17: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
17: Επιτέλους. Λοιπόν, αγόρι μου, θα σου πω κάτι.
1: Αγόρι μου.
18: Αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και μαμού.
1: Α, συγγνώμη, ναι.
17: Ναι, μωρέ, μεγάλη γυναίκα είμαι, οπότε μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Την Τετάρτη είχαμε έρθει με τις κόρες μου.
1: Καλές.
17: Οι κόρες μου.
1: Ε, ποιες, η γη σου.
17: Ε, εμένα κόρες μου είναι, τι να σου πω. Α. Αλλά θεωρώ ότι είναι καλές.
1: Οκ. Okay.
17: Λοιπόν, ρε Αποστόλη, υπέροχος. Αγόρι μου, πραγματικά να σε καλά. Ειλικρινά, πάντα βέβαια το τελείωμα είναι αυτό που μας πάει το στομάχι. Αλλά είναι και η πρώτη φορά που είχαμε έρθει να σε δούμε σε μαγαζί. Δηλαδή στο φεστιβάλ κανένα δύο φορές και αυτό δεν. Και ήσουν υπέροχο.
1: Ε, στο μαγαζί είναι αλλιώς.
17: Ναι, εντάξει, επειδή είχαμε κλείσει κιόλας και ήμασταν και σε τραπέζι.
1: Το φεστιβάλ είναι μια τζούρα τώρα. Στη μουσική σκηνή είναι το πλήρες.
17: Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά πραγματικά υπέροχο αγόρι μου. Δηλαδή πάθαμε πλάκα. Αλήθεια σου λέω.
1: Και τα κορίτσια, και τα κορίτσια.
17: Τύπος που είχες, που κάνει το startup comedy.
1: Ο Βίρονας, ναι. Τώρα άστα αυτά τώρα. Και τα κορίτσια πάθανε πλάκα και τα κορίτσια.
17: Και τα κορίτσια.
1: Αυτό ήθελα να
17: είναι
1: ακούσω.
17: Είναι μεγάλες βρε.
1: Πόσο?
17: Η μία 43, η άλλη 41.
1: Δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει.
17: Η μία είναι παντρεμένη.
1: Δεν ρώτησα, δεν με αφορά αυτό.
17: Και αυτή που είναι παντρεμένη.
1: Δεν μπαίνω σε κουτσομπολιά.
17: Κάποτε βρισκόσασταν στον ίδιο χώρο.
1: Όπα.
17: Γιατί δούλευε στο Sky, ήταν γραφίστρια του περιοδικού. Οι ερευνητές πάνε παντού.
1: Ω, τέλος πάντων, δεν τη θυμάμαι.
17: Δεν θα τη θυμάσαι. Έφτιαχνε αυτό το περιοδικό, ήταν στο Δημιουργικό. Να. Και παρατήθηκε το 15 και την κοπέλα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά δεν με ενδιαφέρουν τώρα. Ναι, όχι, okay, να είναι καλά. Μάλιστα, ωραία. Το κρατώ. Ευχαριστώ πολύ.
17: Όχι, και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Και εσείς. Ναι.
18: Τώρα δεν θέλω εγώ που σε πήρα.
1: Ούτε εγώ ήθελα.
18: Λοιπόν, δεν τα λέτε καλά.
1: Αφές.
18: Δεν τα λες καλά στο Μέγαρο Μαξίμου που πίναγε ο Τσίπρας.
14: Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε.
18: Εκείνη την ώρα έπαιζε ρουβά το τραγούδι Θα σου κάνω μακαρίδια.
1: Αχ, όλοι το σκεφτήκαμε, κανείς δεν το είπε. Ντραπήκαμε.
18: Σόπα, και να ξέρετε κάτι άλλο.
1: Γιατί ήταν το πρώτο που σκεφτήκαμε, ήταν το πρώτο δεν το είπαμε.
14: Εμφανίζεται ο Τάκης ο σερβιτόρος του Μεγάρου. Κύριε Πρόεδρε, μου λέει:
19: Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας.
18: Μακαρόνια με κύμα είναι το φαΐ του κερατά. Και άμα βάλεις και τυρί, τη γαμίσανε πολύ. Αποστολή.
1: Έλα.
18: Πες το καλαμούκι, έχει κολλήσει με τον Τσίπρα. Στο Τσίπρα, πες το. Να,
1: μα δεν το χορταίνουμε, τι να κάνω, το χορταίνουμε.
18: Έχει εκεί, μας έχει ζαλίσει το βιβλίο σας, πει κάτι άλλο.
1: Άμα έβγαζε και ο Μητσοτάκης βιβλίο, μην ανησυχείς και στο Μητσοτάκη αφιέρωμα θα κάναμε. Αλλά ο Τσίπρας μιλάει, δεν μιλάει ο Μητσοτάκης και όταψε.
18: Εντάξει, αλλά μας διαβάσει όλο το βιβλίο να πούμε.
1: Ω, ναι, κλείσμα για να μην ξεχνάτε.
20: Εγώ τελείωσα αποκαμωμένος, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και του είπα τελειώσαμε.
18: Έχει καλλιεργήσει τώρα μια εμπάθεια για τον Τσίπρα, τον Τσίπρα. Ας ασχοληθεί τώρα τόσα έχει η Νέα Δημοκρατία. Σκάνδαλα, ιστορίες, έχει πέσει πείνα στο λαό.
1: Καλά, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Θα ακούσεις και τα σκάνδαλα, να ακούσεις και το κωμικό στοιχείο όμως.
21: Συνοψίζοντας, το μόνο λάθος που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι επέλεξε λάθος συντρόφους και συνεργάτες.
1: Γιατί εσύ βρίσκεις άλλο λάθος. Είχε τη σωστή πολιτική, είχε τις ιδέες, είχε το όραμα, αλλά έμπλεξε με κάτι παλιωμαλάκες.
20: Ξέρετε, δεν θέλω να το πενεθώ, αλλά είμαστε
21: τώρα όμως που θα κάνει το rebranding, θα επιλέξει τους πιο κατάλληλους, τους πιο, πώς το λέτε εσείς εκεί, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εδώ, κύριε Αποστόλη, τους πιο έτσι, θα τους επιλέξει. Λοιπόν, δύο θέλω επισημάνσεις για το βιβλίο που θέλω. Πρώτον, αυτοί που το διαβάσανε να μας πούνε, αν εκεί που λέει συγγνώμη για τη Μαρέβα, συγγνώμη για την Νοβάρτης, συγγνώμη για το ένα, συγγνώμη για το άλλο, αν κάπου εκεί μέσα λέει και ένα συγγνώμη για εμάς που τον υποστηρίξαμε και φάγαμε όλο το σκάτο πάνω στο κεφάλι μας.
1: Νομίζω, δεν θέλω να σταράξω. Νομίζω δεν έχει τέτοιο συγγνώμη.
21: Δεν έχει, εντάξει. Λέω, μήπως ρε παιδί μου κάπου πάρει που το έβαλε και ένα έτσι.
1: Δεν έχει. Να, τώρα είναι το θέμα του, είναι με το τι φαγητό ήταν το πρώτο φαγητό στο Μαξίμου.
14: Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε. Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε. Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό.
21: Ναι.
1: Πόσα γενέθλια ξέχασε του Ορφέα, αυτά.
20: Ένιωσα άσχημα. Είχα ξεχάσει μέσα σε όλο αυτό ακόμα και τα γενέθλια του παιδιού μου.
1: Δηλαδή η στεγχώρια όλοι ήταν τα κεράκια του Ορφέα, όχι τα κεράκια που ανάψαμε όλοι εμείς.
21: Να πλαντάξω είμαι. Και το δεύτερο είναι αυτό το περιστατικό που περιγράφει με τον Τάιλερ. Εγώ πιστεύω τον Τσίπρα ότι πήγε η ψωνάρα και του είπε πώς είναι στο μαξί μου και που θα μεγαλώσω τα παιδιά μου που θα βάλω την κούνια. Εντάξει, σου το είπε βρε μαλάκα. Πώς να σε πω δηλαδή, αρχιδοκατίνα. Σου το είπε και εσύ το βάλε. Πόσο πιο κάτω ρε πούστη μου.
1: Το χάσα αυτό, τι ήταν αυτό.
21: Είπε λέει τάχα μου η Μπαζιάννα, μίλαγε με τον Τάιλερ και τη είπε ο Τάιλερ ότι τώρα θα πούμε στο μαξί μου, γιατί ήταν σίγουρο θα γίνει πρωθυπουργό ο τέτοιο. Πώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μα στο μαξί μου. Δηλαδή, ήταν τόσο ευτελέ δηλαδή αυτό ο Κασελάκη, τόσο χάλια δηλαδή αυτό ο Κασελάκη. Τέλο πάντων, πίστευα μέχρι τώρα ότι οι καναλάρχε τον προωθούν τόσο πολύ, γιατί θέλουν να έχουν έναν αντικαθιστάτη το Μητσοτάκη, ναι, ένα δεύτερο πόλο. Τώρα αρχίζω και αναθεωρώ και πιστεύω ότι τον προωθούν τόσο πολύ, επειδή πιστεύουν ότι είναι στα χειρότερά του ο Μητσοτάκη και επειδή είχε αρχίσει να ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Καλύτερα περνούσαμε με τον Τζίπρα, τουλάχιστον ήταν το σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, όλα πιο φτηνά και όλα αυτά. Μήπως τον ξαναβγάλανε στο προσκήνιο για να τον ξεφτυλίσουν τελείως και να γλιτώνουν μια και καλή και να ασχολούμαστε μόνο με τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και η μοναδική μας ελπίδα.
1: Εκεί φτάσαμε. Τέλος πάντων, δεν το αποκλείω.
0: Πορείες προς το Σύνταγμα και μεγαλειώδεις συναυλίες. Δημήτρης Κουτσούμπας, έτσι θα λέγεται το βιβλίο. Να σου πω κάτι ρε εσύ. Σήμερα λέει γιορτάζουμε από το 2008 που δώσαμε την Κόσκο. Έχουν περάσει δηλαδή 17 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι. Δώσαμε την Κόσμικο σε ιδιώτες. Δώσαμε τον ΕΤΟΕ σε ιδιώτες. Δώσαμε τη ΔΕΗ σε ιδιώτες. Δώσαμε τις τράπεζες σε ιδιώτες. Η ζωή μας γιατί δεν έχει καλυτερέψει αφού λέγανε ότι στους ιδιώτες θα είναι καλύτερα.
1: Τι να σου πω, ρώτα το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνάει τώρα. Σπίτι του.
1: Όχι, ενώ ρε παιδί μου, αυτά που τα πουλάμε όλα στα υπερταμεία κτλ. Έχει βάλει εκεί το χέρι του. Αυτό με τους ιδιώτες που λες. Τα μνημόνια που έφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει το χέρι τους για να γίνεται αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μητσοτάκηδης Σαμαράδης και Παπανδρέου. Ρώτα λοιπόν κάποιον από αυτό το σύστημα. Που δεν κάνουν συναυλίες βέβαια, αλλά μια ορχήστρα τέτοιου είδους τη διευθύνουνε.
3: Ρε μπεσκέδες!
0: Είπε ο μαλάκας ο Γεωργιάδης στο Αττικό ότι 20 χρόνια υπάρχουν ράτζα. Υπάρχει και ηχητικό βάλ.
2: Εσεί δηλαδή ήταν στα μικρότερε ηλικίε, θυμόσασταν τα ράτζα. Πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Θυμόσασταν.
0: Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Μαλάκα, μάλλον όχι κύριε Γεωργιάδη, τα 12 χρόνια από τα 20 έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, όσο για τον Τσίπρα, κυβέρνησε μόνο 4 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
1: 5.
0: 5.
1: Πάρε 5 εννοώ.
0: Κλείσε ρε Μαλάκα.
22: Γεια σου, φίλε μου!
1: Γεια!
22: Η μόνη λύση να λέω στον κόσμο είναι Κασιδιάρη!
1: Βρε, άει στο διάλογο το χάμα, τράβα την πηγάδο πίσω. Άει στο διάλογο το χάμα. Τα έχουμε όλα, έχουμε και τα κατακάθια. Άει, Σιχτήρ.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.
7: Βάλανε εκεί πέρα να παίξει. Του λέτε, έλα, φέρε και τους φίλους του κτλ. Λέει, θα κάνετε μια κυβερνητική οργάνωση να παίξετε την κυβέρνηση. Έτσι, απλά πράγματα. Εδώ είναι Ελλάδα, φίλε, είναι η χώρα του φωτό.
8: Απλά δεν ξέραν καλά το παιχνίδι, δεν την παίξανε και πολύ καλά, αλλά την παίξανε σκέτο.
7: Ό,τι μπορεί ο καθένα.
8: Ναι, ναι, όχι, κατανοώ.
7: Ό,τι έχει μάθει εκεί πέρα τι να κάνουμε. Τώρα πήρε τώρα δε φίλε από τη Β' Εθνική και τον έβαλε τώρα στον Ολυμπιακό να σηκώσει τώρα Europa. Δηλαδή δεν πάει έτσι το πράγμα, γι' αυτό και εμεί τώρα έχουμε Μητσοτάκη που τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Μητσοτάκη στο Λα. Βλέπεις?
8: Καλά να πάθουμε. Ενώ μπράβο σοφέλα. Ήθελα να πω.
9: Σας ευχαριστώ.
7: Μα μεταξύ μας κιόλας. Άμα είναι να κάτσουμε να περιμένουμε 100 χρόνια το κουκουέ, πότε θα έρθουν εδώ πέρα, θα γίνει η φάση σωστή. 100 χρόνια τον άλλο, 100 χρόνια τον παράλληλο, σου λέει κάτσε εδώ το Μητσοτάκι, ας πούμε, που το ξέρουμε. Γιατί μπορεί να λένε αυτοί εδώ πέρα ότι έχουν κάνει σαπατεωνιές, ότι ποιος είναι ο Μάκης.
10: Ποιος είναι ο Μάκης.
7: Το άλλο που κάνει μπότοξ, βάζει μαλλιά.
11: Και μαλλιά έβαλα. Μου λένε έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
7: Αλλά είναι τίμη, γιατί τα λένε.
8: Καταλάβει. Αυτό είναι αλήθεια, κανείς δεν περίμενε κάτι άλλο.
7: Σου, πόσο για τον μπούτσο είναι αυτός ο λαός, εμείς δηλαδή, εγώ ο ίδιος, εσύ όλοι μας.
8: Όχι εγώ, όχι εγώ, εσύ.
7: Κοίταξε, αν όχι εγώ, εσύ σίγουρα. Ή αν όχι εσύ, εγώ σίγουρα.
8: Ναι,
7: το, που το μέτριο και το κακό το έχουμε κάνει ιδανικό. Δηλαδή είμαστε στο μηδέν και οτιδήποτε μας γυαλίζει, σαν ηθαγενείς που είμαστε, λέμε αυτό είναι. Τέλος πάντων, έσκασε πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ που διαλύθηκε, δηλαδή δεν ήταν και ποτέ κάτι έτσι συμπαγές. Και βλέπεις τώρα μετά Βαρουφάκη, βλέπεις τη ζωή και εν τω μεταξύ συγκρίνεις Διαμαντήρι, μαλάκα.
8: Ναι, ρε, ξέρω το διαμαντή, τραβάς κανένα ζόρι.
12: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς ποιος είναι ο διαμαντής.
7: Πόπο ρε φίλε, δηλαδή και εσύ τώρα ρε μαλάκα πας και χώνεσαι. Τον άλλο θα το δεις ρε φίλε, θα πάρει για καφέ αύριο μεθαύριο.
8: Καλά, δεν το ξέρω τόσο. Μια φορά μου τον έδειξε η ζωή, δύο.
7: Α, εντάξει, αξίζει και τη ζωή. Ακεί είναι το θέμα. Είναι το
8: τη ζωή την ξέρω, ναι, δεν θα πω ψέματα. Τη ζωή την ξέρω. Είμαστε σχοριανοί τώρα, τι να κάνουμε. Στις ελιές, ας πούμε, μαζί βρισκόμαστε στα διπλανά χωράφια.
9: Η συντρόφισσά μου θέλει να ξανάρθουμε, να σε δούμε πάλι.
8: Να ξανάρθετε.
9: Ξέχωρα από την ποιότητα του σόου σου, της έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί ξέρει από μουσική, που δεν ξέρει ποιος έκανε την πήξη του Mount House με Θεοδωράκη, το μετάλλικο του Μαραθινέρε Μπρότερε. Μου που ήταν φοβερό αυτό που έκανε στην ίδια κλίμακα, έβαλε το ένα, παρέδεσε το άλλο κομμάτι μαζί. Καταπληκτικό. Και εγώ από τη μεριά μου έχω να σου πω ότι τρελάθηκα με το solo synthesizer.
8: Πού είχε solo, θύμισε μου.
9: Σε ένα τραγούδι είχε solo synthesizer. Ναι, ένα φανταστικό ήταν.
10: Ανέλπιστο.
8: Μα έλα.
10: Έλα, πού είσαι. Ζήσου η Αλίκη.
8: Τι.
10: Είμαι η Αλίκη.
8: Η Μπομπονά.
10: Ναι.
8: Αλίκη Μπομπονά μου, τι κάνεις.
10: Μου τι κάνω, προσπαθώ τόσες μέρες να πάρω τη λέξη.
8: Έλα μωρέ, έπρεπε να το πεις ρε, φορμέρ και θα έπαιρνε σειρά. Informer και λέω Reformer. Το μυαλό μου στο πιλάτες, δεν ησυχάζω από τη γυμναστική.
10: Πήραμε αφορμή την κυρία που είχατε καλέσει, την κυρία Μάγδα,
8: ναι.
10: Που είναι μαμά από ένα παιδάκι αμαία. Τι να πω, συμπάσχουσα κι εγώ, όπως και πολλές μαμάδες. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα για τα παιδιά αμαία και για τις οικογένειές τους είναι τουλάχιστον τραγική. Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία πρόβλεψη για τίποτα.
8: Έλα, τώρα Μητσοτάκι έχουμε, τι πρόβλεψη να υπάρχει. Πρόβλεψη υπάρχει να κερδίζει ο κόσμος Λαχία.
13: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι.
14: Πότε?
13: Α, δεν θυμάμαι, κυρία Αποστολάκη.
14: Πόσες
13: δεν μπορώ να θυμάμαι. Δεν γνωρίζω.
14: Κερδίσετε τον Τζόκερ και δεν το θυμάστε.
10: Γιατί όχι εγώ, Αποστόλη.
8: Γιατί δεν παίζει, αγάπη μου, να φυτέψει ελιές. Βάλετε τις ελιές και έρχεται και το Λαχείο. Ένα-ένα με τη σειρά.
10: Ελιές έχω, Αποστόλη. Λαχείο δεν μου έρχεται.
8: Έχεις ελιές, αλλά τις έχεις στο χωριό, στο χωράφι.
10: Ναι.
8: Βάλτε σε ένα αεροδρόμιο να δεις εκεί μετά πως φτουράει, εκεί φτουράνε.
15: 2630 δέντρα σε έκταση 600 στρεμάτων. Ελιές. Μέσα στο αεροδρόμιο. 600 στρέμματα.
10: Λες να πάω στο αεροδρόμιο και αλλού.
8: Όπου έχεις.
10: Ναι, τέλος πάντων. Να το προσπαθήσω κι εγώ. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν βγαίνω.
16: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού.
8: Έλα ρε, τι θες.
16: Τίποτα, μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια ρε. Αποφάσισε ο μαλάκας να γράψει βιβλίο, να πούμε τι, για να απολογηθεί, να πει τι.
8: Ω, να μας εξηγήσει, να ξέρουμε ρε παιδί μου. Και την πλευρά του άνθρωπος μπορεί να έχει τα δίκια του. Ναι, να ακούσουμε και τα δίκια του ανθρώπου.
17: Εγώ τελείωσα αποκαμωμένος, μπήκα μέσα, ξάπλωσα στον καναπέ και τους είπα τελειώσαμε.
16: Ναι, δηλαδή.
8: Μπορεί να λέει και μαλακίες, μπορεί να ακούσουμε και τις μαλακίες του ανθρώπου.
16: Να σου πω, θα τα πεις εσύ, θα τα πω εγώ ρε μαλάκα.
8: Τελικά εγώ.
16: Τελικά εσύ τα λες, να σου πω. Δηλαδή τι τώρα με τη νέα αρχή που θα κάνει, δεν θα έχει αυταπάτες, ξέρω εγώ, ή θα έχει άλλη, ξέρω εγώ, άποψη για το τι θέλει ο λαός από αυτή που είχε πριν. Τι μαλακίες μας λέει, αλλά ξέρεις που θέλω να σταθώ ρε φίλε. Στο βάρος που έχουν δώσει όλοι στο βιβλίο του μαλάκα και νομίζουν ότι εμείς θα ξεχάσουμε τα Τέμπη. Ετοιμαστείτε μου λόπανα, γιατί αυτό που θα γίνει στην τρίτη επέτειο δεν θα το περιμένετε από πουθενά.
8: Τα Τέμπη, ποια Τέμπη, θύμισε μου. Κάπου διάβασα το βιβλίο του Τσίπρα. Α, αυτό το δυστύχημα. Που δεν είναι έγκλημα τελικά, αλλά είναι δυστύχημα. Ναι, ναι, το είδα.
16: Ναι. Να σου γαμίσω με το μαλάκα να πούμε. Μας έχουν σκοτήσει τα αρχίδια.
18: Γεια σου, Αποστόλη.
8: Γεια.
18: Αυτό που λέει, άκουσα τώρα το θύμα, λέει είναι η μύθε και βάλε, που λέγει ο Χάρη Κλίν παλιά. Μετά από λαϊκή απέτηση να θεσπιστεί το τρίλεπτο του Μαρκόνη και το τρίλεπτο τη Λουκά. Βάλε ένα πεντάλεπτο και το βιβλίο του Τσίπρα, επειδή δεν βλέπω να το διαβάζει κανένα, τουλάχιστον να το ακούσουμε όλοι. Αν το έχει έτσι όλο το audiobook, 5-5 λεπτά σε κάθε εκπομπή.
8: Πω, Ντάγκλα.
17: Η συμφωνία που υπογράψαμε τελικά είχε παρόμοια αρνητικά, αλλά πολύ περισσότερα θετικά.
16: Μπράβο!
18: Λουκά και Μαρκόνη, άρα.
8: Τι λέει, ρε φίλε.
18: Πάει.
8: Καλύτερα να έχει πέσει τα ναρκωτικά, είναι αυτή η κατάσταση.
18: Έτσι, για να δούμε τι είχε στο μυαλό του ο πρόεδρος και τι παρεξηγούνται, συγγνώμη, οι Σιριζέοι τώρα που ασχολείστε με το βιβλίο, δεν κατάλαβα.
8: Δεν θέλει.
18: Και πώ θα γίνει, α μην το έγραφε, δηλαδή, συγγνώμη κιόλα.
8: Δεν θέλει ο μέσο Σιριζέο τώρα, τι να κάνουμε, να μην το έγραφε. Το έγραφε, τον ελέγχουν, δεν το ελέγχουν. Ελέγχεται η συγγραφική φλέβα. Έχει μια φλέβα, εσύ ξέρει που θα πάει, δεν ξέρει. Πήγε.
19: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Τώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά και τα λεφτά στον τόπο.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Απαντήσεις κι αν ψάχνω δεν βρίσκονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Σ' έναν κόσμο που όλα γκρεμίζονται, δεν μπορεί.

0: είναι προβλέψιμα. Με το φόβο που σπέρνουν οι λύκοι πάνω στη γη. Αν μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς.
1: Θέλω να ζω, θέλω να ζω με ένα πάθος που νικάει τους φόβους και το ουρλιαχτό.

είναι προβλέψιμα. Με το φόβο που σπέρνουν οι λύκοι πάνω στη γη. Αν μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Θέλω να ζω, θέλω να ζω με ένα πάθος που νικάει τους φόβους και το ουρλιαχτό.

κανείς. Θέλω να ζω, θέλω να ζω με ένα πάθος που νικάει τους φόβους και το ουρλιαχτό.

νύχτα μου γεννάει.

Ioni FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Ionion FM.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

μέρες που δεν φτάνουν στο βράδυ. Υπάρχουν δρόμοι που αν τους πάρεις σε ξεχνούν. Υπάρχουν χέρια που δεν φτάνουν στο χάδι. Ζητάνε μόνο χέρια για να κρατηθούν. Ζητάνε μόνο

0: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
7: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κουπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες. Θα είμαστε εδώ το επόμενο διώρο για να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και νομίζω το κάνουμε καλά. Να φωτίσουμε πτυχές οι οποίες δεν γίνονται γνωστές, τις οποίες πολλοί προσπερνούν, αλλά στην ουσία εκεί γράφεται η ιστορία. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε εξελίξει στην Ευρώπη, Γερμανία, Βρετανία, Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη γενικότερα, στην περιοχή μας. Επειδή όμως μέρες που είναι και είχαμε και την επέτειο της τουρκικής εισβολής, την μαύρη επέτειο, και επειδή η πληγή, η χένουσα πληγή του ελληνισμού συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί και επειδή εσχάτως υπάρχει νέα κινητικότητα, επιχειρείται να επανέλθει, επιχειρούν να επαναφέρουν το γνωστό σχέδιο με διάφορες παραλλαγές, με διάφορους φερετζέδες, και δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή. Τα λέγαμε και χθες. Έχουν ένα σχέδιο από το 2004, το σχέδιο Ανάν, για το οποίο δεν έχουν χωνέψει ότι απορρίφθηκε τότε από τους Έλληνες της Κύπρου, και κάθε τόσο επανέρχονται και το επαναφέρουν μασκαρεμένο. Όμως, επειδή αυτή η συγκυρία δεν είναι τυχαία, ποτέ δεν είναι, δεν υπάρχουν τυχαιότητες ούτε συμπτώσεις στην διεθνή πολιτική, και επειδή συνδυάζεται με την προσπάθεια της Τουρκίας να μπει στην Ευρωπαϊκή Άμυνα και να πιεστούν Ελλάδα και Κύπρος να άρουν το βέτο, επαναφέρουν το Κυπριακό ως μοχλό πίεσης, και όχι μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όλο μαζί. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε κύριε Καλαρίτη. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι λίγο ειρωνικό, και είπαμε ότι δεν υπάρχουν τυχαιότητες ούτε συμπτώσεις στην διεθνή πολιτική, ότι οι μέρες θλιβερής επετείου της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενες κατοχής επαναφέρουν το γνωστό σχέδιο με διάφορες παραλλαγές. Αλλά περί αυτού πρόκειται, έτσι, και υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ πέραν του γνωστού σχεδίου. Η Τουρκία άφησε τη διαπραγματεύση στο Κράν Μοντανά με την απέτηση αναγνώρισης κυρίαρχης οντότητας στα κατεχόμενα ως ανεξάρτητου κράτους, ως κρατικής υπόστασης, προκειμένου να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Και πραγματικά έκτοτε δεν μπορεί να, και οποιασδήποτε προσπάθειες και να γίνανε σε διαφορετικά επίπεδα για να δούνε ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ξαναεκκινήσει ο διακινητικός διάλογος, πέσαν στο κενό, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τουρκική αξίωση. Δηλαδή να αναγνωρίσει και όχι μόνο και πέγγει.
0: Τον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι λίγο ειρωνικό, και είπαμε ότι δεν υπάρχουν τυχαιότητες ούτε συμπτώσεις στην διεθνή πολιτική, ότι οι μέρες θλιβερής επετείου της τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενες κατοχής επαναφέρουν το γνωστό σχέδιο με διάφορες παραλλαγές. Αλλά περί αυτού πρόκειται, έτσι, και υπάρχει κινητικότητα στο Κυπριακό.
1: Ναι, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ πέραν του γνωστού σχεδίου. Η Τουρκία άφησε τη διαπραγματεύση στο Κράν Μοντανά με την απέτηση αναγνώρισης κυρίαρχης οντότητας στα κατεχόμενα ως ανεξάρτητου κράτους, ως κρατικής υπόστασης, προκειμένου να ξαναξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Και πραγματικά έκτοτε δεν μπορεί να, και οποιασδήποτε προσπάθειες και να γίνανε σε διαφορετικά επίπεδα για να δούνε ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ξαναεκκινήσει ο διακινητικός διάλογος, πέσαν στο κενό, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τουρκική αξίωση. Δηλαδή να αναγνωρίσει και όχι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία.

0: κινήσει τις διαπραγματεύσεις. Και πραγματικά έκτοτε δεν μπορεί να, και οποιασδήποτε προσπάθειες και να γίνανε σε διαφορετικά επίπεδα για να δούνε ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ξαναεκκινήσει ο διακοινωτικός διάλογος, πέσαν στο κενό, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τουρκική αξίωση. Δηλαδή να αναγνωρίσει και όχι μόνο και η Δημοκρατία και η Ελλάδα, αλλά όλη η διεθνής κοινότητα, την παραβίαση όλων ουσιαστικά των ψηφισμάτων που θέτουν το πλαίσιο της διζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας σε πλαίσια λύση ως βάση διαπραγμάτευση τη λύση του Κυπριακού. Αυτό δεν καταλαβαίνω ακριβώς αυτή η νέα σειρά προτάσεων με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση θα προσπαθήσει να γεφυρώσει ή με τι, τα ψηφίσματα με τη θέση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο υπάρχει ως ιδέα, την οποία διόλου τυχαίο δημοσιεύθηκε στην βρετανική εφημερίδα Independent πριν από μερικές εβδομάδες και αποτελεί ουσιαστικά και πρόταση που ίσως να παρουσιάσει η ειδική απεσταλμένη μαζί με το Κουτιέρες όταν θα έρθω στην Κύπρο μέσα στις επόμενες μέχρι το τέλος του μήνα, είναι μια προσπάθεια η οποία με κατά κάποιο τρόπο να οδηγεί σε ακόμα πιο χαλαρή μορφή συνομοσπονδιακής, όχι ομοσπονδιακής, όχι πλέον διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, αλλά συνομοσπονδιακή. Ποια είναι η διαφορά? Ότι στη συνομοσπονδία το συνομόσπονδο κράτος αποτελεί οντότητα η οποία αναγνωρίζεται και νομιμοποιείται ως έχουσα κρατική υπόσταση. Είναι ουσιαστικά ένωση κρατών, κρατικών οντοτήτων, όχι κοινοτήτων, οι οποίες συγκροτούν μια ομοσπονδία διζωνικού, δικοινοτικού χαρακτήρα. Πάει δηλαδή να έχει δικοινοτικό χαρακτηριστικό και έχει διακρατικό συνομοσπονδιακό χαρακτηριστικό.
1: Ακόμα μία-δύο λύσεις προς την πλευρά της Τουρκίας, προς την κατεύθυνση των απαιτήσεων.
0: Αυτό θέλω να πω. Το πάγιο πρόβλημα το Κυπριακό ήταν στις διαπραγματεύσεις όλες αυτές τις δεκαετίες, με την οποία είχα την ευκαιρία την περίοδο 15-18, 15-17 να εμπλακώ σε προσωπικό επίπεδο, σε αρκετή λεπτομέρεια, όσο ήμουν στην Κύπρο. Έχει το πρόβλημα ότι η Τουρκία βάζει μια αξίωση η οποία ξέρουμε ότι είναι απαράδεκτη και αντί να κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση γίνονται υποχωρήσεις προκειμένου να πείσουμε την Τουρκία να ξαναξεκινήσει τη διαπραγματεύση από ένα σημείο στο οποίο έχει φέρει η ίδια το τέλμα λόγω της απαράδεκτης στάσης που έχει θέσει. Αντί να σταματήσουμε εμείς τη συζήτηση και να τεκμηριώσουμε γιατί δεν μπορούμε να πάμε περαιτέρω, δεδομένου ότι αυτό θα αποτελέσει διολίσθηση, υπάρχει μια τάση στην ελληνοκυπριακή πλευρά να διολυσθένει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο είναι συστηματικά την περίοδο 15-17 και ελπίζω, και γι' αυτό και οδήγησε στην παρολίγο κατάρρευση της κατάστασης στο Κράν Μοντανά, αν και εδώ στην περίπτωση αυτή οι ευθύνες του ειδικού αποσταλμένου του κ. Αίντε ήταν καταλυτικές στην προσπάθεια να αποδιαιτήσει την όλη διαδικασία. Το θετικό τουλάχιστον της διαδικασίας αυτής είναι πως ανέδειξε το Κυπριακό ως ζήτημα, όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας. Και αυτό είναι η ουσία στο οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αν έχει κάποιο θετικό κεκτήμα από όλη αυτή τη διαδικασία και τον κοικείο να τον εξέλιξουν 15-17, ότι πρέπει να τεθεί το ζήτημα της ασφάλειας στον πυρήνα της συζήτησης. Το πλαίσιο αυτό έχει διαρρεύσει ότι η πλαίσιο μιας λύσης θα αποτελεί μια διεθνής δύναμη αστυνόμευσης, η οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορέσει να δραματίσει σημαντικό ρόλο, αλλά ακόμα τηρείται τη γη, στη γη ηχθείως δηλαδή, επί της ουσίας. Η ουσία ποια είναι? Το καθεστώς εγγύησεων, το μονομερό δικαίωμα επέμβασης και η παρουσία των κατοχικών δυνάμεων. Οπότε το να λέμε απλώς ότι έχουμε αυτή πρέπει να εξειδικευτεί αυτή η πρωτοβουλία, γιατί αυτό είναι και η ουσία του Κυπριακού, πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι μόνο θέμα της ζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας ή του κεκτημένου μεταξύ των δύο κοινωνιών, το οποίο θα απομένει αφού φτιαχτεί κάποια κοινή διοίκηση. Είναι θέμα πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ασφάλειας στο νησί, ώστε να μην ξεκινήσει ο Ατήλα 3 ή ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος, εάν η κατάσταση ξεφύγει εκτός ελέγχου. Και εδώ πέρα η Ελλάδα έχει την υποχρέωση να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης του ζητήματος αυτού, δίπλα-δίπλα με τις ελληνικές κυπριακές αρχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε σε αυτή τη λογική σε ό,τι αφορά όχι τις εξωτερικές πτυχές, αλλά και τις πτυχές ασφάλειας, στρατιωτικής ασφάλειας, γιατί ακόμα και αν καταλήξουμε στην ιδεατή λύση, αγαπητέ κύριε Καλαρίτη, υπάρχει ένα κενό ανασφάλειας το οποίο αν το αφήσουμε να δημιουργηθεί είτε λόγω βιασύνης είτε λόγω απροσεξίας μπορεί να καταστρέψει και την ιδεατή λύση, που ιδεατή δεν θα είναι, συμβιβαστική θα είναι και ανισομερής

0: θα είναι και άδικη θα είναι, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτό που θα την καταστήσει βιώσιμη είναι η επίλυση του, του ζητήματος ασφάλειας.
1: Και υπάρχει ένα υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος. Γιατί μετά την απόρριψη του σχεδίου ΑΝΑΝ, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πλέον ένα επιπλέον κεκτημένο. Να ξεκινήσουμε με το βασικό. Ότι το βασικό κεκτημένο του ελληνισμού είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος αναγνωρισμένο, μέλος του ΟΗΕ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε λύση αναιρεί την υφιστάμενη κρατική υπόσταση της Κύπρου και οδηγεί σε μια νέα κρατογένεση, που στην ουσία τη μετατρέπει σε ένα προτεκτοράτο πολλών, που θα είναι πολλαπλός όμηρος, διότι ένα συνιστόν, συνομόσπονδο κρατήδιο τουρκικό θα μπορεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση στο νησί και μέσω αυτού να μπλοκάρει και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι στο στρατηγικό βέρτιγκο που βρίσκονται δεν καταλαβαίνουν.
0: Όχι
1: ότι...
0: απαραίτητα, μου επιτρέψετε, συγγνώμη σας διακόπτω. Αλλά έχοντας παρακολουθήσει τις διαπραγματεύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, οι Ευρωπαίοι προφυλάσσονται λέγοντας ότι αν δεν υπάρχει απόφαση και των δύο κοινοτήτων, δηλαδή αν υπάρχει πρόθεση του Ελληνοκύπριου Προέδρου να ψηφίσει υπέρ και του Τουρκοκύπρου Αντιπροέδρου να ψηφίσει κατά, και η υπόθεση αυτή παραπενθεί στο οποιοδήποτε ομοσπονδιακό δικαστήριο ή στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για να το επιλύσει, το οποίο επιφέρει την Αγγλοκρατία με άλλο τρόπο, γιατί οι επικεφαλείς ήταν ξένοι δικαστές και πολλοί από αυτούς Άγγλοι, για να θυμίσουμε τι έγινε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αλλά πέραν αυτού, ακόμα και να μην συμβεί αυτό, στην περίπτωση που δεν. Γιατί δηλαδή αυτό μπορεί να πάρει εβδομάδες και μήνες και η απόφαση να είναι αύριο ή μεθαύριο, καταλάβετε θέλω να πω, που πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό που είχε βρεθεί ως λύση τότε στις διαπραγματεύσεις 15-17 ήταν ότι, και νομίζω ότι αναφέρεται και στο βιβλίο του κ. Κοτζιά, ήταν ότι αν δεν μπορούν να συνεννοηθούν και οι δύο κοινότητες, αυτό που αν κάνω και λάθος τον κ. Κοτζιά, αλλά η λογική των λύσεων που συζητούνται την εποχή εκείνη ήταν ότι αν δεν βρουν λύση και οι δύο κοινότητες μαζί, τότε πολύ απλά δεν μπορείς να ψηφίσεις. Μετατρέπεται η Κυπριακή Δημοκρατία σε κράτος ζόμπι δηλαδή.
1: Είναι.
0: Να μην μπορεί να ψηφίσει, εάν δεν συνεννοηθεί, όχι να ψηφίσει υπέρ ή κατά. Να μην μπορεί
1: να εξαιρείται τη ψηφοφορία.
0: Να αυτοεξαιρείται τη δυνατότητα.
1: Άρα χάνει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο τη.
0: Χάνει το δικαίωμα να ασκεί. Είναι σαν να είναι εκτός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να μπορεί να ψηφίσει.
1: Και μόνο το ότι έχουν μπει η Ελλάδα και η Κύπρος στη διαδικασία να συζητούν αυτά τα πράγματα, όταν ξέρουν τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι η πραγματική πληγή του Κυπριακού είναι η Βρετανία. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Γιατί η Βρετανία είναι open holder, είναι αυτός ο οποίος δυστυχώς κάθε φορά διαμορφώνει το σχέδιο και πάντα είναι ετεροβαρές υπέρ της Τουρκίας. Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξει αξιοπρεπής ή έστω βιώσιμη λύση όσο υπάρχουν αυτοί οι σχετισμοί.
0: Δεν νομίζω, πολύ σωστά το λέτε, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την πολυτέλεια να μπουν σε αυτή τη συζήτηση όπως είπατε πριν. Δεν είναι σαφές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ασκεί και να έχει δικαίωμα ψήφου και οποιοσδήποτε μηχανισμός επίλυσης, ο οποίος κατά καιρούς προβλεπόταν τουλάχιστον στα σχέδια που επιμελήθηκε ο κ. Μπαστάιντε μεταξύ 15 και 17, δεν έδινε καμία λύση που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή σε οποιοδήποτε δημοψήφισμα. Γι' αυτό και δεν πήγε ποτέ το θέμα αυτό, ακόμα και να επιλύεται με κάποιο μαγικό τρόπο το θέμα της ασφάλειας. Αυτό ήταν ένα βασικό πρόβλημα το οποίο αφισβητούσε κατά πόσο μπορεί να στείλει κάποιος Ελληνοκύπριος πρόεδρος, οποιοδήποτε Ελληνοκύπριος πρόεδρος, ένα τέτοιο σχέδιο σε δημοψήφισμα.
1: Γιατί αυτοί προσπάθησαν να προσπεράσουν,
0: να παρακάμψουν.
1: Προσπάθηκε αυτό επί του συγκεκριμένου, μεσολαβητή προσπάθεια, γίνει μια προσπάθεια να παρακαμφθεί το δημοψήφισμα. Το ξέρω, δεν γίνεται, αλλά προσπάθεια.
0: Ο κ. Χρυστοδουλίδης είναι πολύ μεγάλος γνώστης του Κυπριακού, έχει φυτέψει επί δεκαετίες στις λεπτομέρειες και στις διαπραγματεύσεις και κανένας Ελληνοκύπριος πρόεδρος δεν έχει φτάσει σε αυτοκτονία. Να επανέλθει δηλαδή στο 2004. Και να επιτρέψει τον οποιοδήποτε διαμεσολαβητή να αναλάβει χαρακτηρισμό επιδιαιτητή. Γιατί αυτό που περιγράφει είναι επιδιαιτητή, ναι. Όπως ήταν ο Κόφι Ανάν. Ναι. Δεν είναι διαμεσολαβητή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Λοιπόν, για να δούμε κοντός ψαλμός. Επειδή είναι και μέρες που είναι της επετείου και θα κάνουμε και μια σειρά αφιερωμάτων και μαζί σε αυτό, ελπίζουμε ότι η Αθήνα και η Λευκοσία θα στηρίξουν την αυτονόητη στάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσακίρη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Θεόδωρο Τσακίρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε μέχρι την Βρετανία να δούμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχει νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ. Διαδέχτηκε τον κύριο Στάρμερ. Η Βρετανία έχει αλλάξει 7, νομίζω, πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια και ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματά της. Ιωάννης Χουντής, σύμβουλος στην πολιτική στην Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα, κύριε Χουντή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Ο 7ος είναι ο Μπέρναμ, νομίζω.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, τι περιμένουν οι Βρετανοί τώρα από τον διάδοχο του Στάρμερ και ποια είναι τα θέματα, οι προκλήσεις που έχει μπροστά του?
1: Τον περιμένουν σίγουρα να μην είναι σαν τον Στάρμερ. Επομένως, τα θέματα ύφους εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει οστήσει τον Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία, ότι δεν είναι ο κύριος Στάρμερ και ότι είναι ένας πιο αποδοτικός επικοινωνιακά πρωθυπουργός και αρχηγός εργατικού κόμματος ως εδώ. Οι προκλήσεις είναι οι τρεις ίδιες, οι οποίες παραμένουν εδώ και αρκετά χρόνια σταθερές. Η πρώτη, φυσικά, είναι το κόστος ζωής, η οικονομική ανάπτυξη, πώς θα αυξηθούν τα εισοδήματα, πώς θα μειωθεί η φορολογία. Το δεύτερο ζήτημα, φυσικά, οι μεταναστευτικές ροές. Και το τρίτο ζήτημα, πώς τοποθετεί τη Βρετανία στα διεθνή ζητήματα, ποια θα είναι η θέση της από εδώ και πέρα στις Βρετανο-Ευρωπαϊκές σχέσεις, στις Αμερικανο-Βρετανικές σχέσεις, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Νότια Ασία, Κίνα, όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία ο νέος πρωθυπουργός δεν έχει αναφέρει τίποτα τους τελευταίους μήνες, έχοντας εστιάσει σχεδόν αποκλειστικά στην εσωτερική ατζέντα. Επομένως, περιμένουμε να δούμε. Προς το παρόν, λίγα πράγματα έχουμε ως προς τα πρακτικά και τα παγιωμένα και τα συγκεκριμένα. Κυρίως έχουμε κάποιες διακηρύξεις προς το παρόν γενικού χαρακτήρα.
0: Σε ό,τι αφορά την επιλογή των υπουργών του, δείχνουν κάτι?
1: Ναι, οι επιλογές είναι αρκετά μετρημένες. Προφανώς είχαμε την απομάκρυνση σχεδόν όλων των σταθερών υποστηρικτών του Keir Starmer. Είχαμε την απομάκρυνση περίπου 10 κορυφαίων υπουργών από την προηγούμενη κυβέρνηση. Επανήλθαν αρκετά πρόσωπα τα οποία είχαν πρωτοτοποθετηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στις αρχές της κυβέρνησης και είχαν απομακρυνθεί για διάφορους λόγους. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερους βουλευτές που είναι υπουργοί από το βορρά της Αγγλίας και ελάχιστους πλέον από το νότο της χώρας και από το Λονδίνο. Αυτό συνδέεται με την πολιτική ρητορική του Μπέρναμ ότι πρέπει να αποκεντρωθεί η εξουσία από το Λονδίνο και από την νοτιοανατολική Αγγλία και να διαμεριστεί πιο ευρέως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ένα καλό Υπουργό Οικονομικών, τον πρώην Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είχε παραιτηθεί σε διαμαρτυρία της μη αύξησης των αμυντικών δαπανών, ο Τζον Χίλι. Ο συνονόματός του, βέβαια, Ντένις Χίλι, τη δεκαετία του 70, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών και Εργατικών που οδήγησε τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ελπίζουμε να μην συμβεί κάτι το παρόμοιο τώρα. Έχουμε τον Ερ Μίλιμπαν, τον πρώην αρχηγό των εργατικών και πρώην Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, και έχουμε και την ίδια Υπουργό Εσωτερικών, τη Ομπάνα Μαμούντ, αυτή η οποία ήταν ήδη τοποθετημένη εκεί. Αυτά είναι τα κορυφαία ονόματα.
0: Σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Μίλιμπαν, τι στίγμα έχει αφενός στις ευρωβρετανικές σχέσεις, αφετέρου με τους Αμερικανούς που εκεί υπάρχουν θέματα και εκεί?
1: Ο Μίλιμπαντ είναι στα αριστερά του εργατικού κόμματος. Έχει τοποθετηθεί συνεχώς και ευρέως για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, για τις εκπομπές ρήπων, για το Net Zero που λέμε, έχοντας δημιουργήσει πάρα πολλές αντιπάθειες και στη βρετανική επιχειρηματική κοινότητα αλλά και στο εξωτερικό. Μία από τις πρώτες ανεπίσημες αντιδράσεις του Λευκού Οίκου είναι ότι αυτή η επιλογή Υπουργού Εξωτερικών είναι πάρα πολύ κακή, διότι έχει αναφερθεί επανειλημμένα με αρνητικές εκφράσεις για τον πρόεδρο Τραμπ. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα προφανώς δεν τα βρίσκουν καθόλου. Είναι κλασικός αριστερός φιλελεύθερος ιδεολόγος στις διεθνείς σχέσεις ο Μίλιμπαν. Νομίζω θα δούμε κάποια επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, αυτή συνεχώς θρυλείται, αλλά ποτέ δεν έρχεται στην πραγματικότητα εδώ πέρα και δύο χρόνια, παρά τις πομφόλιγες και τις όποιες διακηρύξεις. Πάντως, εκεί πέρα που έχω ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει και ο Μπέρναντ και ο Υπουργός Εξωτερικών του, είναι και στο ζήτημα της Ουκρανίας και στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, όπου προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει απολύτως τίποτα.
0: Διατηρούν την ίδια σκληρή στάση ως γενική εικόνα, κυρίως ο Μπέρναμ, απέναντι στη Ρωσία, όπως και ο Στάρμερ και γενικά η Βρετανία?
1: Μακάρι να μπορούσα να το απαντήσω αυτό. Δεν έχει αναφέρει τίποτα για το ζήτημα της Ουκρανίας. Η μόνη πραγματική δήλωση που έχει κάνει για τις διεθνείς σχέσεις είναι ότι η αντίδραση του εργατικού κόμματος στην Παλαιστινιακο-Ισραηλινή σύγκρουση δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Εκεί πέρα κλείνει το μάτι προφανώς στους μουσουλμάνους ψηφοφόρους της Βρετανίας, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί από το εργατικό κόμμα τα τελευταία δύο χρόνια. Αλλά περί Ουκρανίας και Ρωσίας τίποτα απολύτως. Αυτό ίσως και να σημαίνει, βέβαια, ότι θα διατηρηθεί η τωρινή πολιτική, μια και αυτή τη φτιάχνουν περισσότερο οι μανδαρίνοι του Foreign Office και το στερέωμα το αμυντικό στο Υπουργείο Άμυνας παρά οποιοδήποτε πρωθυπουργό.
0: Άρα οι τριβές με τις ΗΠΑ κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστούν με βάση τις τοποθετήσεις που αναφέρατε του Μίλμαντ και με το Ισραήλ μάλλον θα συνεχίσουν και οι δύσκολες σχέσεις από ό,τι φαίνεται.
1: Βάζω μια άνω τελεία στο ζήτημα των Βρετανοαμερικανικών σχέσεων, διότι η πρώτη αντίδραση του Προέδρου Τραμπ είναι αρκετά θετική στο Truth Social Media χθες, όταν είχαν ένα πρώτο τηλεφώνημα από τον Άντι Μπέρναμ. Νομίζω ότι επειδή είναι πιο καλός επικοινωνιακά, επειδή είναι πιο ανθρώπινος, μπορεί να διαχειριστεί ίσως λίγο καλύτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Άντι Μπέρναμ, σε σχέση με το πώς μπορούσε να το κάνει ο Κιρ Στάρμερ. Δεν έχει και αυτή την εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, επομένως δεν έχει πει και πάρα πολλά πράγματα εναντίον του πρόεδρου Τραμπ. Τα κλασικά που έχουν πει όλοι οι αρχηγοί του Εργατικού Κόμματος, αλλά αυτά δεν έχουν και μεγάλη σημασία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η χημεία των δύο ανδρών, διότι άμα τα βρούνε μεταξύ τους δεν θα έχει και πολύ σημασία το τι λέει ο Μίλιμπαντ ή το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Για το μεταναστευτικό που είναι θέμα μεγάλης τριβής στο εσωτερικό της Βρετανίας.
1: Εκεί την προηγούμενη εβδομάδα ως βουλευτής πλέον του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ο Μπέρναμ ψήφισε τα πιο σκληρά μεταναστευτικά μέτρα τα οποία έχει φέρει μπροστά η Υπουργός Εσωτερικών. Εντάξει, σκληρά για τα δεδομένα του Εργατικού Κόμματος, έτσι όχι σκληρά για αυτά τα οποία να θέλει ευρύτερα η βρετανική κοινή γνώμη. Πάντως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κυβέρνησης φαίνεται ότι θα συνεχίσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν και την νόμιμη και την παράνομη μετανάστευση. Το γεγονός ότι την κρατάει και όλο στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά κάποιο τρόπο είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης για το πρόγραμμα το οποίο έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Επομένως νομίζω ότι αυτή είναι άλλη μια πολιτική περιοχή, αν θέλετε, που θα παραχωρηθεί στον αρμόδιο υπουργό. Νομίζω ότι ο Μπέρναμ θα ασχοληθεί κυρίως με τα ζητήματα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Εκεί είναι που θα δώσει το μεγαλύτερο του βάρος, γιατί ξέρει ότι εκεί πέρα κρίνεται η επιτυχία ή η αποτυχία της πρωθυπουργίας του. Και δεν έχει ιδιαίτερη γνώση για τα άλλα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, που είναι βασικό σημείο τριβής και είναι και πηγή, αν θέλετε, γέννησης πολιτικών εξελίξεων. Έχουμε το κόμμα το Reform, έτσι, του Λόου κλπ. Μου κάνει εντύπωση ότι δεν τοποθετείται ή ίσως αποφεύγει ακόμα μέχρι να δει, μέχρι να κάνει διάγνωση του τοπίου.
1: Νομίζω ότι γενικότερα πρέπει να δει ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχουν διάφοροι αναλυτές οι οποίοι έχουν αρχίσει να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές και να διαβάζουν πράγματα τα οποία εγώ προς το παρόν δεν τα έχω δει να εκδηλώνονται, αλλά τον αναφέρουν ότι είναι πιο κοινωνικά συντηρητικός από ότι ο κ. Στάρμερ, για παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και καθολικός, το θρήσκευμα θρησκεύεται, έχει ενεργή πίστη δηλαδή. Ίσως εκεί πέρα να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ίσως η έμφαση που δίνει στο βορρά της Αγγλίας, στις φτωχές εργατικές περιοχές της χώρας, όπου λευκοί ψηφοφόροι έχουν χάσει τις δουλειές τους και βλέπουν άλλους να έρχονται από τον τρίτο κόσμο και να παίρνουν επιδόματα, να τον οθήσει να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση εξδιαθλάσεως, αν θέλετε, σε αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε μια σειρά από πολιτικές οι οποίες να έχουν εκδηλωθεί προς το παρόν. Βέβαια γνωρίζει ότι η ύπαρξη του ίδιου του κόμματος στην πραγματικότητα βασίζεται το κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις και να βρει συγκεκριμένες απαντήσεις που δεν μπόρεσε να βρει ο προκάτοχός του, ο οποίος φυσικά ήταν δέσμιος του διεθνούς δικαίου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα τα συναφή που έχουμε συζητήσει προηγουμένως.
0: Για την οικονομία, έχει σχέδιο, έχει δώσει κάποιο στίγμα.
1: Ξεκίνησε σήμερα με κάποιες φορολαφρύνσεις στα τιμολόγια της αντίστοιχης ΔΕΗ, θα λέγαμε. Θέλει να κάνει μια σειρά από κοινωνικές πολιτικές, το που θα βρεθούν βέβαια τα λεφτά για αυτές, όπως και φυσικά για τον αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος έχει μια δημοσιονομική τρύπα 6 δισεκατομμυρίων που πρέπει με κάποιο τρόπο να κλείσει στο επόμενο αμυντικό σχέδιο, το οποίο έχει συμφωνηθεί. Δεν ξέρουμε ακόμα που θα βρεθούν. Αλλά και εδώ πέρα νομίζω οι αναφορές οι οποίες κάνει για την βιομηχανική στρατηγική, για την ανάγκη να ξαναδημιουργηθεί βαριά βιομηχανία στην Βρετανία. Γενικότερα, αν θέλετε να καταλάβετε τον Μπέρναμ, θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε στο εργατικό κόμμα πριν την εποχή του Μπλερ. Είναι περισσότερο Jim Callaghan και Harold Wilson και λιγότερο Tony Blair και Gordon Brown. Έχει μια νοσταλγική διάθεση σε όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη αγάπη του εργατικού κόμμα τη δεκαετία του 70 και του 80 παρά το εργατικό κόμμα των τελευταίων 20 χρόνων, παρόλο που ήταν βασικό του μέλος τα τελευταία 25 χρόνια.
0: Άρα πιο παραδοσιακός εργατικός,
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Πιο πολύ κοντά στην εργατική τάξη και λιγότερο στις μητροπολιτικές περιοχές και στους φιλελεύθερους αποφύτους πανεπιστημίων του Λονδίνου και των μεγάλων πόλεων.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χουντή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ιωάννης Χουντής, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίδης. Εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν. Από Βρετανία πάμε να δούμε τι γίνεται στην Γερμανία, γιατί και εκεί έχουμε θέματα. Άφησαμε χθες μια συζήτηση στη μέση. Φέρι Μπατζόγλου, δημοσιογράφος, ανταποκριτής γερμανικών μέσων, γνώστης της γερμανικής και όχι μόνο πολιτικής. Καλησπέρα, Φέρι.
1: Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους οκρατές μας στα παραπολιτικά 90,1 στα FM.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στην Γερμανία? Αφήσαμε χθες μια συζήτηση στη μέση σχετικά με τις παραιτήσεις και λοιπά και τις καραμπόλες που γίνονται. Για πες.
1: Ναι. Παραιτήθηκε από επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των χριστιανοδημοκρατών, δηλαδή του κυβερνώντος κόμματος, ο Γιάνς Σπαν. Ανερχόμενος πολιτικός, 46 ετών. Λόγω μιας υπόθεσης προσωπικής, οικογενειακής, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από τον ίδιο και τον άντρα του, είναι δεδηλωμένος
0: ομοφιλόφιλος,
1: με ένα νεογέννητο παιδί, ονόματι Κέοκ, με ένα καροτσάκι από τη Νέα Γιώργη, όπου βρίσκεται και αυτή τη στιγμή. Κλείστο το κοινοβούλιο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτό δημοσιεύθηκε με λεζάντα ότι είναι η ευτυχία το να έχεις ένα μωρό στην πυρ, την γνωστή πυρ, τις πύλες για το lifestyle, σελίδες για το lifestyle, και δημιουργήθηκε ένας τσάλος.
0: Πώς αποκτήθηκε?
1: Και πολιτική προέκταση.
0: Πώς αποκτήθηκε το μωρό?
1: Μέσω μιας παρένθετης μητέρας. Ο θεσμός αυτός στην Γερμανία, Λάμπρο, δεν υφίσταται, δηλαδή είναι απογορευμένο να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο μέσω μιας παρένθετης μητέρας από ζευγάρια ομοφιλοφίλων.
0: Συγγνώμη, είναι απογορευμένο μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια ή γενικά?
1: Γενικότερα ο θεσμός δεν υφίσταται.
0: Ότι της παρένθετης μητέρας, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή δεν επιτρέπεται, είναι απογορευμένο δηλαδή να γίνεται αυτό επί γερμανικού εδάφους. Προσέφυγε ο Γιάνς Σπαν με τον σύζυγό του, τον Ντάνιελ Φούγκε. Είναι ο Γιάνς και ο Ντάνιελ. Πήγανε στην Αμερική φυσικά πριν από ένα έτος περίπου, γιατί στην Αμερική η διαδικασία είναι μια διαδικασία κλίνης, μια σύμβαση με μια υποψήφια μητέρα. Δίνεις το σπέρμα, δηλαδή, από έναν εκ των δύο ανδρών, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ντάνιελ Φούγκ, δηλαδή τον σύζυγο του Γιάνς Σπαν. Το έφερε το παιδί πριν από λίγες μέρες στον κόσμο και δημοσιεύθηκε αυτή η διαδικασία. Αυτό γίνεται επιπληρωμής και είναι ακριβή διαδικασία στην Αμερική. Υπάρχουν κριτήρια επιλογής, υπάρχουν υποχρεώσεις και από τη μητέρα και από τους γονείς, εννοείται, και είναι περί τα 150.000 ευρώ φέρεται, 150.000 ευρώ να δόθηκαν από το ζευγάρι Γιάνς Σπαν και Ντάνιελ Φούγκε για να αποκτήσουν το παιδί. Αλλά η πολιτική προέκταση ήταν και είναι ότι και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αλλά και ο ίδιος ο Γιάνς Σπαν στο παρελθόν, είχαν ταχθεί σφόδρα εναντίον της διαδικασίας αυτής, δηλαδή της απόκτησης ενός παιδιού μέσα από παρένθετη μητέρα. Και μάλιστα πρόσφατα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα επιβεβαίωσε αυτό, τον Φλεβάρι αυτού του χρόνου, ότι είναι κατά. Όταν έγινε γνωστή αυτή η φωτογραφία, δηλαδή δημοσιεύθηκε, ξεσηκώθηκαν οργανώσεις του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, όπως είναι η Ένωση για τις Γυναίκες, αλλά και τοπικές οργανώσεις εναντίον του Σπαν για την υποκρισία, όπως είπαν, δηλαδή άλλα έλεγε, άλλα στήριξε και πολιτικά και άλλα έκανε προσωπικά. Ο ίδιος προσπάθησε την Παρασκευή σε ένα γνωστό podcast να δικαιολογήσει περίπου τα αδικαιολόγητα, ο οποίος Γιάνς Σπαν ανήκει και στη συντηρητική πτέρυγα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, χριστιανός, όπως δηλώνει ο ίδιος, δηλωμένος ομοφιλόφιλος, δηλαδή με μια συνέντευξη το 2012 στο Σπίγκλ, ότι είναι, αποκάλυψε ότι είναι ομοφιλόφιλος, αλλά δεν θα υποστηρίξει, τότε έλεγε, τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων. Βλέπουμε ότι την Παρασκευή μετά το podcast τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα.
0: Τι είπε, πώς το αιτιολόγησε?
1: Είπα ότι ήταν μια διαδικασία την οποία την πέρασε ο ίδιος, σκέψιος, και όταν παντρεύτηκε πριν από λίγα χρόνια, η επιθυμία του και του σύζυγού του να αποκτήσουν ένα παιδί έγινε όλο και μεγαλύτερο, γι' αυτό πήραν αυτή την απόφαση και προχώρησαν στην απόκτηση του παιδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι δηλαδή μια διαδικασία ο ίδιος που θεωρεί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να έχεις μια οικογένεια και το ήθελε πολύ και ο ίδιος και ο σύζυγός του και προχώρησαν σε αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά όχι συμβατά με αυτά που επαναλαμβάνω και ως νομοθέτης, έτσι, και ως νομοθέτης.
0: Άρα παραβίασε τον νόμο που ο ίδιος νομοθέτησε.
1: Ναι, και στήριξε, μέχρι πρόσφατα και προσέφυγε στην Αμερική εκτός Γερμανίας, δηλαδή για να το αποκτήσει. Το παιδί αυτό δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ποινικά στη Γερμανία. Είναι η διαδικασία, δηλαδή αν αποκτήσει το παιδί εκτός Γερμανίας δεν κινδυνεύει στη Γερμανία με κάτι, αλλά πολιτικά ήταν στο τέλος, δεν μπορούσε πια να στηθεί από το ίδιο το κόμμα του και από τον Μεάτς, ο οποίος Μεάτς τον συνεχάρει, γιατί το έμαθε πριν δημοσιευθεί αυτή η φωτογραφία, λίγες μέρες πριν από τον Σπαν, ότι έχει γίνει πατέρας.
0: Τον συνεχάρει ο Μέρτς.
1: Τον συνεχάρει ο Μέρτς, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς. Έτσι, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς, γιατί αυτά όλα έγιναν γνωστά μετά την Τετάρτη, μετά τη δημοσίευση της φωτογραφίας. Και συνεχάρει και ευχήθηκε στο παιδί το καλύτερο. Προφανώς δεν είχε αντιληφθεί και ο ίδιος ο Μέρτς το τι αυτό θα σήμαινε στο ίδιο του το κόμμα, στην κομματική βάση αλλά γενικότερα στη γερμανική κοινωνία και στο συντηρητικό φάσμα του πολιτικού φάσματος του γερμανικού πολιτικού συστήματος ευρύτερα, θα έλεγα.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως, εντάξει, ο ένας κάνει αυτό που έκανε, παραβιάζει τον νόμο. Ναι. Παρακάμπτει ή παραβιάζει τον νόμο που ο ίδιος στήριξε και νομοθέτησε, ο Μέρτς, ναι, του δίνει και συγχαρητήρια. Ναι. Δεν αντιλήφθηκε. Δηλαδή, δίνει συγχαρητήρια σε κάποιον ο οποίος παραβίασε τον νόμο που το κόμμα του στήριξε και πέρασε στη Βουλή. Ο ίδιος ο Μέρτς.
1: Ναι, τα συγχαρητήρια τα αποκάλυψε που έδωσε ο Μέρτς. Τα αποκάλυψε ο ίδιος ο Μέρτς μέρες μετά. Δηλαδή, θέλω να πω, εδώ και ο Μέρτς εννοείται ότι είναι σε δεινή θέση σε ό,τι αφορά αυτό και αυτή την υπόθεση γενικότερα. Αλλά πρέπει να πούμε το Σάββατο εστάλη μετά η επιστολή από τον Σπαν, ο οποίος μέχρι την Παρασκευή και στο podcast ακόμα είπε ότι τον Σεπτέμβριο θα θέσει τον εαυτό του στην κρίση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών στο Γερμανικό Κοινοβούλιο για να πάθει μια απόφαση αν μείνει δεν μείνει. Αυτό μετά τις αντιδράσεις που υπήρχαν και μετά το podcast της Παρασκευής, μόλις πριν από τρεις μέρες, κατάλαβε νομίζω και ο ίδιος και από τα σχόλια ότι δεν μπορεί να σταθεί άλλο και έστειλε την επιστολή του Σαββάτου της παρέτησης από την θέση του εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι σημαντική θέση αυτή, γιατί και στο μεγάλο συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες είχε κομβικό ρόλο ο ίδιος, 46 ετών όπως προείπα, από το 2002 στο κοινοβούλιο, δηλαδή
0: δεν 24
1: χρόνια.
0: Δεν παραιτήθηκε από την έδρα του.
1: Όχι, παραμένει βουλευτής και αυτή είναι και μια κριτική που ασκείται και τώρα. Αλλά τώρα πλέον δεν έχει μια θεσμική θέση. Ανερχόμενος πολιτικός και λεγόταν και όλα ότι μπορεί να είναι ένας από τους υποψήφιους διαδόχους και στο κόμμα αλλά και στην θέση του καγκελαρίου στη Γερμανία. 46 ετών συμμετέχει από το 2002 στο γερμανικό Bundestag ως βουλευτής. Δηλαδή μιλάμε σε ηλικία πολύ μικρή μπήκε, έτσι, 22 ετών ήταν τότε μόλις. Σπούδασε μετά πολιτικές επιστήμες το 2003 μέχρι το 2017 παρακαλώ. Δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια κάνοντας και το μάστερ, πρώτα το μπάτσελορ και μετά το μάστερ. Συμμετείχε το 2017 σε μια συνάντηση της Λέσχης Bilderberg. Πολύ ικανός έτσι, να φτιάχνει δίκτυα για σε αυτό το παιχνίδι το πολιτικό, ένα παιδί του κομματικού σωλήνα, προφανώς ο οποίος δεν έχει επαγγελματική σταδιοδρομία καμία, αλλά ήταν από τα ανερχόμενα αστέρια, το πούμε έτσι, της γερμανικής πολιτικής σκηνής. Yeah. Εκείνος τώρα και ως υπουργός υγείας του 20 με τη Μέρκελ, στην κυβέρνηση Μέρκελ, ως υπουργός υγείας υπάρχει ένα σκάνδαλο μασκών, προμήθεια μασκών, που υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία και ενδεχομένως και για προσωπικό πλουτισμό. Απέκτησε με τον σύζυγό του μια ακριβή έπαυλη, μια βίλα στο Βερολίνο εκείνα τα χρόνια που αφήνει πολλές υπόνοιες, να το πω έτσι, και έρχεται και τώρα αυτό το σκάνδαλο, μη υπόθεση θα πω έτσι, μετριοπαθής, με την, με το, την απόκτηση του παιδιού. Αυτό είναι για το, αν ανοίγουμε λίγο την εικόνα, Λαύρο, είναι για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ήδη πιέζεται εδώ και μήνες, έχουμε αναφερθεί στις εκπομπές, για τη θέση, τη δινή θέση στην οποία έχει εισέλθει ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνηση γενικότερα. Είναι ένα άλλο χτύπημα, και μάλιστα λίγες εβδομάδες έχουμε κρίσιμες εκλογές 6 Σεπτεμβρίου στο Ανατολικό κρατήριο του Σάξεν-Ανχάλτ. Μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία στο 41-42%, θέλει λίγο ακόμα για να αποκτήσει την απόλυτη πλειοψηφία και των εδρών για να μπορεί να κυβερνήσει μόνη της. Για πρώτη φορά θα έχουμε, αν το πετύχει αυτό, εάν και εφόσον, έναν πρωθυπουργό σε επίπεδο κρατηδίου της Ανατολικής Γερμανίας. Θα είναι μια τομή, αλλά έχουμε και εκλογές 20 Σεπτεμβρίου σε άλλο κρατήδιο, Μέκλενμπουργ-Φόρπομερν, που είναι στα βόρειο-ανατολικά της Γερμανίας, που προηγείται η Ανατολική Γερμανία με 36% στις δημοσκοπήσεις. Και έχουμε και στο Βερολίνο την ίδια μέρα, 20 Σεπτεμβρίου. Που προηγείται η Λίνκε με 22% δημοσιογραφικά.
0: Η αριστερά.
1: Η αριστερά, και θα δούμε, παρετήθηκε από την υποψηφιότητα εκ νέου να είναι δήμαρχος ο Χριστιανοδημοκράτης ο Βίγνα, ας πούμε, για μια άλλη υπόθεση, για μια επίθεση ακροαριστερών προφανώς σε δίκτυο ρεύματος στο Βερολίνο αρχές Γενάρη, με πολύ κρύο που είχε, που σε ένα κέντρο εκεί ηλεκτρισμού, που στο Βερολίνο, στο νότιο Βερολίνο, δεν είχε ρεύμα για πολλές μέρες, και μιλάμε για θερμοκρασίες που ήταν κάτω από το μηδέν. Όλα αυτά μαζί καταλαβαίνουμε ότι αναρωτιέται κανείς τώρα, ο μέσος Γερμανός πώς σκέφτεται όταν ακούει τον Γεν Σπάν, ειδικότερα τώρα με την υπόθεση για μια παρένθετη μητέρα και την απόκτηση ενός παιδιού, μέσα σε ένα σκηνικό που είχαμε αναφερθεί στην τελευταία μας συνομιλία, την ολοκληρωμένη 36, για την Volkswagen. Έτσι, θα το θυμούνται και οι ακροατές μας, για τις απώλειες που σχεδιάζονται θέσεων εργασίας, που σχεδιάζονται τουλάχιστον 100.000, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, υπάρχουν διεργασίες, και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασιών μόνο στη Γερμανία, που δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον δομικό, το οποίο σε έναν κλάδο της οικονομίας που είναι κεντρικός και παίζει σημαντικό ρόλο και στις εξαγωγές.
0: Αυτοκινητοβιομηχανία, το βασικό.
1: Και εδώ θα προσθέσω ένα στοιχείο ακόμα, για να δούμε πόσο σύνθετα είναι και το θέμα αυτό. Στην Volkswagen συμμετέχει η επενδυτική αρχή του Κατάρ, του γνωστού Κατάρ, το οποίο Κατάρ χρηματοδοτεί εδώ και δεκαετίες στην Χαμάς. Είναι γνωστά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Συμμετέχει με 17% των ψήφων, έχει δικαιώματα ψήφου 17%, είναι περίπου το 10% του κεφαλαίου του μετοχικού της Volkswagen. Η Volkswagen έχει ένα εργοστάσιο, δεν μιλάμε για αυτά τα τέσσερα που είναι να κλείσουν, αλλά υπάρχει και ένα άλλο που είναι στο Osnabrück της Γερμανίας, το οποίο φτιάχνει, τώρα δεν κάνω διαφήμιση, κατασκευάζει το Volkswagen T-Roc, το Cabrio, αλλά είναι ήδη σχεδιασμένο, τέλη του 27 θα κλείσει αυτή η παραγωγική γραμμή. Και ψάχνει η Volkswagen να βρει έναν επενδυτή, βρήκε έναν υποψήφιο επενδυτή που είναι η Ισραηλίτικη Rafael Advanced Defense Systems.
0: Η αμυντική εταιρεία, ναι.
1: Ακριβώς, που κατασκευάζει τον πύραυλο αναχέτησης για το Iron Dome.
0: Για το Iron Dome, ναι.
1: Το Tamir, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται. Λοιπόν, ναι, δεν κάνω λάθος, το έχω σημειώσει και εδώ πέρα. Και θέλει η Rafael, η Ισραηλίτικη, να φτιάξει μια γραμμή παραγωγής εκεί στη Volkswagen, σε αυτό το εργοστάσιο που δουλεύουν αυτή τη στιγμή 2.200 άτομα. Και απειλούνται με την απώλεια της θέσης εργασίας, με το κλείσιμο της γραμμής παραγωγής.
0: Και τον μπλόκαραν οι Καταριανοί.
1: Και το έβαλαν βέτο οι Καταριανοί για την επένδυση, για αυτή την δραστηριότητα, τον ερχομό δηλαδή των Ισραηλινών σε αυτό το εργοστάσιο της Volkswagen, με τα δικαιώματα ψήφου που έχουν. Και προσπαθούν τώρα, προσπαθεί τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη, και το κρατήριο της κάτω Σαξονίας, όπου είναι και το Osnabrück, ας πούμε, το εργοστάσιο αυτό, είναι και μέτοχος της Volkswagen, να παρόλα αυτά να σώσει κατά κάποιο τρόπο αυτό το deal, το οποίο μπορεί να σώσει αυτό το εργοστάσιο. Αντιλαμβάνουμε δηλαδή ποιοι παράγοντες και ποια γεωπολιτικά συμφέροντα παίζουν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι, εντάξει. Οι Καταριανοί μπλοκάρουν τους Ισραηλινούς, γιατί είναι γνωστή αντιπαλότητα που έχουν, γιατί το Κατάρ σε χρηματοδοτεί και στηρίζει την Ισλαμική ακραία.
1: Και θέλει να παίξει και έναν ρόλο διαμεσολαβητή τώρα στο θέμα στον πόλεμο του Ιράν και στα στενά του Ορμούς κτλ. Αλλά εδώ. Και έτσι, αν έχουμε 30 δεύτερα, να σου πω και ακόμα το εξής. Το ποιος είναι ο ρόλος του Κατάρ, για παράδειγμα, μια και το έφερε η κουβέντα μας σε αυτό το σημείο, περίπου 25 με 30 δις έχει επενδύσει μέχρι τώρα, ευρώ, έχει επενδύσει μέχρι τώρα αυτή η αρχή επένδυσης, η κρατική του Κατάρ, που είναι η Κατάρ
0: Το κρατικό φαντ, ναι.
1: Το κρατικό φαντ, 25 με 30 δις μέχρι στιγμής. Μιλάμε για το 10,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Volkswagen, προείπαμε, και 17% των δικαιωμάτων ψήφων. Είναι στην RWE, είναι άλλη μεγάλη εταιρεία ηλεκτρική, γνωστή δηλαδή παραγωγής
0: ρεύματος. Η ΔΕΗ γερμανική, ας πούμε.
1: Ακριβώς, που έχει εκεί το 9%. Είναι στην Deutsche Bank το Κατάρ, που περίπου με 6,1% των μετοχών. Είναι στη Siemens. Περίπου 3% κατέχει στην Siemens και στην Hapag-Lloyd, η οποία είναι εταιρεία εφοπλιστική, έτσι, που έχει καράβια, μεταφοράς κοντέινερ και όλα τα υπόλοιπα, με πάνω από 10% που συμμετέχει το Qatar Investment Authority. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν.
0: Έχει διεισδύσει σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της γερμανικής οικονομίας.
1: Ακριβώς. Βλέπουμε αυτοκίνητα, βλέπουμε ενέργεια, βλέπουμε τράπεζες, βλέπουμε Siemens, που είναι ένας κολοσσός σε πολλούς τομείς της τεχνολογίας, έτσι, και της ενέργειας. Έχουμε τη Hapag-Lloyd, που είναι μεταφορές logistics παντού, και θέλει, αυτή είναι η επιθυμία του Qatar Investment Fund, να επεκτείνει κι άλλο και να μπει και όχι μόνο στα blue chips, αλλά να μπαίνει τα επόμενα χρόνια και σε πιο μικρές εταιρείες, ας πούμε, γερμανικές εταιρείες.
0: Για να ελέγξει όλη την πυραμίδα την επιχειρηματική.
1: Για να μπορεί να επηρεάσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να ελέγχει τουλάχιστον.
0: Να επηρεάσει την γερμανική πολιτική.
1: Μπορεί, βλέπουμε τι συνέπειες έχει αυτό, σε ένα παράδειγμα που δώσαμε πριν από λίγα λεπτά με την Volkswagen.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και δείχνει ότι τι γίνεται όταν αφήνεις οντότητες περίεργες να διεισδύνουν στην οικονομία σου, σε όλους τομείς, σε όλη την πυραμίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε τώρα τον Jens Spahn. Να ασχολούμαστε καλοκαιριάτικα με αυτό το θέμα της παρένθετης μητέρας.
0: Είναι ενδεικτικό όμως. Ευχαριστούμε, Φέρη, ευχαριστούμε για την εικόνα. Εξαιρετική εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα από τον Φέρη. Πάμε. Έχει σημασία το ότι γίνεται στη Γερμανία, έτσι, γιατί η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία επηρεάζει εμάς με διάφορους τρόπους. Έτσι, στο Κυπριακό και όχι μόνο. Έτσι, στα ελληνοτουρκικά, γνωστός συνοδοιπόρος της Τουρκίας-Γερμανία.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό Καλαρίτη. Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε το Κησέα που αναμένεται να εγκρίνει βασικά κομβικά βαριά εξοπλιστικά θέματα. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιτήρηση στο Αιγαίο, κυρίως λόγω λάθρο μετανάστευσης και όχι μόνο, και της τουρκικής δραστηριότητας που έχουν σημασία. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Τι έχουμε, το λιμενικό εξελίξει, έτσι.
1: Έχουμε στο λιμενικό εξελίξεις και μάλιστα είναι μια περίεργη ιστορία την οποία παρακολουθούμε. Είναι γνωστό ότι το λιμενικό αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση. Δηλαδή πώς μπορεί να επιτηρήσει πλέον, γιατί δεν υπάρχει το θέμα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, υπάρχει το θέμα νότια της Κρήτης. Αυτό το τεράστιο θαλάσσιο χάσμα το οποίο υπάρχει ανάμεσα στην Κρήτη και στις βορειοαφρικανικές ακτές και ειδικά τη Λιβύη, από που αυτή τη στιγμή είναι οι πύλες που εξορμούν όλοι οι μετανάστες, περιλαμβανομένου ακόμη και της Αιγύπτου, έτσι, κυρίως της Αιγύπτου. Το λιμενικό έχει αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με ένδυα μέσων, δηλαδή τα πλωτά δεν ήταν σχεδιασμένα τα οποία είχε για να μπορούν να πλέψουν και μάλιστα να παραμείνουν, γιατί το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι η παραμονή στην περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο εναέριο κομμάτι, με την βοήθεια της Frontex και με τη συνεργασία της Frontex, είναι γνωστή η δράση με τα χέρων από το Τιμπάκι. Μεγάλη εμπειρία έχει αποκτηθεί με αυτά εδώ πέρα. Αυτό που ανήκυψε πριν από μία εβδομάδα ήταν μία ανακοίνωση του λιμενικού σώματος για πρόσκληση σε τεχνικό διάλογο. Τεχνικός διάλογος είναι ότι καλώ διάφορες εταιρείες να μιλήσω μαζί τους για προδιαγραφή, για ικανοποίηση μάλλον μιας πρόσκλησης με προδιαγραφή για την προμήθεια υλικού. Το περίεργο στην όλη ιστορία είναι το εξής. Αυτό το υλικό το οποίο περιγράφεται είναι κάτι πραγματικά εξωτικό. Αν μη τι άλλο.
0: Δηλαδή,
1: ένα μη στελεχωμένο, μάλιστα, όπως αναφέρεται, μη επανδρομένο αεροσκάφος κατηγορίας μεγάλου υψομέτρου, μεγάλης διάρκειας παραμονής στον αέρα. Και εδώ δεν είναι πρωταπριλιάτικο. Η απέτηση είναι για παραμονή στον αέρα 14 ημερών.
0: Όντως εξωτικό.
1: Είναι εξωτικό γιατί ψάχνει κανένας και στο περιοδικό...
0: Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Επιχειρησιακό δεν υπάρχει. Κοντά στο επιχειρησιακό υπάρχει πολύ μεγάλη αμφιβολία και εδώ, για να κάνω μια πολύ μεγάλη ιστορία σύντομη, θα πω το εξής. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα και μοναδικό σύστημα το οποίο έχει επιδείξει ικανότητα παραμονής στον αέρα 67 ημέρες. Αλλά είναι ένα εργαστηριακό αεροσκάφος.
0: Το οποίο... Τι είναι, τι πατρότητας είναι,
1: Ευρωπαϊκή είναι. Αυτό ήταν ένα κονσόρτσιουμ εταιρείων που μαζί με πανεπιστήμιο είχαν δημιουργήσει αυτό το σύστημα, το οποίο πράγματι παρέμεινε στον αέρα 67 ημέρες. Υπάρχουν και κανένα δύο άλλα εταιρείες, υπάρχουν πολλές. Ανάμεσα στις οποίες υπάρχει η Airbus, υπάρχει η Thales Alenia, υπάρχουν κανένα δύο-τρεις αμερικανικές. Το ζήτημα είναι ότι κανένα δεν βρίσκεται κοντά σε επιχειρησιακή αξιοποίηση, από όσο ξέρουμε, αν και εδώ υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, ότι η απέτηση του λιμενικού είναι να μεταφέρει φορτίο, το οποίο επίσης είναι εξωπραγματικό, δηλαδή χρειάζεται να έχει ραντάρ στην πάντα συχνοτήτων 6, που ουσιαστικά χρησιμοποιείται τόσο για εναέριους όσο και για... προκειμένη περίπτωση χερσαίους παύλα στόχους επιφανείας, ΑΕΣΑ, να μπορεί να ιχνηλατεί, να μπορεί να διασυνδεθεί με ηλεκτροοπτικό σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αλληλοκάλυψης, δηλαδή κάτι που ανακαλύπτει από το ένα να ιχνηλατείται από το άλλο σύστημα και το αντίστροφο, και επίσης από μια σειρά συστημάτων επικοινωνιών που το σύνολό τους φτάνει σε ένα δυνητικό φορτίο. Δεν περιγράφεται το φορτίο, αλλά υπολογίζουμε ότι είναι μπορεί να πλησιάζει και το μισό τόνο ανάμεσα στα 350 κιλά και το μισό τόνο.
0: Συγγνώμη, τι παραγγέλνουν, τι θέλει το λιμενικό, τέρας.
1: Αυτό είναι το ερώτημα.
0: 14 ημέρες να τα φέρει μισό τόνο.
1: 14 ημέρες.
0: Και υψόμετρο.
1: Α, το πιο σημαντικό απ' όλα. Αυτά τα συστήματα, τα οποία ονομάζονται και ψευδοδορυφόροι, γιατί ο στόχος είναι να μπορούν να παραμείνουν πάνω από μια περιοχή ενδιαφέροντος για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν εντελώς όμως σε πειραματικό επίπεδο τέτοιο σύστημα, αντί για δορυφορική για να δίνει αντί για δορυφορική κάλυψη, να δίνει σαν κόμβος επικοινωνιών σε συγκεκριμένη περιοχή μετά από φυσική καταστροφή. Η Frontex είχε μπει σε μια συζήτηση συνεργασίας με διάφορες εταιρείες, αλλά το 2023 αρχικά και μετά το 2025 κατέληξε ότι η τεχνολογία αυτή των ψευδοδορυφόρων ή τουλάχιστον αυτής της πλατφόρμας, η οποία μάλιστα πρέπει να πετά στην πρόσκληση του λιμενικού για τον τεχνικό διάλογο, περιγράφεται στα 13 χιλιόμετρα, δηλαδή 42.000 πόδια. Στην πραγματικότητα πρέπει να πετάει στις 65 με 70.000 πόδια, διότι πρέπει να πετάει αρκετά πιο πάνω από οτιδήποτε άλλο εμπορικό αεροσκάφος πετάει στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.
0: Να είναι δηλαδή περίπου στα 20 χιλιόμετρα.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα τέτοιο πειραματικό. Δεν είναι το ίδιο που πέτυχε 67 ώρες, γιατί ένα έχει πετύχει 67 ώρες. Ένα έχει πετύχει ύψη.
0: 67 μέρες. 67 ημέρες, είπε, όχι ώρες.
1: Ναι. Αλλά δεν υπάρχει τίποτε αυτή τη στιγμή στην αγορά.
0: Άρα ο στόχος ποιος είναι? Η επιτήρηση της περιοχής νοτίως της Κρήτης μέχρι τα βορειοαφρικανικά παράλια και για πολλές μέρες.
1: Αν παρακολουθούσε κανένας από την αρχή του χρόνου, όταν ξεκίνησε πάλι η έντονη δραστηριότητα του μεταναστευτικού στην νότια της Κρήτης, αυτό που έβλεπε είναι ότι μέρα παραμέρα υπήρχε ένα C27 το οποίο απογειωνόταν, πήγαινε και έκανε διαδρομές στα όρια του FIR Αθηνών και γύριζε πίσω. Δηλαδή αυτό είναι το ημίμετρο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Παρόλο αυτό, όπως είπα προηγουμένως, ένα σύστημα μέσου ύψους, αυτά που είναι τα μάλε, το συγκεκριμένο περιγράφεται σαν χάλε, high altitude, μεγάλο ύψος, μέσου ύψους σαν τα χέρων που υπάρχουν, αλλά να τα έχεις σε αριθμό, έτσι όχι ένα, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3 ή 4, έτσι ώστε να τα αναλάσεις, και αυτά έχουν τη δυνατότητα 24 ώρες παραμονής στο σημείο ενδιαφέροντος. Αλλά 14 ημέρες στα 60-65 χιλιάδες πόδια.
0: Και να κουβαλάει μισό τόνο είναι τέρας.
1: Και να κουβαλάει σχεδόν μισό τόνο. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, που δείχνει κάτι το οποίο ή δεν βλέπουμε εμείς κάτι στην προδιαγραφή ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν είναι, δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την απέτηση. Η κοστολόγηση, μάλλον ο προϋπολογισμός είναι 35 εκατομμύρια ευρώ και η απέτηση είναι παράβαση εντός 18 μηνών.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα βάλεις μπροστά σου και να τα συνδέσεις και να πεις «Α, μάλλον γι' αυτό ψάχνουν». Μια περίπτωση είναι
0: κάτι, ναι,
1: να δοκιμάζουν τα νερά. Δηλαδή, ίσως και με αυτή τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει η Frontex το 23, μετά πήγε στο 25 με τη διαβούλευση, να δοκιμάσουν κάποιες εταιρείες οι οποίες θα προσφερθούν να δώσουν το προϊόν σε πειραματική βάση ή να πετύχουν το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο σύστημα, άρα τα λεφτά τα οποία είχε βάλει η Frontex, αν είχε βάλει, γιατί το σύστημα χρηματοδοτείται, το όλο θέμα χρηματοδοτείται από λεφτά του Ταμείου Χρηματοδότησης, Στήριξης και τη Διαχείριση των Συνόρων, 21-27. Αυτό είχε δώσει πολλά λεφτά μια εποχή και προφανώς μέχρι το 27 έχει κάποια υπόλοιπα. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα.
0: Θα έχει
1: να κοιτάξουμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Άρα, κλείνοντας, θα επανέλθουμε. Το ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ποιες εταιρείες.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 υποψηφιότητες, αλλά δυνητικές. Δηλαδή, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε στο site, στο περιοδικό, 4 εταιρείες οι οποίες μπορεί να ανταποκριθούν. Να δούμε αν θα ανταποκριθούν. Γιατί μπορεί να μην ανταποκριθεί και κανένας και ο διαγωνισμός, μάλλον ο τεχνικός διάλογος, να πάει άπατος, να είναι ανούσιος.
0: Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα
1: αλλά
0: πολύ.
1: Να δούμε πού θα καταλήξει, γιατί μπορεί να δούμε και καμιά έκπληξη, έτσι.
0: Καθνικά
1: να γίνουμε.
0: Μακάρι. Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φέτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέτον Καρασκευίδη, τον ευχαριστούμε.
2: ώρα είναι 4.
3: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ακόμη 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Παραπολιτικά 91 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ιράν. Έχουμε εξελίξει, έχουμε και πληροφορίες να σας μεταφέρουμε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πάμε να δούμε τώρα τι μπορεί να εξελιχθεί εκεί τις επόμενες μέρες ή, για να είμαι ακριβέστερος, τους επόμενους μήνες. Δημήτρης Τσαϊλάς, υποναύαρχος εν αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Ότι οι Αμερικανοί προσανατολίζονται σε μια τελική στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται περίπου, τίποτα δεν είναι δεδομένο στον πόλεμο, αλλά περίπου δεδομένο. Ερώτημα είναι ο χρόνος. Υπάρχουν δύο σενάρια, να τα πούμε. Το ένα είναι άμεση σχετικά, μέσα στον Αύγουστο να αρχίσει να κλιμακώνεται και να υλοποιείται μια μεγάλη τελική επιχείρηση που θα περιλαμβάνει και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Η άλλη, την οποία βλέπουν και οι Ιρανοί, είναι να συνεχίσουν με βομβαρδισμούς και απομείωση των Ιρανικών δυνάμεων το επόμενο διάστημα, με στόχο μια τελική μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, για να έχουν χρόνο. Διότι οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με χρόνο, θα κρατήσουν δύο μήνες, λειτουργούν με στόχους. Και άπαξ ξεκινήσει, κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει. Η άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι βγήκε σε συνέντευξη ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Μοτακή, γνωστός ήταν μέχρι το 2010, θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε: γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς χερσαία, να καταλάβουμε τις αμερικανικές βάσεις στα κράτη του κόλπου ή κυρίως στο Κουβέιτ και αλλού. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι έχουν αρχίσει και σκέφτονται ανάποδα οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Εσείς τι βλέπετε το σενάριο, πιθανό, και έτσι επιχειρησιακά, την επιχειρησιακή σας άποψη?
1: Σωστά, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις, από ό,τι ξέρουμε, έχουν επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά του Ιράν, εξαπολούντας επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων κοντά στο Μπαντάρι Μάμου Χαμενή και Μπουσέπ, που είναι κατά μήκος Περσικού κόλπου, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών θέσεων σε όλη την περιοχή. Ενώ το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ αναφέρουν ότι σήμερα ότι αναχέτησαν ιρανικά βλήματα. Εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επίσης επίθεση. Πολλά δεξαμενόπλια επλήγησαν κατά τη διέλευσή τους στο στενό του Ορμούζ. Αυτή η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε την κατάρρευση αυτής της σύντομης διπλωματικής πάψης που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αδυνατώντας να εξασφαλίσει η αμερικανική διοίκηση μια γρήγορη πολιτική στρατιωτική επίλυση, φαίνεται τώρα ότι επικεντρώνεται στην εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω μιας πιο στρατηγικής πλωτής οδού, στρατηγικής πλωτής οδού που είναι το Ορμούς. Τώρα, η Ουάσιγκτον έχει πλέον στραφέν και το Κουβέιτ αναφέρουν ότι σήμερα ότι αναχέτησαν ιρανικά βλήματα. Εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επίσης επίθεση. Πολλά δεξαμενόπλια επλήγησαν κατά τη διέλευσή τους στο στενό του Ορμούς. Αυτή η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε την κατάρρευση αυτής της σύντομης διπλωματικής πάψης που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αδυνατώντας να εξασφαλίσει η αμερικανική διοίκηση μια γρήγορη πολιτική στρατιωτική επίλυση, φαίνεται τώρα ότι επικεντρώνεται στην εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω μιας πιο στρατηγικής πλωτής οδού, στρατηγικής πλωτής οδού που είναι το Ορμούς. Τώρα, η Ουάσιγκτον έχει πλέον

0: κίνηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω μιας πιο στρατηγικής πλωτής οδού, στρατηγικής πλωτής οδού που είναι το Ορμούς. Τώρα, η Ουάσιγκτον έχει πλέον στραφεί προς αυτή τη διασφάλιση ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η εμπορική κυκλοφορία πρέπει να διακινούνται μέσω του Πορθμού με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν. Αυτό τώρα πώς θα το πετύχουν? Συνεχίζουν παράλληλα τις επιχειρήσεις για την υποβάθμιση των επιθετικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.
1: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, κύριε Ναύαρχε, βγήκε προχθές ένας Ιρανός βουλευτής που είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και είπε αυτό που περιγράφεται, λέει, αυτός λέει ότι ένα σενάριο που εξετάζουν οι Ιρανοί είναι ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πάρουν απολύτως τον έλεγχο του Ορμούς οι ίδιοι, να το ελέγξουν και γι' αυτό χτυπούν παράκτια μέτωπα αλλά και μέτωπα βαθιά συστήματα που μπορούν οι Ιρανοί, με τα οποία μπορούν οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα και αφού ελέγξουν το Ορμούς μετά να υλοποιήσουν μια χερσαία επιχείρηση με τη βοήθεια και άλλων Κούρδων, από ό,τι καταλαβαίνω, από τρεις κατευθύνσεις, νότια, δυτικά και ανατολικά.
0: Ναι, όλα αυτά βέβαια συζητώνται, αλλά ναι, είπαμε, συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι εικασίες, μην νομίζει κανένας ότι έτσι, για εισβολή στο έδαφος. Τώρα, παρά αυτή την επέκταση της αεροπορικής εκστρατείας, η πιθανότητα τώρα που με ρωτήσατε μιας χερσαίας εισβολής των Ηνωμένων Πολιτειών, παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα και για μένα λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει ρητά την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Ενώ από ό,τι γνωρίζω από την δραστηριότητά μου, οι σχεδιαστές του Πενταγώνου φέρονται να έχουν εξετάσει επιλογές έκτακτης ανάγκης που αφορούν τις μονάδες των πεζοναυτών και στοιχεία της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας για την ασφάλεια, ξέρετε, των στρατηγικών παράκτιων στόχων συμπεριλαμβανομένου της νήσου Χάρκ, που είχαμε πει από εδώ και πολύ καιρό, και άλλων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις ναυτικές επιχειρήσεις.
1: Αυτά τα τμήματα είναι ήδη στην περιοχή εδώ και καιρό και έχουν παραμείνει.
0: Σωστά. Οι πληροφορίες που έχω υποδηλώνουν επίσης ότι η Ουάσιγκτον έχει εξετάσει ευρύτερες στρατιωτικές επιλογές συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων αεροπορικών εκστρατιών και περιορισμένων επίγειων επιχειρήσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών. Τώρα, στην στρατιωτική πραγματικότητα, αν έρθουμε, παρά αυτές τις επίμονες εικασίες, η τρέχουσα στρατιωτική στάση δεν υποδηλώνει προετοιμασίες για μια ολοκληρωτική εισβολή στο Ιράν.
1: Όχι, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο. Η συζήτηση ήταν πάντα για στοχευμένες, όχι για μαζική τύπου Ιράκ. Για στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με στην επικουρία άλλων δυνάμεων όπως των Κούρδων. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν χθες οι Ιρανοί, μετέφεραν δυνάμεις χερσαίες στα σύνορα με το Ιράκ. Τιμήθηκε ότι είναι για να ασκήσουν πίεση στους Κούρδους, τους οποίους βομβαρδίζουν στο Ιράκ, έτσι, γιατί ακριβώς φοβούνται εμπλοκή και των Κούρδων.
0: Ακριβώς. Αυτές όλες οι πρόσφατες επιθέσεις, λοιπόν, στοχεύουν τα ιρανικά συστήματα αεράμινας, τα σημεία εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και τα διάφορα ναυτικά στοιχεία που είναι πάνω στα νησιά και διάφορες επιλεγμένες πυρηνικές υποδομές. Βέβαια η εκστρατεία έχει σταδιακά επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και δίκτυα μεταφορών, γέφυρες, εγκαταστάσεις, παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές της κεντρικής διοίκησης. Οι αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις, οι δυνατότητες στην κυβερνοεπίθεση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να διαταράξουν τα ιρανικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αλλά όλες οι φάσεις σύγκρουσης περιλαμβάνουν συντονισμένες, βλέπουμε, αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της ιρανικής ηγεσίας και κέντρων διοίκησης, αλλά δεν έχουν διαταράξει σημαντικά την ιεραρχία του Ιράν.
1: Οι Ισραηλινοί, αυτό που το είδα και από διαρροές που κάνουν, λένε ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν εάν δεν
0: ενεργά
1: στρατιωτικά, εάν δεν πρόκειται για την τελική φάση.

0: ότι δεν πρόκειται δηλαδή να συμμετάσχουν μόνο σε τιμωρητικές ή αποσπασματικές επιχειρήσεις, διότι λέει το σκεπτικό τους, λογικό μου ακούγεται, ότι να συμμετάσχουμε για να υποστούμε μετά πυραυλικές επιθέσεις χωρίς όμως να πρόκειται για μια τελική επιχείρηση που θα δώσει τέλος, δεν υπάρχει νόημα. Και βλέπουμε ότι και οι Ιρανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν το Ισραήλ. Δεν χτυπάνε το Ισραήλ.
1: Όχι. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε στο προκείμενο και λέμε ότι μια επιλογή που την χάνει αυξημένης προσοχής από αυτά που αναφέρατε κι εσείς είναι η διακοπή των εξαγωγών ενέργειας του Ιράν και όχι οποιαδήποτε κατοχή Ιρανικού εδάφους. Άρα το νησί Χαρκ, που χρησιμεύει ως ο κύριος θερματικός σταθμός εξαγωγής του πετρελαίου της χώρας, που διαχειρίζεται το 90% των Ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, είναι ο πιθανότερος στόχος. Και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αυτό το νησί, μέχρι στιγμής έχουν, ξέρετε, αποφύγει την καταστροφή των πετρελαϊκών υποδομών του.
0: Γιατί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, αν το καταλάβουν.
1: Κάτι που είναι ακριβώς. Ομοίως και το νησί Κέσμ που είχαμε αναφέρει παλαιότερα κατέχει τη στρατηγική θέση κοντά στην είσοδο του πορθμού του Ορμούς και υποστηρίζει ιρανικές επιχειρήσεις επιτήρησης μη επανδρομένων. Άρα, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιδιώξει να αποδυναμώσει περαιτέρω οικονομικά την Τεχεράνη, το επισημαίνω αυτό το οικονομικά, οι εκτεταμένες επιθέσεις θα γίνουν κατά των υποδομών εξαγωγής. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές και σημαντικά λιγότερα δαπανηρές, όχι μόνο σε κόστος οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο, από την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού επίγειων δυνάμεων.
0: Άρα να τους στραγγαλίσουν περαιτέρω οικονομικά.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Πάντως μια χερσαία εισβολή είναι απίθανη, έτσι.
0: Μαζική προφανώς, αλλά ίσως αυτό που λέτε για την Ισοκάρκη ή άλλες στοχευμένες περιοχές.
1: Ναι, σωστά. Είναι περίπου 5.000 έως 6.000 πεζοναύτες αυτοί που έχουν διατεθεί στις εξαρτητικές μονάδες πεζοναυτών που είναι τοποθετημένοι στα αμφίβια πλοία στην κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι περίπου 2.000 έως 3.000 στρατιώτες είναι στην 82η αερομεταφερόμενη μεταρχία που παραμένουν διαθέσιμοι για ταχύ ανάπτυξη. Αυτές οι δυνάμεις όλες είναι ιδανικές για επιδρομές, για εκενώσεις, για διασώσεις ομήρων ή την προσωρινή, παραλαμβάνω προσωρινή, κατάληψη περιορισμένων στόχων κατά μήκος ακτογραμμής.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επαρκούν όμως για να εισβάλλουν, να καταλάβουν.
0: Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο σενάριο. Μόνο αυτό το ελέγχου προσωρινού στοχευμένων περιοχών, αφού προηγηθεί η αποδυνάμωση των Ιρανικών δυνατοτήτων. Αυτό ήταν το βασικό σενάριο, νομίζω. Και αυτό λένε και οι Αμερικανοί. Και αυτό βλέπουμε μάλλον να εξελίσσεται σε μια προπαρασκευή. Τώρα μένει να διαπιστωθεί ο χρόνος. Δύο σενάρια, τα επαναλαμβάνουμε. Το ένα να εξελιχθεί άμεσα, μέσα στον Αύγουστο, και το άλλο να συνεχίσουν σε φάσεις οι βομβαρδισμοί, με στόχο μια μεγάλη επιχείρηση μετά τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να.
1: Όχι, κοιτάξτε, αν εξετάσουμε το συγκεκριμένο υποθετικό αυτό σενάριο, επαναλαμβάνω υποθετικό, έτσι, διαπιστώνουμε ότι το κέντρο βάρους του πολέμου σαφώς και δεν είναι μια κατάληψη εδάφους, αλλά ο έλεγχος της θάλασσας, ο έλεγχος της ενέργειας, ο έλεγχος των γραμμών ανεφοδιασμού πλέον. Η ναυτική ισχύς, η αεροπορική υπεροχή και οι κυβερνοεπιχειρήσεις και η οικονομική πίεση θα αποτελέσουν τα κύρια μέσα άσκησης στρατηγικής ισχύως. Μια μεγάλη κλίμακα σχετικά εισβολή με τα σημερινά δεδομένα του σενάριου δεν φαίνεται να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή. Αντίθετα, είναι πιθανότερο να συνεχιστεί ένας αυτός παρατεταμένος πόλεμος φθοράς, αυτό που λέμε στρατηγική εξουσθένωσης, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και την ενεργειακή ασφάλεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Δημήτριος Σαϊλάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο.

0: Παραπολιτικά είναι το κόμμα Λάμπρος Καλαρίτσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα θετικές ειδήσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τις παρακολουθούμε. Αναφέρομαι στην εκτόξευση ελληνικών δορυφορών, έτσι, αμυντικών ελληνικών δορυφόρων. Μια διαδικασία την οποία παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τη βλέπουμε να εξελίσσεται και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών, Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Καλησπέρα κύριε Πότση. Χαιρόμαστε.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, χαιρόμαστε που τα λέμε και πάλι και βλέπουμε ότι από τότε που μιλήσαμε σχετικά με το σχέδιο των ελληνικών, της εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, το project προχωρά και ανθίζει.
1: Βεβαίως. Έχουμε ήδη φτάσει στους 19 δορυφόρους ελληνικής κατασκευής που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά στο διάστημα. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε κλείσει τον πρώτο κύκλο με 25 δορυφόρους σε τροχιά.
0: Ελληνικής κατασκευής, ελληνικής σχεδίασης, ελληνικού λογισμικού.
1: Πολλά υποσυστήματα είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων προέβλεπε το 30% να κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό έχει επιτευχθεί. Υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στο σύστημα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τους δορυφόρους και μιλάμε για εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή στο διάστημα έχουν στην Ελλάδα δικά τους υποκαταστήματα, έχουν προσλάβει Έλληνες μηχανικούς, έχουν φέρει Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες από το εξωτερικό και έχουν καταφέρει σε ελάχιστο χρόνο να πετύχουν ένα μικρό θαύμα όπου βλέπουμε τεχνολογία διαστημική να κατασκευάζεται στη χώρα, να εκτοξεύεται, να λειτουργεί και να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό που έχουμε από όλο αυτό είναι ότι πλέον ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων όπου πλέον το ποσοστό της εθνικής βιομηχανικής συμμετοχής θα ξεπεράσει το 50% και το project αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 361 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολύ σοβαρό ποσό.
1: Ναι, και πλέον περνάμε και σε νέα γενιά από δορυφόρους, οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι με καλύτερους αισθητήρες, υψηλότερης ανάλυσης, οι οποίοι θα δίνουν πολύ καλύτερης ποιότητας δεδομένα για αξιοποίηση.
0: Αυτοί που τώρα έχουν τεθεί σε τροχιά της πρώτης φάσης, οι 19 και οι άλλοι 6 μέχρι 25, τι λειτουργία έχουν, δηλαδή τι επιχειρησιακές ανάγκες καλύπτουν?
1: Θα σας πω. Καταρχήν το εντυπωσιακό είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα με θερμικούς αισθητήρες που επιτηρούν τις φωτιές και ενημερώνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για το τι γίνεται σε όλη τη χώρα σε κατάσταση των πυρκαγιών. Έτσι. Άρα έχουμε μικροδορυφόρους οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με θερμικούς αισθητήρες που δίνουν συγκεκριμένης ποιότητας δεδομένα. Από εκεί και πέρα έχουμε υψηλής ανάλυσης δεδομένα ραντάρ, SAR, τα οποία τι κάνουνε, μπορούν και δίνουν εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης, ημέρα και νύχτα και κάτω από συνθήκες κακών καιρικών συνθήκων και νεφος σκέπωσης. Άρα τι πετυχαίνεις με αυτό, έχεις εικόνα συνέχεια, ανιστάται νύχτα ημέρα. Και έχουμε και οπτικούς, οι οποίοι πλέον δίνουν ανάλυση στο ένα μέτρο. Και όλα αυτά με τεχνολογίες οι οποίες ακουμπάνε ελληνικά χέρια.
0: Εντυπωσιακό. Άρα παντός καιρού εικόνα, μάλλον υπό οποιασδήποτε συνθήκες εικόνα και επικοινωνία για πολλαπλές χρήσεις, πολιτική προστασία, άμυνα, ασφάλεια κλπ. Έτσι.
1: Να σας πω ποιο είναι το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Αυξάνουμε τους εισιτήρες οι οποίοι είναι στο διάστημα. Έχουμε εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται πλέον τα δεδομένα τα οποία παράγουν να φτάνουν σε εφαρμογές στον πολύ κόσμο. Άρα πλέον έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό milestone για μας. Πλέον οι εταιρείες οι οποίες επιχειρούν και χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους δορυφόρους να εργάζονται προκειμένου τα δεδομένα αυτά να φτάσουν στον κάθε πολίτη.
0: Άρα βλέπουν εμπορική βιωσιμότητα.
1: Α, Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουν επίσης και μια διαρκή ανάπτυξη και μάλιστα μια διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστήμια, προκειμένου μέσω έρευνας που γίνεται στη χώρα να αναπτύσσουμε και πρωτοποριακές τεχνικές με νέες εφαρμογές, αξιοποιώντας πλήρως την επένδυση που έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Που σημαίνει ότι θα μπορεί αναλόγως της εφαρμογής οι Έλληνες πολίτες να λαμβάνουν δεδομένα στο κινητό τους ή δεν ξέρω στον υπολογιστή τους από ελληνικούς δορυφόρους και από ελληνικά συστήματα.
1: Σωστά. Και να έχουμε και διαφορετικές χρήσεις. Από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το blue economy, δηλαδή τη χρήση που έχουμε στην θάλασσα, μέχρι και στο επίπεδο του τουρισμού, όπου πλέον θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών, προκειμένου οι τουρίστες να έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση σχετικά με πλοήγηση, σχετικά με κατεύθυνση, σχετικά με πρόγνωση καιρού, σχετικά με πληροφορίες πολύ υψηλής ανάλυσης για τον τόπο που θέλουν να πάνε. Πολλές εφαρμογές.
0: Κοσμογονία, όντως. Η επόμενη φάση τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή σε τι θα αναβαθμιστούν, είπατε καλύτερους αισθητήρες κλπ. Η επόμενη φάση του δορυφορικού προγράμματος.
1: Θα σας πω. Φανταστείτε ότι σήμερα η ανάλυση που παίρνουμε, οι καλύτεροι μπορούν να πάρουν από τη γενιά αυτά, είναι γύρω στο ένα μέτρο. Δηλαδή, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από το διάστημα αντικείμενα τα οποία έχουν διάσταση από ένα μέτρο και πάνω. Οι νέοι δορυφόροι θα μειώσουν στο μισό τουλάχιστον τη συγκεκριμένη ακρίβεια. Φανταστείτε λοιπόν, ακριβώς, πλέον ανοίγεις μια τελείως διαφορετική εφαρμογή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τα δεδομένα σου. Δηλαδή, δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, αλλά θα μπορούν να σου πούνε και τι τύπο αυτοκίνητο είναι.
0: Τώρα, μισό μέτρο είναι πολύ μεγάλη, πολύ ακριβής ανάλυση. Βλέπεις ένα λάπτοπ, ας πούμε, κάπου έτσι. Κάπου τόσο είναι.
1: Φανταστείτε λοιπόν τι χρήσεις μπορεί να έχει πλέον και στο επίπεδο της άμυνας, της ασφάλειας κτλ. Με ελληνικά δεδομένα. Με πολλά δεδομένα κάθε μέρα. Και ημέρα και νύχτα. Και μάλιστα ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται θα καλύπτει και άλλους αισθητήρες, στους οποίους θα τους εξηγήσουμε υπό άλλες συνθήκες.
0: Η επόμενη θα είναι τι διαστάσεων. Τώρα οι αυτοί που εκτοξεύτηκαν είναι μικροδορυφόροι και νανοδορυφόροι, σωστά?
1: Ναι, είναι γύρω στα 100 κιλά. Η επόμενη θα είναι λίγο μεγαλύτερη, διότι πλέον θα έχουμε και καλύτερους αισθητήρες και διαφορετικούς αισθητήρες.
0: Αυτοί τώρα συνεργάζονται μεταξύ τους?
1: Κάποιοι από τους μικροδορυφόρους που έχουμε εκτοξεύσει λειτουργούν σε constellation, σε
0: αστερισμό, σε σμήνωση.
1: Σε σμήνωση και δοκιμάζουν διάφορα συστήματα όπως παραδείγματος χάρη επικοινωνία με λέιζερ από δορυφόρο σε δορυφόρο στο διάστημα για να μπορέσουμε να πετύχουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τη μεταφορά δεδομένων και καλύτερη διαχείριση του στόλου. Αυτές είναι εφαρμογές οι οποίες θα αναπτύσσουμε στη χώρα, δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή και στην επόμενη γενιά θα μπορέσουμε να πάμε σε κάτι πιο επιχειρησιακό.
0: Πολύ κομβικό, δηλαδή πέραν της πολιτικής προστασίας, της επιστημονικής έρευνας, της ενημέρωσης και για τα θέματα ασφάλειας και αμήνας της χώρας, κάτι που στο οποίο πάσχαμε.
1: Σωστά. Πλέον το διάστημα θα μπορούσα να σας πω ότι έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο ωριμότητας. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πετύχει είναι ότι πλέον οι νέοι πιστεύουν και είναι γνώστες της τεχνολογίας και έχουν πιστεί ότι μπορούν να τη φτιάξουν μόνοι τους. Ότι την κατέχουν. Ότι μπορούν να τη σπουδάσουν. Ξέρετε ότι πλέον έχουμε σχολή στο ΕΚΠΑ, το οποίο είναι αεροδιαστημική.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα η βιομηχανία χρηματοδοτεί κάποιες υποτροφίες για όλους τους φοιτητές που μπαίνουν στη συγκεκριμένη σχολή. Τους δίνει ένα μπόνους χρηματικό. Το οποίο τους βοηθάει στους φοιτητές τα πρώτα τους βήματα. Πολύ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πεποίθηση στη χώρα ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, διότι μέχρι τώρα οι Έλληνες πιστεύανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα και ότι για να μπορέσουμε να το σπουδάσουμε θα πρέπει να πάμε στο εξωτερικό. Ή ότι αυτή η τεχνολογία είναι πάρα πολύ ακριβή και εμείς δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό απέδειξε ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχουμε. Είμαστε απόλυτα ικανοί, μπορούμε να αναπτύξουμε δική μας υποδομή και μπορούμε να οδηγήσουμε την τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα, να κρατήσουμε κόσμο, να φέρουμε πίσω επιστήμονες και να δημιουργήσουμε οικονομία.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πότση.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και...
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Παρακαλώ. Εγώ θα Πριν από μερικά χρόνια δεν θα πίστευα ποτέ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα καθόταν στην Πίνακα προχτές και θα συζητούσε με τον ιδρυτή της ISI, η οποία είναι μία από τις εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα των μικροδορυφόρων και αυτή τη στιγμή οδηγούν τις τεχνολογίες στο συγκεκριμένο τομέα και έχουν ανοίξει στη χώρα μας υποκατάστημα που δίνει δουλειά πάνω από 40 μηχανικούς και επιστήμονες και δημιουργεί τεχνολογία όχι μόνο για το ελληνικό πρόγραμμα των μικροδορυφόρων αλλά για την παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το οδηγήσουμε στο επόμενο επίπεδο.
0: Είναι τεράστιο επίτευγμα, έχετε δίκιο, το να μην χάνουμε τα μυαλά και να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό, δηλαδή να κάνουν οι ξένοι ανάπτυξη με ελληνικά μυαλά και ελληνικά λεφτά, δηλαδή να σπουδάζουν, να ανδρώνονται επαγγελματικά και επιστημονικά και στο τέλος να μεταφέρουν όλη αυτή την προστέμενη αξία στο εξωτερικό. Το να μένουν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχετε πολύ και να το έχουν πιστέψει κιόλας ότι εγώ μπορώ να το κάνω εδώ. Και έχουμε και ένα άλλο μότο, έτσι, για να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο απ' έξω. Mm-hmm. Αυτό που τους λέμε είναι ότι έρχεστε στην Ελλάδα για να κάνετε διακοπές. Ελάτε να κάνετε στη χώρα την επιχείρησή σας, τη δική μας, για να συνδυάσετε business και pleasure.
0: Πολύ ελκυστικό. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πότση.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Στο δικό σας ευχαριστούμε, γιατί γνωρίζουμε τι έχετε κάνει και πόσα χρόνια ο κύριος Πότσης αγωνίζεται γι' αυτό μία 20ετία τουλάχιστον.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Diamonds are forever.
12: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
13: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
14: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
15: Όλες οι ειδήσεις.
14: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
16: Στο freegr.gr.
17: Η πύλη της τεχνολογίας.
18: Το hotspot του ίντερνετ.
19: Ακούτε Ionion FM.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα και ελπίζουμε ότι αυτό να είναι η αρχή, η έναρξη, να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα σε αυτούς τους τομείς, ανεξαρτήτως του ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση. Αυτά είναι εθνικά θέματα, τα οποία πρέπει να είναι υπεράνω και πέρα από κομματικές επιλογές, προσωπικές απόψεις κλπ. Είναι εθνικής επιβίωσης ζητήματα υπαρξιακά. Είδα μήνυμα από ακροατή σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Φέδωνα Καρυσοφίδη, αυτό που ζητά το λιμενικό, τι μπορεί να είναι, και γράφει φίλος ακροατής, ίσως το λιμενικό να θέλει Ζέπελιν, έτσι, αεροστάτο, πήρε αυτού. Το ακούω πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιθανό.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία από τους ελληνικούς δορυφόρους. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα, γιατί έχουμε εξελίξεις στο θέμα του Ιράν. Τα πράγματα εκεί θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Κρατήστε αυτό που είπε νωρίτερα, που σας είπα την πληροφορία ότι ο ένας παλιός υπουργός εξωτερικών Ιρανός είπε ότι γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς και να μην κάνουμε εμείς επιχείρηση, να μην καταλάβουμε εμείς τις αμερικανικές βάσεις. Χτυπάνε το Κουβέιτ ανελέητα οι Ιρανοί. Το Κουβέιτ γενικά είναι εύκολη λία, εύκολο στόχο, αν δει κανείς η γεωγραφία πώς είναι. Γι' αυτό έχει βάλει και το Ιράκ εκεί. Και τώρα οι Ιρανοί λένε γιατί να μην εισβάλλουμε εμείς, ας πούμε, στο Κουβέιτ, να καταλάβουμε αμερικανικές βάσεις και να περιμένουμε την κίνηση των Αμερικανών. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Λαύρο μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Το πράγμα εκεί αγριεύει και έχουν αρχίσει τα σενάρια τώρα και παίρνουν και άλλη μορφή. Έτσι έλεγε ο Μουτακή, ο παλιός υπουργός εξωτερικών, γιατί να περιμένουμε αμερικανική επέμβαση, επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς, να μην εισβάλλουμε εμείς στα αραβικά κράτη, ας πούμε στο Κουβέιτ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, αν.
1: Πρώτον κύριο, το Κουβέιτ είναι ο συνήθις ύποπτος και το συνήθες θύμα, έτσι. Υπενθυμίζω.
0: Να πούμε συγγνώμη ότι το βαράνε, γιατί επειδή είναι η ουρά της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε το Κουβέιτ για να ακούσει Σαουδική Αραβία. Τα λένε συνήθεια, τα ακούει πεθερά.
1: Ναι, σωστό αυτό. Το βαράνε ακριβώς για αυτό το λόγο, για προειδοποιητικό. Το Κουβέιτ έχει, υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος, η ιστορία του 1990 που ξεκίνησε από το 1990 έγινε για το Κουβέιτ, έτσι με την εισβολή του Ιράκ. Αλλά υπάρχει και άλλη μια παράμετρος, Λάμπρο μου, που θεωρώ ότι θα πρέπει να την αξιολογήσουμε, ότι το Κουβέιτ είναι πλησίον της νήσου Χάρκ. Δηλαδή η νήσος Χάρκ, αυτή η οποία τόσο πολύ έχει γίνει λόγος για αυτή την νήσο, που πραγματικά τα 2/3 του πετρελαίου των ενεργειακών εξαγωγών του Ιράν έφευγε από εκεί. Άμα δει κάποιος που βρίσκεται στο χάρτη, βρίσκεται στο βάθος του Περσικού κόλπου, το οποίο για να πάει εκστρατευτική δύναμη, να το πούμε έτσι, πεζοναύτες προς αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να πάνε να καλύψουν επί της ουσίας όλο τον Περσικό κόλπο.
0: Που σημαίνει θα είναι εκτεθειμένοι σε πειρά.
1: Που είναι εκτεθειμένοι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν θα υπάρξει όντως επιχείρηση προς την ίσο χάρτη, η μεγάλη πιθανότητα είναι είτε να ξεκινήσει από τον Μπαχρέιν, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από το Κουβέιτ. Που να πηγαίνουν να γίνει κάποια αεραπόβαση, γιατί από βατική δύναμη να περάσει και να περάσει κατά μήκος ολόκληρο τον Περσικό κόλπο για να πλησιάσει εκεί πέρα, εδώ οι Αμερικανοί διστάζουν να μεταφέρουν ή να συνδέσουν πετρελαιοφόρα.
0: Τώρα που μιλάμε, να δώσουμε μια πληροφορία, επειδή το αναφέρεις, ναι. Τώρα που μιλάμε, οι Ιρανοί χτυπάνε τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ξανά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν, άρα το Κουβέιτ έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Διότι όντως είναι μια χώρα στην οποία της ουσίας είναι μια αμερικανική βάση με κουβουτιανούς γύρω-γύρω. Άμα δει κάποιος, είναι μια τεράστια αμερικανική βάση. Οι χτυπάνε, θεωρώ, για να μειώσουν και τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια επιχείρηση προς την ίσο Χάρτ, η οποία η λογική λέει ότι θα είναι κάποια αεραπόβαση αρχικώς. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αν δει κάποιος τις επιχειρήσεις σήμερα, δεν έχω προλάβει δυστυχώς, αλλά έχω κοιτάξει τις τελευταίες μέρες το, να το πω έτσι, το πώς γίνονται οι επιχειρήσεις Αμερικανών.
0: Οι Αμερικανοί χτυπούν τα παράλια, προσπαθούν καθένας με τους ακτές και χτυπάνε και σε βάθος μέσα, προσπαθώντας να καταστρέψουν συστήματα πυραυλικά των Ιρανών για να μην τους πλήττουν από ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο λοιπόν σε αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, τουλάχιστον μέχρι χθες όπως το κοίταζα, έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να απομονώσουν την περιοχή ακριβώς βορείως του Ομάν, εκεί που είναι η κορυφή των στενών του Ορμούζ, όπου είναι το λιμάνι του Μπαντάρα Μπάση ουσίας, και η νήσος Κέρμ. Άρα νομίζω ότι άμα δει κάποιος το πώς χτυπάνε και το τι πάνε να κάνουν, χτυπάνε τις οδούς επικοινωνιών, υποστήριξης και ενισχύσεων της ευρύτερης περιοχής του Μπαντάρα Μπάς, έτσι, και της νήσου βέβαια, όπως είπαμε, Κέσμ, η οποία είναι ακριβώς έξω από το λιμάνι αυτό, και οι οποίες αυτές είναι οι βόρειες πλευρές των στενών του Ορμούς. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται ότι κάνουν οι Αμερικανοί, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να το επιχειρήσουν, είναι να απομονώσουν την ευρύτερη περιοχή βασικού ενδιαφέροντος για μια χερσαία επιχείρηση μικρής κλίμακος αλλά υψηλής στρατηγικής αξίας, όπως είναι μια επιχείρηση ελέγχου των στενών του Ορμούς, γιατί όταν λέμε έλεγχο των στενών του Ορμούς, στην πραγματικότητα εννοούμε να ελέγξουμε την περιοχή βορείως του Ομάν, της περιοχής του Ομάν, δηλαδή ακριβώς εκεί που βρίσκεται η ίσως Κέσμ και το Μπανταραμπάς. Νομίζω λοιπόν ότι κινούμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση, δεν ξέρω προφανώς φυσικά του πότε ακριβώς θα συμβεί, αλλά να επιβεβαιώσω και εγώ και από τις δικές μου πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί, στο Ισραήλ γίνεται το αδιαφόρητο,
0: ναι.
1: Έτσι, αναφορικά με την αεροπορική κίνηση.
0: Μεταφέρθηκαν και άλλα, μεταφέρθηκαν χθες, μεταφέρθηκαν επιπλέον αμερικανικά F-35 και F-16.
1: Ακριβώς. Μεταφέρονται υπτάμενα ραντάρ, μεταφέρονται ενισχύσεις. Επίσης, να λάβουμε υπόψη μας, το οποίο είναι και αυτό χρήσιμο, ότι το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί ακόμα, ακριβώς γιατί προσπαθεί να δει και να επιβεβαιώσει, να πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι αν θα εμπλακεί, θα πάμε προς μια προσπάθεια ολικής επίλυσης σε κάθε περίπτωση του προβλήματος που αντιμετωπίζει, εν πάση περιπτώσει της υπόθεσης του Ιράν. Υπάρχει όμως και η παράμετρος, την οποία πρέπει να πούμε, ξεκούραση των πολεμιστών. Δηλαδή είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, υπάρχουν βάρδιες, να το πω έτσι, στο Ισραήλ, στις δυνάμεις και τις αεροπορικές, και ξεκουράζουν προσωπικό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακούν, η θέση τους είναι ότι δεν πρόκειται να εμπλακούν, εάν δεν είναι η τελική φάση. Δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν για αποσπασματικά, για να υποστούν μετά επιθέσεις χωρίς λόγο.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν και για τον πρακτικό λόγο και για τον στρατηγικό λόγο. Το Ισραήλ, η εκτίμηση είναι ότι θα εμπλακεί προς τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο.
0: Όταν ξεκινήσει την
1: εμπλοκή. Συνεχίζει, ακριβώς.
0: Εχθές υπήρξε μάλιστα και μια διαρροή στο κανάλι 14 του Ισραήλ που λέει το εξής, ότι θα εμπλακεί σε τέσσερις περιπτώσεις. Εάν πρόκειται για την τελική φάση, δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν απλά για να υποστούν μετά τα αντίπεινα και χωρίς λόγο. Εάν υποστούν επίθεση, δύο. Εάν οι πληροφορίες τους δείξουν ότι επίκειται επίθεση, θα την προλάβουν, τρία, και αν τους το ζητήσει ο Τραμπ, ευθέως τέσσερα.
1: Αυτό. Είναι το Ισραήλ, νομίζω ότι πλέον έχει μάθει, έχει δει και πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ, άρα κάνει και ησυχία τώρα, γιατί αφήνει τον Τραμπ να κάνει αυτό που στην ουσία έλεγε ο Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή η υπόθεση βαδίζει προς εκεί που ήθελε το Ισραήλ, εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση Νετανιάχου από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας.
0: Ούτε οι Ιρανοί χτυπούν το Ισραήλ. Για να μην προκαλέσουν την αντίδρασή του.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι θα έχει όριο, γιατί και αυτοί έχουν, φαντάζομαι, τις πληροφορίες τους για το τι μαζεύεται στο Ισραήλ και αντιλαμβάνονται ότι από ένα σημείο και ύστερα θα πάμε σε αυτό που ανέφερες για τον Μωτακή, ότι πριν τους επιτεθούν, μπορεί οι ίδιοι να επιτεθούν για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και κάποιες ισορροπίες.
0: Έχουν μπει σε πειρασμό γιατί οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το προσωπικό τους, φαίνεται, ή μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού από τις βάσεις στα αραβικά κράτη, μεγάλο μέρος, στο Ισραήλ ακριβώς για να είναι προστατευμένοι, γιατί τελικά είχαν απώλειες.
1: Αυτό είναι επίσης είναι δηλωτικό του ζητήματος και του θέματος ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου, παρόλα τα δισεκατομμύρια που έχουν οι περισσότερες, παρόλο τη μεγάλη παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων, δεν είχαν αναπτύξει το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη και αυξημένη απειλή από το Ιράν. Το Ισραήλ είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσει, άρα οι Αμερικανοί μαζεύονται προς τη συγκεκριμένη χώρα. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό από ένα σημείο και ύστερα ίσως θα προσελκύσει, να το πω έτσι, τους Ιρανούς, όταν θα αντιληφθούν ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση και θα οδηγηθούμε προς περαιτέρω επιχειρήσεις.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι οι Αμερικανοί ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι οι δυνάμεις τους, οι Αμερικανικές, θα μείνουν στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του χρόνου, σίγουρα και βλέπουμε.
1: Έτσι όπως πάμε, θα πάει και πιο μετά, Λάμπρου μου, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη. Θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία αυτό που φαίνεται ότι πάει να γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανοί χτυπάνε αυτή τη στιγμή το βόρειο Ιράκ, το οποίο τους Κούρδους. Δεν είναι τυχαίο επίσης οι δηλώσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει και το έχουμε αναλύσει το θέμα τις προηγούμενες φορές που μου έκανε στην τιμή για τον Τζολάνι. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση των Ιρανών να μην τολμήσει ο Τζολάνι να εμπλακεί στην όλη σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι και θα τολμήσει ο Τζολάνι και αν δεν τολμήσει θα αναγκαστεί ο Τζολάνι.
0: Ναι, θα αναγκαστεί. Μέχρι στιγμής ανθίσταται. Τον πιέζει ο Τραμπ, αλλά επειδή τζιχαντιστής είναι, δεν είναι ανόητος, λέει όχι μέχρι στιγμής.
1: Θα του επαναφέρουν τις κυρώσεις, θα θυμηθούν ότι είναι κατσαπλιάς αποκεφαλιστής, μπορεί να πάθει και κανένα ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι από τη στιγμή που θα υπάρξει η πολιτική και στρατηγική και στρατιωτική απόφαση αλλαγή καθεστώτος του Ιράν, στο Ιράν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος να αλλάξει τις ισορροπίες και τα δεδομένα. Και όπως είχαμε πει, σε περίπτωση που εμπλακεί, δεν είναι η εκτίμησή μου ότι ο Τζολάνι θα κινηθεί προς τη Χεζμπολάχ, γιατί εκεί θα εμπλακεί με τους Ισραηλινούς, είναι προφανές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα εμπλακεί προς το Ιράκ. Και δεν είναι τυχαία η δήλωση του ίδιου του Ιράκ πως πρόκειται να εμπλακεί με τον Τζολάνι. Επιβεβαιώνει την βασική μας ανάλυση που κάναμε, τι σημαίνει εμπλοκή των Σουνιτών τζιχαντιστών σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Εναντίον των Σουνιτών.
1: Ακριβώς.
0: Πάρτε popcorn. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Και αλεξίσφαιρα. Να είστε καλά.
0: Γιώργος Φίλης, να ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά είναι ενδοκομμένα, αλλά μπρος σε καλαρίτες. Λοιπόν, έπεσε το μάτι μου σε ένα βιβλίο, μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτό θέλω να συζητήσουμε, που έχει να κάνει με την ελληνική παρουσία, ιστορικό βιβλίο, καταγραφής ελληνικής παρουσίας σε διάφορες εξερευνητικές, εξορμήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως, νομίζω είναι από τα ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως η ιστορία μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, έπεσε το μάτι μου στο βιβλίο σας «Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου, η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτίσεις της Ισπανίας, 16ος-17ος αιώνας». Λέτε μέσα για συμμετοχή Ελλήνων στα πληρώματα των Ισπανικών εξερευνήσεων.
1: Ακριβώς. Από το δεύτερο ταξίδι του Μαγελάνου, του Κολόμβου και εξής. Μέχρι το 1700 τόσο που κατά κάποιο τρόπο είχε ολοκληρωθεί το εξερευνητικό έργο, το βασικό εξερευνητικό έργο.
0: Πώς προέκυψε και τι ρόλο είχαν οι Έλληνες στα πληρώματα αυτά?
1: Κοιτάξτε, η παρουσία των Ελλήνων είναι εντυπωσιακή και από άψη αριθμού και από άψη συμβολής σε ορισμένους τομείς. Τι εννοώ, βέβαια εντυπωσιακή από άψη αριθμού μόνο σε σύγκριση με τους μη Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί κατά χιλιάδες. Ενώ οι ξένοι για να πάνε στις υπερπόντες κτίσεις περνούσαν από πάρα πολύ μεγάλη κρυσάρα, επειδή δεν επιτρεπόταν για λόγους θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και ιδεολογικούς ακόμη. Τελικά όταν άρχισα να μαζεύω το υλικό, διαπίστωσα ότι ανήκουν από άψη αριθμητική, τώρα μιλάω, στην πρώτη τετράδα, δηλαδή μαζί με τους Πορτογάλους, τους Φλαμανδούς και τους Γενοάτες. Mm. Και οι μεν Πορτογάλοι, όπως θα ξέρετε, κατά το μεγαλύτερο μέρος ανήκαν στην Ισπανία από το 1580 ας πούμε ως το 1640, ήταν ένα τμήμα της Ισπανικής Μοναρχίας. Οι δε Φλαμανδοί επίσης το ίδιο, μέχρι το 18ο αιώνα σχεδόν οι Ισπανοί παρέμειναν στην περιοχή εκείνη. Οι δε Γενοάτες ήταν οι χρηματοδότες των εξερευνήσεων. Συνεπώς, από μια άποψη γενικά ας πούμε εθνική, η ελληνική συμμετοχή είναι καθαρά εντυπωσιακή. Εγώ την υπολογίζω, φαίνεται ο αριθμός μικρός βέβαια, κάπου σε 400-500 άτομα το λιγότερο.
0: Δεν είναι μικρός αριθμός, 500 άτομα είναι πολύ.
1: Ναι, να σας πω, γιατί το αντίστοιχο για την ίδια περίοδο είναι 40.000 Ισπανοί. Αλλά προσέξτε κάτι, για να βρει κανείς ποιος είναι και τι εθνικότητα είναι, είναι πραγματικά μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα-πρώτα οι Έλληνες που πήγαιναν εκεί δεν είχαν επώνυμα. Οπότε ήταν Ιωάννης, Γιώργος, Χουάν, Χόρχε, δεν ξέρω τι, κάθε ονόματα. Ούτε δε άλλα ονόματα, τα δύσκολα, ας τα πούμε, Απόστολος, ξέρω εγώ κτλ. Τα αλλάζαν και αυτά. Δεύτερο, ήταν λίγο ύποπτη στην Ισπανική Ιερή Εξέταση, επειδή ήταν Ορθόδοξη, επειδή ήταν από την Ανατολή. Οπότε μπαίνουν σε μια κατηγορία η οποία διακρίθηκε και η οποία αποτελούνταν σίγουρα κατά την πλειονότητα της από Έλληνες, που λεγόταν Λεβαντίσκος, δηλαδή από το Λεβάντε. Και έμεινε αυτή η έκφραση μέχρι και σήμερα ακόμα στα Ισπανικά, που σημαίνει και λίγο ζωηρός και λίγο άτακτος κτλ. Λεβαντίσκος λοιπόν. Υπήρχαν και κανένα δύο-τρεις Μαλτέζοι μέσα στους Λεβαντίσκους, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε. Καταρχήν δεν είχαν καταγραφεί. Εγώ είχα κάνει μια έρευνα στο αρχείο της Σεβίλης. Η Σεβίλη ήταν η πρωτεύουσα των υπερπόντιων της Ισπανίας. Και όλα τα αρχεία, τα έγγραφα που έφεραν οι Ισπανοί από τις υπερπόντιες κτίσεις τους, κατέληξαν στο αρχείο των Ινδιών, έτσι το λένε, στη Σεβίλη. Πήγα λοιπόν και δούλεψα και δεν προλάβαινα να καταγράφω. Τα τετράδια μου ήταν γεμάτα, δηλαδή από ονόματα, από τη δράση τους και τα λοιπά. Δεν είχε περάσει ούτε κανένας Έλληνας από εκεί να δει τι συμβαίνει. Τελικά είχα και μια τύχη. Η καθυστέρηση στο να γράψω το βιβλίο συνέπεσε με την ψηφιοποίηση αυτού του αρχείου. Διότι εγώ όσο και να προλάβαινα να καταγράφω και να μικροφιλμάρω στη Σεβίλη, δεν έφταναν. Οπότε κάποια στιγμή απέκτησα ηλεκτρονικά ολόκληρο το αρχείο της Σεβίλης και άρχισα να ψάχνω. Και τότε βέβαια έπεσα, ας πούμε, στην έκπληξη την οποία πέσατε κι εσείς. Η ελληνική παρουσία είναι από τις δυναμικότερες και στην εξερεύνηση, σας είπα, από το δεύτερο ταξίδι του Κολόμβου. Στο πρώτο δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Και όταν λέμε ελληνική παρουσία, είναι δύσκολο, κύριε Καρέτη, να τη βρούμε. Αν δεν δηλώνει ο ίδιος ότι είναι γρήγο, δεν τον βάζω μέσα. Δηλαδή θα πρέπει, εκτός αν μου πει, δεν είμαι, αν δεν βάλει το γρήγο, αλλά βάλει ότι είμαι από την Πάτμο ή από τη Ρόδο. Γιατί οι περισσότεροι είναι από την Πάτμο, από τη Ρόδο, από την Άξο, από τον Ναύπλιο, από τα Επτάνησα, γενικά από περιοχές που είχαν μεγάλη επιρροή, και από την Κρήτη βέβαια, είχαν μεγάλη, και από την Κύπρο, είχαν μεγάλη φραγκική επιρροή. Και αυτό είναι πολύ λογικό βέβαια, διότι ένας που ξεκινάει από την Ανατολή για να πάει στη Δύση, πρέπει να έχει λίγη εξοικείωση με τις γλώσσες, και τη γλώσσα αυτή την ψηλό... Τα Ιταλικά δηλαδή, που ήταν μια λίγκουα φράγκα την εποχή εκείνη, την μιλούσαν οι νησιώτες και οι κάτοικοι των παραλίων. Αυτό έχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι είχαν εξοικειωθεί με τη θάλασσα. Οι Ισπανοί που πηγαίναν στην Αμερική, ας σας πω κάτι είναι πολύ περίεργο, η πλειοψηφία, η πλειονότητα δεν είχε δει θάλασσα, όχι δεν είχε πατήσει τη θάλασσα, δεν είχε δει θάλασσα. Ήταν αγρότες, τα παιδιά ήταν κτηνοτρόφοι. Πρόβατα βοσκούσαν στα βουνά. Και τους παζέψαν βέβαια και σιγά σιγά τους κάνανε και αυτούς και εξερευνητές και κονκισταδόρες και κατακτητές. Οπότε αυτά ερμηνεύουν. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο το έψαξα και το βρήκα και το οποίο βέβαια είναι γνωστό, θα έλεγε κανείς, στην ελληνική βιβλιογραφία. Είναι ναυτική παράδοση. Είναι ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νησιωτών ήταν πολύ ισχυρή. Και δεν μιλάω για θέματα όπως σας είπα τώρα να έχουν εξοικείωση με τη θάλασσα. Μην τρομάζουν από την τρικυμία, παρασκάρι, ή να ξέρουν πώς να κάνουν, να καλαφατίζουν τα καράβια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έφτασε η πρώτη μεγάλη αποστολή από 600 άτομα, από τα οποία ζήσαν 40. Και να φανταστείτε τι μεγάλες απώλειες είχαν. Όταν έφτασαν στη Φλόριδα για πρώτη φορά, γύρω στο 1520, τόσο δεν θυμάμαι, εκεί χάσαν και τα καράβια από την τρικυμία, αυτά είναι γραμμένα σε χρονικά της εποχής, και ανάμεσα στους λίγους που επιβίωσαν εκεί στα άγωνα και στα δύσκολα μέρη της Φλόριδας, τους κυνηγούσαν και οι τοπικοί Ινδιάνοι, ήταν και ένας Έλληνας, ονόματι Θεόδωρος ή Δωρόφιος, αυτό είναι και ένα γραμματισμός. Έπρεπε να φύγουν. Πώς θα φύγανε από εκεί, πώς θα φεύγανε. Και τελικά κάνανε με αυτά τα σιδερικά που είχαν, κάτω ψιλοκαραβάκια, ας πούμε. Αλλά αυτά βέβαια έπρεπε να καλαφατιστούν, δηλαδή να κλείσουν οι ρογμές. Ναι. Εκείνος που ήξερε να παίρνει το ρετσίνι από τα πεύκα και να το κάνει, ας πούμε, αυτό το υλικό που χρειάζεται για να κλείσουν οι ρογμές μαζί με στουπιά κτλ., ήταν αυτός ο Θεόδωρος. Και τον οποίο οι Αμερικανοί της Φλωρίδας τον έχουν συνδελικεύσει και τον έχουν κάνει και άγαλμα και τα λοιπά στην Τάμπα, γιατί αυτή η ιστορία, ας πούμε, σχετίζεται με την Τάμπα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να σας πω τώρα 2-3 ονομαστικά, θα τα τρελαθείτε. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, καλά, αυτοί που τα μάθανε αυτά τα πράγματα. Τα ξέραν. Τα ξέραν από εδώ. Διότι είχαν μια ναυτική παράδοση, η οποία πάει πολύ πίσω. Ιδίως οι Ροδίτες. Οι Ροδίτες καταρχήν είχαν από την αρχαιότητα ακόμη τον πρώτο ναυτικό, ας πούμε, νόμο κατασκευάσει. Από το 1300 τόσο πριν οι Πορτογάλοι πάνε στις Αζόρες, ένας Έλληνας είχε πάει εκεί και ίδρυσε την πρώτη μονάδα βοηδών στο νησί των Αζωρών. Να φανταστείτε το 1300 τόσο.
0: Τρομερό.
1: Είναι τρομερό. Και μετά πήγανε οι Πορτογάλοι. Δηλαδή και τώρα βέβαια εγώ το βρήκα αυτό σαν ένα πορτογαλικό χρονικό και μου έκανε πολύ εντύπωση. Μετά οι πρώτοι χάρτες που γίνανε, οι πρώτοι έξω από τον Ατλαντικό, οφείλονταν σε ένα Ροδίτη, ονόματι Μιχάλης Ντιρόντι. Δηλαδή Μιχάλης
0: Ροδίτης. Χαρτογράφος.
1: Χαρτογράφος, όχι μόνο χαρτογράφος, είναι αυτός που και είχε πάει μέχρι το Λονδίνο και εκείνα τα μέρη. Μιλάμε ότι είχε περιπλέψει όλο το Ατλάντη, τις ακτές του Ατλαντικού. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός ο Ροδίτης έκανε και ένα εγχειρίδιο ναυπηγικής, το οποίο σώζεται και είναι στη Φλωρεντία νομίζω, και θεωρείται από τα πρώτα εγχειρίδια ναυπηγικής, στο οποίο πάνω στηρίζεται σε μεγάλο μέρος και βέβαια τα φύγηκε της εποχής εκείνης. Δηλαδή μιλάμε για πρόσωπα με πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή είναι η πρόγονη βέβαια.
0: Και μεγάλο αποτύπωμα, μάλιστα.
1: Μεγάλη πρόγονη. Μετά, και οι άλλοι ακολουθούσαν την παράδοση. Μάλιστα. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις, τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε.
0: Βέβαια, στέλνουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θα τα ανανεώσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε κι άλλα. Πείτε μου κάτι τελευταίο και θα ανανεώσουμε ραντεβού και αύριο, αν μπορείτε. Εκδόσεις.
1: Οι εκδόσεις είναι από το University Studio Press. Είναι ένας εκδοτικός οίκος της Θεσσαλονίκης με τον οποίο συνεργάζουμε χρόνια και έχει πολύ άξιους συνεργάτες. Άλλωστε θα το δείτε και στην εικονογράφηση κτλ.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού γιατί έχετε γράψει και άλλα βιβλία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία σε αυτή την εκπομπή. Οπότε ανανεώνουμε και αύριο, αν μπορείτε ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καθηγητά.
1: Καλά και εσείς.
0: Ιωάννης Χασιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομερή ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα την συμμετοχή των Ελλήνων στις εξορμήσεις των Ισπανών. Τελικά παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο.
2: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, Σούπερ και Μινι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Be Viral Radio Show.

λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε σήμερα μαζί μου, να του πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, 22 Ιουλίου. Ο καύσωνας αρχίζει και πέφτει, παιδιά, και ελπίζω μαζί με αυτό να μην πέσει η υπομονή μας, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο να δουλεύεις το καλοκαίρι. Έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλά νέα, έχουμε και πολλά trending sounds. Μόνο εδώ πέρα, στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Νομίζω δεν θα πάψει να τρεντάρει μέχρι το τέλος εβδομάδας η εμφάνιση του Μέση στο Μουντιάλ. Η συγκίνηση στο τέλος, το γεγονός ότι χάρισε μια τόσο μεγάλη στιγμή για ακόμα μια φορά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια που έχει ο Μέση, παιδιά, όταν κοιτάει τον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι η ματιά της ελπίδας. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνθηκα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα επιστρέψουμε για να δούμε και όλα τα training videos του Μουντιάλ, τα οποία τρεντάρουν και αφορούν το καλλιτεχνικό χώρο. Είχαμε, εντάξει, παιδιά, καλλιτέχνες A-class, όχι αστεία. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Τα βίντεο, παιδιά, από το Mundial τρεντάρουν το ένα μετά το άλλο, με τους καλλιτέχνες να έχουν κάνει χαμό και να μην ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε για να ακούμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε Justin Bieber, Madonna, Shakira. Έναρξε από εμένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Robbie Williams με τη headliner των Pussycat Dolls, Nicole, την οποία, παιδιά, λατρεύω, δεν μπορώ να το πω το επιθετό της. Το αποφεύγω και εμένα, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, εκατομμύρια views στις συγκεκριμένες εμφανίσεις και δικαίως θα πω εγώ. Εσείς...

0: Ionian FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Ακούτε Ionian FM.
8: Be Viral Radio Show.

όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και για που είναι συντονίστε και τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Θα σπάσω την καρέκλα μου, παιδιά, στο τέλος όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, θα σπάσω και το κεφάλι μου για να δω πώς τελικά θα είναι τα σχήματα τη νέα σεζόν. Έχουμε ακούσει πολλά. Νομίζω όμως θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα τις επόμενες μέρες. Έχουμε δει μερικά trailers που ζουκιό να βγαίνουν και μερικά που μαθαίνουμε. Για να δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, στη νούμερο 1 εκπομπή των Virals.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και μετά από καύσωνα, παιδιά, θέλουμε ειδικές συνθήκες. Το air condition στους 16 και δικαίως, παιδιά, έχει γίνει viral στο TikTok το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον κόσμο που λέει «Α, θα πάω στη θάλασσα σήμερα και τελικά μένει σπίτι με το air condition», δεν ξέρω αν σας γίνονται, παιδιά, στην αρχική σας. Και ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες έτσι για τον καύσωνα. Δικαίως, παιδιά, γιατί πρέπει κάπως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θα δούμε και εμείς μερικά πραγματάκια στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είσαι στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
5: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

0: και επιτυχίες back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά και σε όποιον είναι γενέθλια σήμερα. Και γιορτή φυσικά. Να πω και ένα χρόνια πολλά, παιδιά, στους Ηλίες και τις Ήλιες που γιόρταζαν 20 Ιουλίου και τους ξέχασα, παιδιά. Αλλά τι να κάνω, έδινα φόκου στα γενέθλια. Τι να πω. Τέτοια κατηγορία ανθρώπου είμαι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πολλές επιτυχίες, πολλά νέα, πολλά trends εδώ.
1: Δεν μας

Δυστυχώς, μέσα στην επικαιρότητα, παιδιά, τρεντάρουν και πολλά βίντεο στα οποία μας στεναχωρούν. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά δέσποτα στους δρόμους της Ελλάδος είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζώρικο και ψυχολογικά για μας, αλλά νομίζω γενικότερα για τους ανθρώπους. Γιατί, παιδιά, ειδικά μέσα στον καύσωνα, αυτά τα ζώα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα, σκεφτείτε το ότι τα δικά μας κατοικίδια, τα οποία είναι μέσα σε σπίτι, μπορεί να κάνουν μετό από τη ζέστη. Όποιο ζωάκι να βλέπετε, να το αφήνετε έστω λίγο νερό με ξηρά τροφή. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, ειδικός δεν είμαι, αλλά ευαισθητοποιημένη είμαι.

λοιπόν, είμαστε και πάλι και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μου στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε μισή ώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας θυμίσω το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες έρχονται ανάμεσα στο σήμερα. Περιμένω λοιπόν προτάσεις.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου προβάλλεται η δραματική ταινία «Νιρεμβέργη». Τον Μάιο του 1945, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση των κορυφαίων Ναζί κρατουμένων, ερχόμενος αντιμέτωπος με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, λίγο πριν την ιστορική δίκη. Σκηνοθετεί ο James Vanderbilt, με τους Russell Crowe, Rami Malek και Michael Shannon. Κατάλληλοι άνω των 15 ετών. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
12: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
13: Ενημέρωση.
14: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
16: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
17: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
13: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
18: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
13: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
13: Be Viral Radio Show.

Ένα τραγούδι που δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει καλά αυτές τις μέρες και ελπίζω να το δούμε αύριο στο Throwback Thursday μας, είναι η ταινία Φαντασίας από Φίλοι για Πάντα. Και αυτό δυστυχώς έχει γίνει λόγω μιας πολύ κακιάς συνθήκης, του γεγονότος ότι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Λορέντζο, έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα. Νικήθηκε από τον καρκίνο, από μια ασθένεια που δυστυχώς είναι σε όλα τα σπίτια, όπως φαίνεται. Να πούμε λοιπόν και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ταυτόχρονα να πάμε να ακούσουμε νοητά στο μυαλό μας την ταινία Φαντασίας και να δούμε αν θα την ακούσουμε αύριο στο Throwback

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Μέχρι αύριο λοιπόν παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
14: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
15: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
16: Επιλογή υπεροχής.
17: Ακούτε Ionion FM.
18: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο Πάντα και μία εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά μόλις ξεκίνησε με την παλάντα του Ανδρέα Τσουκαλά πίσω από τα 90's, για μας τα παλιότερα μοντέλα εν πάση περιπτώσει, για να μας βάλει στο κλίμα μιας καλοκαιρινής εκπομπής. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, έχουμε κι εμείς την ανάγκη έτσι να νιώσουμε ότι φτάνουμε προς το τέλος, φτάνουμε προς τις διακοπές. Οπότε λέμε, ας κάνουμε μια καλοκαιρινή εκπομπή με τραγούδια που, εντάξει, δεν μιλάνε απαραίτητα μόνο για το καλοκαίρι, είναι όμως τραγούδια που όταν βγεις έξω ή όταν έβγαινες έξω. Προσέξτε το αυτό, γιατί εγώ ούσα και μάνα δύο μικρών παιδιών έχω να βγω και 25 χρόνια έξω, χωρίς να είναι το παιδί μου 25 χρονών. Και κάπως έτσι λοιπόν μαζέψαμε αυτά τα τραγούδια που παίζονταν στα μπαράκια, τα καλοκαιρινά, τα beach bar, και ελπίζουμε να την ευχαριστηθείτε όσο την ευχαριστηθήκαμε κι εμείς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά την παλάντα θα πάμε στο Πασχάλη, ο οποίος την παρακαλάει κιόλας να φύγει. Τόσο πολύ κουράστηκε.

μπαρ και ελπίζουμε να την ευχαριστηθείτε όσο τη ευχαριστηθήκαμε κι εμείς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά την παλάντα θα πάμε στο Πασχάλη, ο οποίος την παρακαλάει κιόλας να φύγει. Τόσο πολύ κουράστηκε.

Και όταν ο άλλος θα διώχνει έτσι και σε παρακαλάει να φύγεις, εντάξει. Η μία λύση είναι να κάτσεις να κλαις τη μοίρα σου. Και αυτή τη λύση δηλαδή να ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις για πολύ. Οπότε πάμε στην επόμενη με την αναβίση. Το παίρνεις αλλιώς και κάπου παρακάτω λες: καλημέρα καινούρια μου αγάπη.

Εντάξει, νομίζω το ότι εμείς που στα 90s τέλος πάντων ήμασταν στην εφηβεία ή στην προεφηβεία, όπως έχει γίνει τώρα έτσι και στη μόδα ο όρος, και είχαμε τα πρώτα μας κυρτήματα ή τέλος πάντων τα πρώτα μας ακούσματα έτσι στο ραδιόφωνο τότε ως αυτόνομες προσωπικότητες. Λέμε τώρα όλα αυτά, έτσι λέμε, στα 90s όλα αυτά ήταν μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν γινότανε από την ώρα που το ακούσαμε. Ήτανε ο ύμνος του καλοκαιριού. Ήτανε βέβαια και η Σοφία Αρβανίτη στα καλύτερά της, Μπουκιά και Συγχώριο. Ήτανε, μην κοιτάτε τώρα που ο Καραπέτρος ήταν κολλημένος με την Κετούλα και το φουστάνι της. Έπαιζε η Σοφία Αρβανίτη, τα αρσενικά σκεφτόντουσαν τη Σοφία Αρβανίτη και τα θηλυκά σκεφτόντουσαν ότι είναι η Σοφία Αρβανίτη. Έχουν γνωρίσει τον καλοκαιρινό έρωτα και του τραγουδάνε «Μη μου μιλάς για καλοκαίρι».

Και αν το καλοσκεφτείτε δηλαδή, για ποιο λόγο δεν θέλεις να μιλάς για καλοκαίρια, όταν τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια τα καλοκαίρια ήταν πάρα πολύ ανέμελα, ήταν πάρα πολύ όμορφα, ήταν και πολύ πιο δροσερά, πρέπει να σας πω, έτσι. Ο λόγος για να μην τα σκέφτεσαι είναι γιατί ενδεχομένως μαζί με τα καλοκαίρια συνειρμικά σου έρχεται και μια αγάπη του καλοκαιριού.

Λοιπόν, κάποια από τα ωραιότερα καλοκαίρια της παιδικής και εφηβικής ζωής μου τα έχω περάσει σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία στο Πήλιο, στο Χορευτό, όπου ήμασταν μια πολύ μεγάλη παρέα με παιδιά, σχεδόν συνομήλικα όλα, και συναντιόμασταν κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή οι οικογένειές μας πηγαίνανε κάθε χρόνο διακοπές εκεί στο ίδιο μέρος, οπότε ήμασταν η κλασική παρέα του καλοκαιριού. Ο τρόμος για μας, γιατί εγώ ανήκα στο χαμηλότερο ηλικιακό target group εκείνης της παρέας, ήταν ότι όταν οι μεγαλύτεροι, ξέρετε, εκεί στα 16, 17, 18, όταν εμείς ήμασταν 12 και 13, το βράδυ θέλανε να ανάψουν φωτιά στην παραλία και να πάνε για βραδινό μπάνιο. Το μεταξύ τώρα, βραδινό μπάνιο σε μια θάλασσα η οποία στο πρώτο βήμα σου ήταν στον Αστράγαλο, στο δεύτερο βήμα σου ήταν στη μέση, τρίτο βήμα δεν υπήρχε. Ήταν πολύ βαθιά και ήταν και τεράστια. Και ήταν λιγάκι για μας σαν ηλικιακός ρατσισμός ένα πράγμα. Δηλαδή πηγαίναμε και καθόμασταν δίπλα στη φωτιά, σαν τις γιαγιάδες, μόνο που δεν κεντάγαμε. Οπότε το επόμενο τραγούδι είναι κάτι ανάμεσα σε γλυκιά παιδική ανάμνηση και παιδικό τραύμα. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, βραδινό μπανάκι.

0: analizza, dialoga, ma dal mercato arda e regna mesologi, e ο σύσμα ακόμη βαθύνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω από όλη την Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
6: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
7: Diamonds are forever.
8: Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
2: Ακούτε Ionion FM.

Και μετά από αυτά τα καλοκαιρινά ραντεβού, είτε των δυτικών συνοικιών που ακούσαμε πριν από λίγο, είτε τα δικά μας, αυτά που έχει να θυμάται ο καθένας από τη ζωή του, δεν σε πιάνει αυτή η υπερδιέγερση, αυτή η χαρά, έτσι, δεν εκκρίνονται αυτές, πώς λένε τις ορμόνες, ενδορφίνες, νομίζω, που είσαι χαρούμενος, θες να χορέψεις, θες να τρέξεις, μέχρι και να μετρηθείς.

Εντάξει, και αφού μετρηθήκαμε και βγήκαμε ότι ήμασταν ακριβώς όσοι υπολογίζαμε, αν όχι περισσότεροι, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να πάμε σε ένα escalation και σε μια αλλαγή του ρυθμού και του ύφους της εκπομπής και να πάμε σε κάτι πιο χορευτικό, πιο ανεβαστικό, πιο τρυφερό, σαν 30 φυλάκια κάποιος.

Λοιπόν, εντάξει, ξεκάθαρα προσωπικό βίωμα το επόμενο τραγούδι, γιατί μπορεί να σας έλεγα για το Πήλιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα 25 καλοκαίρια της ζωής μου τα έχω περάσει στην Πάρο, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις έξω λίγο παραπέρα από ένα φαγητό και να μην ακούσεις το Μακεδόνα να σου τραγουδάει και στην άουσα της Πάρου πάνε βγάλε με. Οπότε, ευκαιρία να το ακούσουμε και μαζί.

φτάσαμε που φτάσαμε στην άουσα της Πάρου, αμαρτία. Πρέπει να τονώσουμε λίγο και την τοπική οικονομία του νησιού. Όχι πως το έχει ιδιαίτερα ανάγκη, αλλά για το καλό, έτσι, για να έχουμε ένα ενθύμιο. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα καλοκαιρινό σουβενίρ που είναι μια χάντρα θαλασσιά με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

Δεν μπορώ να πολλά τώρα σε αυτό το τραγούδι, γιατί έχω πιαστεί χέρι-χέρι με τον Βαγγέλη Καραπέτρο και χορεύουμε εδώ πέρα. Και εμείς τι να κάνουμε. Και εμείς έχουμε μπει στο καλοκαιρινό το mood. Νομίζουμε ότι είμαστε κάτι ανάμεσα τώρα, μην φανταστείτε, σε beach bar και σε τοπικό πανηγύρι. Θα συνεχίσουμε. Καράβια, βγήκαν σε στεριά.

κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η καλοκαιρινή εκπομπή. Δεν ξέρω αν σας άρεσε, δεν ξέρω αν σας ανέβασε, αν σας έβαλε στο κλίμα. Αν δεν σας έβαλε πάντως, έχουμε ακόμα έτσι μια τελευταία ευκαιρία. Είναι σαν, όπως το λέει και η ίδια στις συναυλίες της, είναι η τελευταία ευκαιρία, όπως λέει και η Καραπατάκη, να ρίξουμε το χορό που δεν ρίξαμε σε όλη τη συναυλία. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτό. Με ένα γλέντι λοιπόν και με την ευχή, αν και θα τα ξαναπούμε, δεν είναι η τελευταία μας εκπομπή, αυτό το καλοκαίρι να είναι το ωραιότερο της ζωής σας και να είναι ένα συνεχόμενο γλέντι ακριβώς όπως τον ονειρεύεστε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γλώσσες μου και καλώς ήρθατε. Να έχετε ένα χαρούμενο απόγευμα και ακόμα ένα περισσότερο χαρούμενο βράδυ. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας πάντοτε μέσα από την συγνότητα του Ιόνιον FM. Μια άνοιξη από τα μακρινά ξαδέρφια. Ξεκινήσαμε μαζί, θα πάμε για δύο περίπου ώρες με ανάμεικτες μουσικές σήμερα. Αυτές είναι οι στιγμές που έρχονται κοντά σας. Ο Νικόλας Παπάζογλου.

μας καημού μου. Με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

0: μας καημού και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
1: Και τα τραγούδια λένε την αλήθεια, όπως έλεγε μια κατανόμαστη φίλη κάποτε. Και αυτό είναι πραγματικότητα, άρχισα να το καταλάβω. Όχι όλα βέβαια, το καθένα λέγε το δικό του κομμάτι, αλλά συνήθως σε ένα θέμα που υπάρχει διαφορά χάνουν και οι δύο, δεν χάνει ποτέ ο ένας. Και ας νομίζει ο εγωισμός μας ότι είμαστε νικητές. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Μητροπά.

Τώρα με αυτό που έρχεται θα δείτε πως παντρεύονται τα τραγούδια μεταξύ τους. Αυτό που ακούσαμε λέγει ότι χάνουμε και δύο. Αυτό που έρχεται μιλάει για κάποιον αόρατο εχθρό που καμιά φορά πολεμάμε όλοι μας και δεν είναι άλλος πέρα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτή είναι η γλυκερία.

το χιόνι ολοπυκνώνεστο, δρόμο του που γυρίζεσαι στο σπίτι και στο πόνο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Επικοινωνία.
2: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
3: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
8: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
9: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
10: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει
9: και το περιποιείται.
11: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
8: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Τελικά ξεκινήσαμε με τον Ορφέα τον Περίδη. Να πω ήδη τις πρώτες μου καλησπέρες και να στείλω τις αγάπες μου. Μαργαρίτα, μου λείψε και το νησί. Γιώργο, να σε καλά. Αλεξάνδρα, τα ξέρεις εσύ, τα έχουμε πει τα δικά μας. Να είστε λόγια όλοι καλά, παιδιά, για τα καλά σας λόγια. Και πάμε να βρούμε τον έρωτα που λένε ότι δεν μένει πια εδώ. Σλοψεύτης, άμα να δούμε που είναι.

κορίτσι εδώ από τη γειτονιά μου, θα ψάξει τον θα κάνω λάθος με το παράπονό της, και έρχεται η Τάνια Τσανακλείδου, πολύ αγαπημένη, να τραγουδήσει για αυτή την μαγεμένη νύχτα που όλων μας έχει αφήσει τα σημαντικά.

0: Αυτό το ζητήσατε γιατί θέλετε να μνήσετε τον έρωτα.
1: Και καλά κάνετε.
0: Εγώ σας είπα, για μένα είναι ψεύτης. Εσείς τον πιστεύετε, δικαίωμά σας. Εύχομαι να σας οδηγήσει σε σωστά μονοπάτια, αλλά πάλι εδώ είμαστε, χωρίς να προϊόνιζω τίποτα. Ερωτικό, τρεις μαζί. Μπάσης, Αδαμαντίδης, Μητροπέδης.

κάνουμε μια στροφή όπως ο καρδιές εκείνες που πιστεύουν στον έρωτα που λέγαμε πριν. Και αφού κάνουμε αυτή τη στροφή, ξεκινάμε το πρόγραμμά μας ή αλλιώς το μουσικό μας ταξίδι ή αλλιώς την παράστασή μας ή τη συνύπαρξή μας διαφορετικά. Αυτή είναι η άλκηση της πρωτοψάλτη και ακολουθούν μετά πολλές κυρίες μαζί.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
7: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
8: Όλες οι ειδήσεις.
7: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
9: Στο freegr.gr.
10: Η πύλη της τεχνολογίας.
11: Το hotspot του ίντερνετ.

Ψάχνω βρε παιδιά, όποιος με ψάχνει εδώ να μανταμώσει η Union FM. Οπότε έρχεστε, γκλινγκλόν κουδούνι, λέτε ανταμώνω Θανάση, περάστε μέσα και τα λοιπά. Πάμε τώρα στο διχτάκι, πάμε σας πιάσει, δεν ξεφεύγει με τίποτα ψαράκια.

Και όποιος γι' αυτό που θα πούμε πει ότι δεν ισχύει, τότε τι να πω, ας κάτσει να ψάξει καλά τον εαυτό του. Αλήθεια είναι, σε κάθε γωνιά, σε ό,τι και αν κάνουμε, σε ό,τι και αν σκεφτόμαστε, υπάρχει και η μία όψη και η άλλη όψη. Υπάρχει και ο δρόμος που είναι στρωμένος, υπάρχει και ο δρόμος που θέλει προσπάθεια, υπάρχει και ο γκρεμός. Αυτό το γκρεμό έχετε το νου σας.

πραγματικά όπως και αν λαμβάνετε, η αγάπη είναι υπέροχο και πανέμορφο συνέστημα. Μακάρι όλοι να μπορούν να δίνουν και να παίρνουν αγάπη όπως εκφράζεται, τέλος πάντων, ο καθένας έχει το δικό του δρόμο. Αυτή είναι η γλυκερία. Και η άλλη κυρία που ακολουθεί είναι η Μαρινέλα που ψάχνει το δικό της το φεγγάρι.

κάπου εκεί στα παιδιά της Αττικής, γύρω γύρω δηλαδή θα πάμε μια βόλτα για ένα κορίτσι που κάποτε με την παρουσία της και με τον τρόπο της έκανε πάρα πολύ μεγάλο χαμό, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, μιας και αγαπήθηκε εκεί στην Ελευσίνα, Μπαμπιστόκας.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

Έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο μας σημείωρο με τον Μανώλη, το Μητσιά και τον Χάρο, που τον φοβόμαστε όλοι, γιατί έτσι μας έχει συνηθίσει η ζωή η ίδια που εμείς την κάνουμε μέσα από τις ανθρώπινες κοινωνίες, η Εκκλησία, αν θέλετε, την οποία σεβόμαι και αγαπώ, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι η φυσική εξέλιξη και η φυσική μας κατάληξη. Βέβαια, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να το λες, ούτε να το συναντάς, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή σαν άνθρωποι να φύγουμε από τα... Καλά είναι και τα απλά και τα καθημερινά, ας πάμε και στα πιο ουσιαστικά. Αυτός που έρχεται κοντά μας τώρα είναι ο Γιάννης Οπάριος με την Δραπετσόνα, μιας και πιάσαμε και την Αθήνα.

Τώρα μου ζητάτε, εσείς εκεί στο νομό, στην πρωτεύουσα, να κάνουμε τον πρίγκιπα βάτραχο. Έμα δεν γίνεται. Τι πρίγκιπας, θα είναι αυτός που είναι πρίγκιπας, δηλαδή ο σύζυγός σου που είναι πρίγκιπας από τη φύση του. Είναι η ράτσα του παιδί μου, η καταβολή του, η καταγωγή του, πώς το λένε. Θα παραμείνει πρίγκιπας, δηλαδή και με ρούχα ζητιάνου να τον ντύσουμε, που λέει ο λόγος, θα λάμπει ο άνθρωπος. Πώς λάμπω εγώ καλή ώρα στο Ιόνιο Πέλαγος, αν με αφήσει μέσα σε μια βάρκα βράδυ σκοτεινά, θα φωτίσει όλο το Ιόνιο, έτσι θα λάμπει και ο δικός μας ο άνθρωπος από εκεί και πέρα τώρα. Παρόλο που ματιάζομαι, μην ανησυχείτε. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει, δεν παθαίνω όμως τίποτα. Απλά κανένα χασμουριτό, κανένα στομαχόπονος, κανένα πονοκέφαλος, και όλα καλά. Και μια και λέμε για μάτια, ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά, Γιώργος Δαλάρας.

Οι πρόγονοι μας έλεγαν ότι τους ξένους πρέπει να τους αγκαλιάζετε και να τους φιλοξενείτε, διότι αυτή είναι η αρετή της αρχαίος Ελλάδος. Τώρα πες εμείς τη σχέση έχουμε με την αρχαία Ελλάδα. Μπορεί και να έχουμε κάποια, αν ψάξουμε καλά, πιστεύω θα την ανακαλύψουμε. Δεν μπορείτε λοιπόν εσείς τους ξένους να τους λησμονείτε, να τους αγκαλιάζετε. Και καταλαβαίνεις τώρα εσύ, στέλνω τραγούδι που το ζήτησες κιόλας. Γιατί το λέω, αυτή είναι Ελένη Βιτάλη με το ξενάκι της.

Κάπου εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο και σας εργιανούσε με τις μουσικές και αυτά τέλος πάντων που γεννούσε η ψυχούλα του και το μυαλό του. Το Union FM, φροντίστε να μην συντονισμένος δέκτες σας, διότι ξέρετε καλύτερα από μένα, το ακούτε πολύ πριν από μένα. Για όσους είστε καινούργοι θα το γνωρίσετε. Συντονιστείτε αύριο στις 8 την ίδια ώρα, θα είμαστε παρεούλα εδώ να τα πούμε για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Και αν και κανένα όνειρο τέλος πάντων σας ξεκλέψει τίποτα και σας πάει κάπου, αφαιθείτε, δικό σας είναι. Για η χαρά σας, με καίγομαι και Σωτηρία Λεωνάρδου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
8: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
6: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
7: Ζητώ, το ζητώ, το ελληνικό τραγούδι.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
8: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

Φίλαμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλαμε απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου, φίλαμε. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν άλλη πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν άλλη τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

πάνω στη γη κατά απ' τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι. Το πε μια πόρνη στον πελάτη. Μπροστά της στέκει σαν χαμένος. Εκείνη στρώνει το κρεβάτι.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

ότιμα σε λύπησε σαν το μαχαίρι, σκληρά μας χτύπησε, κρύψε το δάκρυ με το μαντήρι.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Γερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

μας οδηγεί αυτός ο δρόμος που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια

Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Κι ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

μπούμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

ανάσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.